Ποια χριστιανική ορθόδοξη ψυχή, αγαπητοί φίλοι, τα γλυκά δειλινά του 15 Αυγούστου δεν νιώθει την ανάγκη να ακούσει την παράκληση της Παναγίας? Ποια πονεμένη ύπαρξη και ποια μάνα δεν καταθέτει το κεφάλαιο της αγάπης, πίστεως και ελπίδας της στη μητέρα του Χριστού, την Παρθένο Μαρία, την Παναγία μας? Υπάρχει η πόλη που να μην έχει ένα μεγαλοπρεπή ναό ή ένα μικρότερο, ή η πλαγιά του βουνού ή ακρογιάλι χωρίς ξοκλήσι που να καταφεύγει ο περαστικός για να αφήσει το στεναγμό του ή να ευχαριστήσει ευγνώμονα την Παναγία για την εκπλήρωση κάποιου αιτήματός του? Πόσοι και πόσοι δεν έγραψαν για την Παναγία μας? Πόσοι και πόσοι εκκλησιαστικοί πατέρες και συγγραφείς δεν τις έπλεξαν εγκόμια? Και πόσοι ποιητές δεν σύνθεσαν ποίηματα για αυτήν? Και μια απαρίθμηση απλή όλων αυτών θα ήταν αδύνατο να χωρέσει στα όρια αυτού του μικρού αφιερώματος. Θα περιοριστούμε να αναφερθούμε στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα, την Μεγάλη Παράκληση, υμνογραφικό έργο ενός βασιλιά της Νικαίας, το αυτοκράτορα Θεοδόρου του Δεύτερου Λάσκαρη, ο οποίος βασίλεψε από το 1254 ως το 1258, που ψάλεται να αλλάξει με το μικρό παρακλητικό κανόνα, την Μικρή Παράκληση, το 15 Αυγούστου.

Ο βασιλιάς, αυτοκράτορας Θεοδόρος Δεύτερος Λάσκαρης, αγαπούσε πολύ την Παναγία. Η αγάπη του και η αφοσίωσή του στην Παναγία εκφράστηκε με σπουδαιότατα εγκομιαστικά και ποιητικά κείμενα. Από τα υμνογραφικά του, που έχουν κύριο θέμα την Παναγία, ξεχωρίζουμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα, ο οποίος και πέρασε στην Ορθόδοξη λατρεία. Ο λόγιος αυτός βασιλιάς, που κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των πεπαιδευμένων βασιλέων, απέβαλε τη βασιλική αλουργίδα και ντύθηκε το μοναχικό ράσο με το όνομα Θεοδόσιος. Ήταν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο φυσικό ο μοναχός Θεοδόσιος να συνθέσει ύμνους προς το πρόσωπο της Παναγίας που βρίσκεται στο κέντρο του πνευματικού του αγώνα, αφού η Παναγία μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο είναι στην Ορθοδοξία τα πρότυπα και η χειραγωγή των ασκουμένων και αγωνιζομένων για τη λύτρωση τους πιστών.

Οι παρακλητικοί κανόνες δεν ψάλλονται μόνο το 15 Αύγουστο, αλλά σε αυτό το χρονικό διάστημα κατέχουν ιδιαίτερη θέση στη λειτουργική πράξη της Ορθοδοξίας. Ο μικρός παρακλητικός κανόνας, πιο γνωστός, είναι έργο ενός άλλου υμνογράφου, του Θεοφάνους ή Θεοστηρίκτου. Ο κανόνας του Θεοδόρου ονομάστηκε Μέγας, γιατί τα τροπάρια του έχουν μεγαλύτερη έκταση από αυτή των τροπαρίων του μικρού. Έτσι γίνεται κάποια διάκριση. Ο Θεόδωρος, πλημμυρισμένος από ευγνωμοσύνη αλλά και πάσχοντας από ανία την όσο, από επιληψία, εκφράζεται προσωπικά στο υμνογράφημά του αυτό, βρίσκοντας έτσι διέξοδο και λύτρωση.

Ο κανόνας του Λασκάριους είχε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να περάσει από το χώρο της προσωπικής ποιήσεως στο χώρο της λειτουργικής εκκλησιαστικής ποιήσεως. Η κατανυκτικότητά του, ο εξομολογητικός και θρηνητικός τόνος του, τα ενδιαφέροντα κάθε ψυχή αιτήματά του, ο υμνητικός και οικετευτικός παλμός του, γίνονται μέσα εκφραστικά σε κάθε ανθρώπινη καρδιά και προσευχή όλης της Εκκλησίας. Θέμα του Μεγάλου Κανόνα είναι η καταφυγή του πιστού για την απαλλαγή από τα δεινά που τον βασανίζουν στη χάρη του Θεού και συνημμένα στην Παναγία Μητέρα του, γιατί απ' εκείνη προσέλαβε με τη θέλησή της την ανθρώπινη φύση ο Χριστός μας, που σημαίνει ότι αναφορά στο Θεό σημαίνει προσφυγή και στην Παναγία Μητέρα του. Έτσι έχει τη δύναμη να μας παρέχει, όταν πρέπει και τόσο που πρέπει, εκείνο που τη ζητάμε, αφού πολύ ισχύει η δέησης Μητρός, προσευμένη ανδεσπότου.

Μέσα στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα περιγράφεται με ζωηρά γράμματα η θλιβερή κατάσταση του ανθρώπου. Των λυπηρών επαγωγέ, συμφορές δηλαδή, χυμάζουσιν την ταπεινήν μου ψυχήν και συμφορών νέφη την εμήν καλύπτουσιν καρδίαν. Καταιγής με χυμάζει των συμφορών και των λυπηρών τρικυμίε καταποντίζουσιν. Τα νέφη των λυπηρών εκάλυψαν την αθλίαν μου ψυχήν και καρδίαν και σκοτασμών εμπιούσιμη. Περιστάσεις και θλίψεις και ανάγκη ευρωσάν με αγνή και συμφορέ του βίου και πειρασμοί και πάντοθεν εκύκλωσαν.

Θλίψεις, ανάγκες, κάθε είδους πειρασμοί συνθέτουν το ζωφερό σκοτάδι του αγωνιζομένου στον κόσμο αυτό ανθρώπου, κάθε εποχής και γεωγραφικού χώρου. Καταστάσεις, αγαπητοί φίλοι, που αγγίζουν συχνά τα οριακά του σημεία και οδηγούν στην απόγνωση και την απιστία. Χαρά στις ψυχές που σε τέτοιες προσωπικές περιπτώσεις φωτίζονται, ώστε να μην βλέπουν το Θεό σαν εκδικητή και τιμωρό της ανθρώπινης αμαρτίας, αλλά σαν Θεοπατέρα γεμάτο αγάπη και φιλανθρωπία. Και ο Θόδωρος, εκφράζοντας τον εαυτό του, αναγνωρίζει την αμαρτωλότητα και αναξιότητά του μπροστά στη θεία καθαρότητα και μεγαλοσύνη. Έτσι, κάθε ψυχή που έχει τα ίδια συναισθήματα νιώθει να ταυτίζεται με τον υμνογράφο, που είναι ο ταπεινός και άθλιος, ο πανάθλιος, ο άσωτος, που παλεύει μέσα σε μια δυσόπιτη τρικυμία δεινών συμφορών και βλάβης και κινδύνων και πειρασμών. Για να είναι όμως πιστός μέσα στην ασίγαστη αγωνία του, στην τραγική μοναξιά του, βλέπει και προσμένει μόνο από την Παναγία φως και βοήθεια.

απορρίσας εκ πάντων οδυνηρός κράζωση, πρόφθασον θερμή προστασία. Δε στρέφεται όμως απευθείας στο Θεό, ούτε στο θεάνθρωπο Χριστό, αλλά στην Παναγία, σαν γνήσιος ορθόδοξος χριστιανός. Για τον ορθόδοξο αγαπητή φίλη, για τον ορθόδοξο φωτισμένο άνθρωπο, όπου Χριστός, εκεί και Παναγία, και όπου Παναγία, εκεί και Χριστός. Προσφυγή άρα στην Παναγία σημαίνει ισχυρή προσφυγή προς τον Χριστό. Γι' αυτό και άπειρα τα θαύματα από τις παρακλήσεις στην Θεοτόκο, τόσο τα μεγάλα και τρανταχτά, όσο τα μικρά και καθημερινά, που τα γνωρίζει μόνο η πιστεύουσα ψυχή του απλού ανθρώπου. Σε αυτή λοιπόν, τη Θεοτόκο, καταφεύγει ο πιστός βασιλιάς. Και που άλλη νευρίσω αντίληψη, που προσφύγω, που δε και σωθήσομαι, τι να θερμίνει έξω βοηθών. Εισέμονιν ελπίζω και θαρώ και καυχόμαι και προστρέχω τη σκέπη σου, σώσον με.

Για την ειδική πάλι σχέση Παναγίας με τον Χριστό, δηλαδή τη σχέση της Μητρότητος, ομολογεί. Ως αληθή Θεοτόκον, Μητροπάρθενον, Θεόνυμφων, Θεονύμφευτον. Αυτή τη στην ιδιότητα η Παναγία μας όχι μόνο σώζει, αλλά χαρίζει ζωή, γι' αυτό την ονομάζει φυσή ζώων. Επειδή πάλι μεταδίδει το φως της χάριτος, την οικετεύει. Η φως τετοκία, το θείον και προαιώνιον, λάμψον μη το φως, το χαρμόν.

υμνογράφος αυτοκράτορας μοναχός, αγαπητοί φίλοι, καταφεύγει με βεβαιότητα στην Παναγία γιατί έχει άμεση εμπειρία της ανταποκρίσεώς της. Εξαμετρεί των αναγκών και θλίψεων και εξεχθρών δυσμενών και συμφορών βίου λυτρωθείς. Τη κρατεά δυνάμη της Παναγίας γνωρίζει ότι αυτή θα είναι πάλι η θερμή αντίληψης, η βοήθεια και προστασία του. Γι' αυτό συχνά η ηκεσία εναλλάσσεται με τη δοξολογία. «Εθαυμάστοσας όντως, νίνε πεμή η δέσποινα, όθεν δοξάζωσε και ανυμνώ και γεραίρο την πολλήν και άμετρον και δαιμονίαν σου. Ενύμνης ευχαρίστης δοξολογώ και γεραίρο το άμετρον έλεος και την πολλήν δύναμή σου πάσιν ομολογώ και τα σευεργεσία σου ας υπερεκένωσας είσαι με, κηρύττω, μεγαλύνω, ψυχήτε και καρδία και λογισμό και γλώσση πάντοτε». Ας δώσει ο Θεός τη χάρη του, αγαπητοί φίλοι, ώστε και κάθε πιστός μαζί με τον ποιητή να γίνεται όλος μια ευχαριστία και δοξολογία προς τη μεγάλη του ευεργέτιδα, τη Θεοτόκο, την Πανάχραντο, Δέσποινα, Κόρη, Παρθένο, Μητροπάρθενο, Πάναγνο, Αγνή, Άσπυλο, Θεού Μητέρα, όπως την αποκαλεί, σύμφωνα με την παραδοσιακή γλώσσα της Εκκλησίας. Και ας τις ψάλουμε κι εμείς μαζί με τον υμνογράφο Θεόδωρο. Χαίρε θρόνε πυρήμορφε Κυρίου, χαίρε θεία και μαναδόχε στάμνα, χαίρε χρυσή λιχνία λαμπάς άσβεστος, αναφερόμενος στην ιδιότητα της Παναγίας ως Θεοτόκου.

Φίλοι μας, χαίρετε. Τα παιδιά δεν έχουν εμπειρίες. Ο ρόλος των γονέων είναι να τους μιλήσουν για τους κινδύνους που διατρέχουν. Αλλά οι αδιάκοπες κραυγές συναγερμού που πολλές φορές λέγοντας σε τελείως ακατάλληλο χρόνο αμβλύνουν τελικά την προσοχή και την ευαισθησία, και όταν υπάρξει ένας πραγματικός κίνδυνος η επέμβαση των γονέων δεν θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Υπάρχουν δύο άκρα που πρέπει να αποφύγουμε στο θέμα της αγωγής. Αυτό που συνίσταται στο να μην επεμβαίνουμε ποτέ είναι το «άσε το παιδί μόνο του να κάνει ό,τι θέλει». Μπορούμε να πούμε ότι είναι η πολιτική με τα κλεισμένα μάτια. «Κάνε ό,τι σ' αρέσει και άσε με στην ησυχία μου». Μια πολιτική που αρνείται την αποστολή του παιδαγωγού και που πρέπει να οδηγήσει σε καταστρεπτικές συνέπειες. Το άλλο άκρο είναι το να επεμβαίνουμε κάθε στιγμή, ακόμα και για πράγματα πολύ ανάξια λόγου. Η αλήθεια, όπως πάντα, βρίσκεται κάπου στο μέσο. Το παιδί έχει ανάγκη από τη βοήθεια του ενήλικα. Το καλό παράδειγμα και οι ενθανίσεις για το καλό δεν αρκούν πάντα για την αγωγή. Το παιδί, φίλοι μας, δεν γεννιέται τέλειο. Υπάρχουν μέσα του τάσεις αναρχικές και κάποτε, τη στιγμή που δεν το περιμένουμε, μπορεί να εκδηλώσει έναν χαρακτήρα ζηλιάρη, αυταρχικό, ανεξάρτητο, ακοινώνητο. Είναι λοιπόν φυσικό ο πατέρας και η μητέρα να θέλουν να οδηγήσουν και να προσανατολίσουν με την καλή έννοια τις νέες ζωντανές δυνάμεις με μία επίπληξη που, βασισμένη καλά, χρησιμοποιούμενη σε κατάλληλη ευκαιρία, θα συμβάλλει στο να οδηγήσει τα παιδιά να αγγίξουν με το δάχτυλο τα όρια του καλού και του κακού, του δικαίου και αδίκου. Με μια λέξη, να σχηματίσουν ηθική κρίση. Μια επίπληξη, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να μην γίνεται συχνά και να είναι σύντομη.

Οι επεμβάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα σε ηρεμία και να δείχνουν έναν ήπιο χαρακτήρα. Πολλοί γονείς επαναλαμβάνουν συνεχώς συστάσεις και επιπλήξεις που δεν έχουν κανένα νόημα. Έτσι συναντάμε μέσα σε κήπους ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς μητέρες με τα παιδιά τους και τρομάζουμε από το πλήθος των επιπλήξεων που συνήθως είναι άδικες και ανόητες και οι οποίες πέφτουν σαν βροχή πάνω στα καημένα τα μικρά. Γιάννη, μην τρέχεις, θα ζεσταθείς. Λίγα λεπτά αργότερα, μη μένεις αγίνητο σαν δέντρο, πήγαινε λοιπόν να παίξεις. Ή πλησιάζεις τόσο κοντά στο νερό, θα πέσεις. Προσοχή στα παπούτσια σου, θα ταλαιρώσεις. Γιάννη, τι σου είπα, πάλι δεν ακούς. Είναι τρομερό να έχεις τέτοια παιδιά. Δεν θέλω να κάνω τίποτα μαζί σου. Δεν είσαι ικανός για τίποτα. Είναι ευτύχημα, φίλοι μας, αν η μητέρα δεν προσθέσει. Είσαι ίδιος ο πατέρας σου.

Η μητρική φροντίδα να ασκείται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Όταν το παιδί πέφτει ή χτυπάει το κεφάλι στο τραπέζι, αισθάνεται έναν πόνο, η ανάμνηση του οποίου θα το κάνει στο εξής πιο προσεκτικό. Όταν χτυπάει στη σιδερένια ράβδο του τζακιού ή περνάει το χέρι του πάνω από τη φλό ενός κεριού ή πέφτει πάνω του βραστό νερό, το κάψιμο που αισθάνεται είναι ένα μάθημα που δεν μπορεί εύκολα να το ξεχάσει

Ένα παιδί που έχει μάθει στην ανακρίβεια πρέπει να χάσει τον περιπατό του. Ένα παιδί που έχει συνηθίσει στην αμέλεια, που χάνει ή σπάει τα πράγματά του, πρέπει να συναντήσει από την πλευρά των γονέων του άρνηση για την αντικατάσταση των χαμένων ή σπασμένων αντικειμένων. Αργότερα, ένα παιδί που δεν φροντίζει τα ρούχα του πρέπει να στερηθεί της εξόδου που κάνει όλη η οικογένεια για εκδρομή ή για επίσκεψη σε φιλικό σπίτι. Αργότερα ακόμα, ένας νέος, όχι δραστήριος, θα χάσει τη θέση που επιθυμούσε.

Όταν θέλουμε να παρατηρήσουμε ένα παιδί, είναι καλύτερα να το κάνουμε ιδιαιτέρως και με χαμηλή φωνή. Μην ανοίγετε συζήτηση με το παιδί σας αφού του κάνετε την παρατήρηση. Είναι καλύτερα να κόψετε σύντομα, χωρίς εξηγήσεις, με το ειρηνικό χαμόγελο αυτού που έχει πράγματι λόγους για αυτό που κάνει και που θα επιθυμεί προς το παρόν να τους εκθέσει. Το παιδί θα προσπαθήσει τότε να μαντέψει αυτό που δεν του λέτε και θα βρει αξιόλογα επιχειρήματα. Μην απαιτείτε πάντα από τα παιδιά να αναγνωρίσουν αμέσως τα λάθη τους. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για αυτά να παραδεχτούν με την πρώτη ότι κινήθηκαν λαθασμένα. Αν σταματήσουν να υποστηρίζουν ότι είναι αθώα, είναι κάτι πολύ καλό, διότι τότε μέσα τους αρχίζουν να αναγνωρίζουν ότι είναι ένοχα.

Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία όταν κάνουμε μία παρατήρηση σε ένα παιδί είναι το να το συγκρίνουμε με κάποιο άλλο. Κοίταξε πόσο ευγενικός είναι ο αδελφός σου. Αχ, αν ήσουν σαν τον Ιάκωβο κτλ. Αυτός ο τρόπος, φίλοι μας, είναι ό,τι πρέπει για να δημιουργήσει ανάμεσα στο παιδί και στο πρότυπο που του προτείνουμε ζήλια, ακόμα και εχθρότητα. Να μην αναφέρεστε ποτέ επ' ευκαιρή ενός γεγονότος σε παλιότερες γκάφες του παιδιού. Εφόσον έγινε το σφάλμα και πέρασε, δεν χρειάζεται να επανέρχεστε, γιατί έτσι δείχνετε ότι δεν ξεχάσατε τίποτα και ότι διατηρείτε στη μνήμη σας την κάθε ταπεινωτική ιστορία.

Μια περίπτωση όπου οι γονείς επεμβαίνουν είναι η φιλονικία ανάμεσα στα αδέλφια. Συνήθως παρατηρείται ότι μετά 4 ή 5 λεπτά φιλονικίας το ένα παιδί υποχωρεί, είτε γιατί αισθάνεται λιγότερο δυνατό, είτε γιατί είναι πιο λογικό από το άλλο. Γιατί να επεμβαίνουμε όταν η διαμάχη μπορεί να λυθεί μόνη της κατά τρόπο ικανοποιητικό? Εξάλλου πολύ συχνά δεν καταλαβαίνουμε τον πραγματικό σκοπό του παιδιού. Δύο αγόρια κοιμούνταν στο ίδιο δωμάτιο. Φυσικά μαλώνουν κάπου-κάπου και πιο συχνά διασκεδάζουν την ώρα του ύπνου. Τους έχουν πει ότι πρέπει να κάνουν ησυχία όταν πηγαίνουν στο κρεβάτι, αλλά τίποτε. Όταν το φως σβήσει και η μαμά φύγει, η χαρά και οι κουβέντες αρχίζουν. Ένα βράδυ η μητέρα έρχεται για δεύτερη φορά να μαλώσει τα ανυπάκουα παιδιά. Μη έχοντας συνειδητοποιήσει την ανάγκη για επιβολή ποινής και βλέποντας το γέλιο στα πρόσωπά τους, τους λέει: «Είναι λοιπόν δύσκολο να υπακούσετε?» Οι μητέρες πρέπει να κάνουν τα άτακτα αγόρια καλούς και έντιμους πολίτες. «Τι να σας κάνω, δεν είναι καθόλου ευχάριστο, σας διαβεβαιώνω». Ήταν μια απλή παρατήρηση και η μητέρα δεν περίμενε απάντηση, αλλά ξαφνικά το πιο μικρό λέει: «Ναι, το σκέφτηκα ότι λυπάσαι όταν δεν είμαστε φρόνημα». Και η μητέρα απομακρύνεται ευχαριστημένη.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του αειμνίστου φιλολόγου Γεωργίου Σουρέλη με θέμα «Μύρον το ακένοτον».

Σεβασμιότατε, Αγία Ιγουμένη, κύριε Εισαγγελέφ, Δημήτρη, καλησπέρα σας και θα μας απασχολήσει το θέμα μύρων το ακένοτων, δηλαδή η Παναγιά είναι το μύρον το ακένοτων. Θέλω να ευχαριστήσω την Αγία Ιγουμένη γιατί σαν έξυπνος άνθρωπος σκέφτηκε πως είναι καλύτερα να γίνει έξω η ομιλία, πράγμα που θα μας διευκολύνει όλους. Έσπασα τα αλάβαστρα των αρωμάτων και χιλιάδες μεθυστικές ευωδιές πλημμύρισαν τους ουρανούς μέχρι τα αστέρια. Απόσταξα τα αρώματα και βρήκα μέσα στην καρδιά τους, μέσα στην πρώτη τους την ύλη, το μόνο, το μοναδικό συστατικό τους. Μια και μόνη λέξη. Θεοτόκος. Αυτή αρωματίζει τα λουλούδια, αυτή γιομίζει με βοδιές τον κόσμο. Το όνομα Μαρία σημαίνει τέσσερα πράγματα.

της Παναγίας. Φως, ελπίδα, μύρο και κυρία. Εμάς εδώ μας ενδιαφέρει το μύρο, γιατί είναι αυτό που την κάνει να είναι το οσφράδιον του Θεού. Θυμηθείτε τον ακάθιστο. Ρόδον το αμάραντον, χαίρε ημώνη βλαστήσασα, το μήλον το εύωσμον, χαίρε η τέξασα, το οσφράδιον του πάντων βασιλέως, χαίρε απειρόγαμε κόσμου διάσωσμα. Σας το μεταφράζω. Χαίρε, σύ που ευλάστησες το θείο τριαντάφυλλο, το οποίο δεν μαραίνεται ποτέ, δηλαδή τον Κύριο. Χαίρε εσύ που γέννησες το μήλο το οποίο ευωδιάζει. Σύ που εγέννησες εκείνον που αποτελεί την ευωδίαν, την οποία ως φρένεται ο βασιλεύς των όλων. Ως φράδιον, όπως ξέρετε, είναι από το ως φρένομαι. Ως φράδιον του μόνου βασιλέως είναι αυτό που ως φρένεται, ευχαριστίατε να εσφρένεται ο Θεός. Χαίρε εσύ που δεν έλαβες πείραν γάμου, σύ που είσαι η σωτηρία του κόσμου. Ο Θεός εφραίνεται να οσφραίνεται το άρωμα Παναγιά, γιατί η Παναγιά είναι άρωμα, είναι μύρο, είναι ευωδιά, είναι πανάρωμα, είναι μυρωδικό, είναι το οσφράδιον του μόνου βασιλέως. Κανένα άρωμα δεν μπορεί να συγκριθεί ή να αντικαταστήσει το άρωμα Παναγιά. Έχουμε εδώ, και θα ήθελα να προσέξετε λίγο, οντολογική διάσταση του μύρου. Το μύρο γίνεται πρόσωπο. Όν, οντολογική, η Παναγιά. Γίνεται η Θεοτόκος που με το λουλούδισμά της, το Χριστό, το μήλον το εύωσμον, πλημμυρίζει με ευωδιά τα σύμπαντα και τους αιώνες. Σε άλλο σημείο, ο ακάθιστος ύμνος τονίζει ιδιαίτερα τη μυρωδικότητα, την αρωματικότητα της Παναγιάς. Λέγει, χαίρε η δείπνοον κρίνων, δέσποινα πιστούς ευωδιάζων, θυμίαμα εύωσμον μύρων πολύτιμων. Την ονομάζει η δείπνοον κρίνων, δηλαδή κρίνω με ευχάριστη μυρωδιά, που ευωδιάζει και αρωματίζει τη ζωή των πιστών. Την ονομάζει επίσης θυμίαμα εύωσμο, δηλαδή λιβάνι με ευπρόσδεκτη ωραία μυρουδιά, και κορύφωση την ονομάζει μύρον πολύτιμων, δηλαδή άρωμα ανεκτίμητης αξίας, γιατί είναι άρωμα σωτηρίας. Ο Ανδρέας Κρήτης της απευθύνει χαιρετισμό της Παναγιάς και της λέει, χαίρε ο λιμών ο ευθαλής και ευώδης άχραντε, χαίρε η μυρύπνος φυταλιά, χαίρε αϊπάρθενε των χαρίτων ο κήπος ο εύχαρης. Δηλαδή, χαίρε περβόλιο λάνθιστο και ευωδιαστό, θεωτό και άχραντε, χαίρε μοσχομύριστη φτελιά, χαίρε αϊπάρθενε που είσαι ο μυρύπνος κήπος όλων των μυρωδάτων λουλουδιών, δηλαδή όλων των αρετών. Ο Ιωάννης ο Ευχαΐτων, ο επίσκοπος των Ευχαΐτων, ο επιλεγόμενος Μαυρόπους, ονομάζει τη Θεοτόκο χρυσούν θυμιατήριον, ενώ μέσα στο οποίο θυμιατήριο ο λόγος του Πατρός, δηλαδή ο Χριστός, ανάψας Παναγίαν σάρκα, αφού άναψε, όπως ανάβουμε το λιβάνι, την Παναγία σάρκα του, την οικουμένη έπλησε θείας ευώδους οσμής. Γέμισε την οικουμένη με το ευωδιαστό του άρωμα και καθηγίασε τον μολυνθέντα αέρα και ξεβρώμησε τον μολυσμένο αέρα, κνήσεις ποδών εναγών θεομακάριστε, Παναγιά μου, τον ξεβρώμησε αυτό τον αέρα από την κνήσα, δηλαδή από την κάπνα των ειδωλολατρικών θυσιών.
Και συνεχίζει. Εξού ανεβλάστησεν ημίν το άνθος το αμάραντον, ευωδιάζον πάσαν την ανθρωπότητα, το θείο μύρο της αυτού φύσεως. Ο πατρίς συνάναρχος και εξού γενόμενος υπό χρόνον Μαρία πανάμωμε. Δηλαδή, από σένα πανάμωμε Μαρία, βλάστησε ανάμεσά μας το άνθος το αμάραντον, το λουλούδι που δεν μαραίνεται ποτέ, που είναι αιώνια ανθισμένο, ευωδιάζον πάσαν την ανθρωπότητα και που γεμίζει με την ευωδιά του ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το θείο μύρο της αυτού φύσεως με τη θεϊκή μοσχοβολιά που αναβλύζει μέσα από την θεϊκή φύση του, γιατί αυτό το λουλούδι είναι ο Χριστός, ο πατρίς συνάναρχος και υποσού γενόμενος υπό χρόνον Μαρία παμακάριστε, που είναι συνάναρχος με τον Πατέρα το Θεό και που μπήκε στο χρόνο, δηλαδή έγινε άνθρωπος από σένα Παναγία Παρθένα. Σε άλλο σημείο ο αυτός Ιωάννης, ο επίσκοπος Ευχαΐτων, ονομάζει την Παναγία θείαν μυροθήκην του αθανάτου μύρου, δηλαδή θεϊκό μυροδοχείο που περιέχει το άρωμα, το μύρο της Αθανασίας, το Χριστό. Όλες αυτές οι μυρωδικές διατυπώσεις εκφράζουν τη συνείδηση της Εκκλησίας και την πίστη των πατέρων πως πράγματι η Παναγιά είναι μοσχοβολάτη και ευωδιαστή παρουσία μέσα στο χρόνο, ιδύπνοων κρίνων, πιστούς ευωδιάζων, θυμίαμα εύοσμων, μύρων πολύτιμων. Είναι το σεπτόν σκήνωμα της ευωδίας, δηλαδή ο ιερός χώρος που ήρθε και εγκαταστάθηκε, που έστησε την κατασκήνωσή της η ευωδιά. Είναι η ιερή σκηνή όπου ήρθε και σαρκώθηκε, που πήρε δηλαδή σάρκα και οστά, έγινε άνθρωπος, το μήλον το εύοσμον, το άρωμα, το υπερπάν άρωμα, ο Χριστός. Αυτό το σκήνωμα της ευωδίας η Παναγιά μας μετά την επίσκεψη του Χριστού μέσα της έγινε αρωματική πηγή, έγινε θησάβρισμα αρωμάτων. Αυτά τα αρώματα τα οποία συνθέτουν το σκήνωμα της ευωδίας, δηλαδή την Παναγιά, θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω λίγο απόψε. Όχι όλα βέβαια τα αρώματα είναι πάρα πολλά. Εγώ έχω ασχοληθεί με όλα, αλλά επειδή ο χρόνος δεν μας επιτρέπει, έχω κάνει μια επιλογή και θα πλησιάσουμε κάποια από αυτά τα αρώματα. Μοίρα, λένε οι πατέρες, τις αρετές ονομάζομαι. Εμείς εδώ θα προσεγγίσουμε μερικά από τα αρώματα αυτά. Υπάρχουν διάφορες μυρωδικές διατυπώσεις που εκφράζουν τη συνείδηση της Εκκλησίας και την πίστη των πατέρων πως πράγματι η Παναγιά, όπως είπαμε, είναι μοσχοβολάτη πραγματικότητα. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε μερικά από αυτά τα αρώματα της Παναγιάς. Ένα από τα αρώματα είναι το άρωμα της μεγαλειότητας. Η Παναγία, η Θεοτόκος, είναι η βασίλισσα των ουρανίων. Την σέβονται και την προσκυνούν όλα τα τάγματα των ασωμάτων. Είναι βασίλισσα των ουρανίων. Αυτήν σέβονται και την προσκυνούν οι άγγελοι, οι εξουσίες, οι δυνάμεις, οι αρχές, οι κυριότητες, οι θρόνοι, τα χερουβίμ, τα σεραφείμ. Είναι βασίλισσα την οποία ασπάζεται αυτή η τρισήλιος θεαρχία. Το πνεύμα, το Άγιον ως νύμφη ανύμφευτον, ο Υιός ως μάνα και ο Πατήρ ως θεόπαιδα. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, θα πει ο Δαβίδ. Η Παναγία είναι το όρος το Άγιον και τα αγγελικά τάγματα είναι τα επουράνια βουνά. Η Παναγία είναι τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Η σχέση της με τα τάγματα των ασωμάτων δίνεται από τη σχέση όρος βουνό. Ένα βουνό πόσο μπορεί να φτάσει? 1000 μέτρα, 1500 μέτρα. Το όρος πόσο μπορεί να φτάσει? Πόσο είναι τα Ιμαλάια?
περίπου 10.000, 9.000 τόσα μέτρα. Αυτή είναι και η διαφορά. Τόσο πιο ψηλά βρίσκεται δηλαδή η Παναγιά από τα τάγματα, από τους αγγέλους. Αυτή είναι τρόπος του λέγει η απόσταση που χωρίζει την Παναγιά από τους αγγέλους. Τόσο η Παναγιά είναι ψηλότερα. Αδύνατον είναι, λέγει ο Ηλίας Μηνιάτης, ένας από τους δασκάλους του γένους, αδύνατον είναι ο νους μας να φανταστεί την υπέρλαμπρον, το υπέρλαμπρον εκείνο φως με το οποίο να στράπτει η μακαρία παρθένωση των παράδεισων. Η σελήνη, ο ήλιος, για προσέξτε λίγο τη διατύπωση του πατρός Μηνιάτη, η σελήνη, ο ήλιος, είναι σκοτεινά πράγματα παραβαλλόμενα με εκείνο το ανεκλάλλητον κάλος το οποίο βλέπουν και δεν χορταίνουν οι μακάριοι. Τι ωραίον, τι φαϊνόν, τι θεοειδές θέαμα εις τα μάτια των Σεραφείμ. Οι άγγελοι βλέπουν το πρόσωπο της Παρθένου και η ύπαρξή τους διαποτίζεται από μια άρρητη γλυκύτητα. Είναι αυτό που λέμε πως η Παναγιά είναι ο γλυκασμός των αγγέλων. Η Θεοτόκος για την Εκκλησία μας είναι υψηλωτέρα των ουρανών και καθαρωτέρα λαμπιδόνων ηλιακών. Αν αυτό δεν είναι μεγαλείο, άρωμα μεγαλείου που διαποτίζει τα σύμπαντα, αν αυτό δεν είναι μεγαλείο, ευωδία μεγαλείου που διαποτίζει τους ορατούς και τους αόρατους κόσμους, τότε οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Θα συνεχίσω με ένα δεύτερο άρωμα της Παναγιάς, το άρωμα της νεουργικότητας. Ένα από τα χέρια του ακάθιστου αναφέρεται στη νεουργική δύναμη της Παναγιάς. Αν θυμάστε, και οπωσδήποτε θυμάστε, λέει εκεί «Χέρε διείς νεουργείται οι κτήσεις». Τι θα πει «νεουργείται οι κτήσεις»? Θα πει πως γίνεται καινούργια. Μερικά στοιχεία της νεούργησης της κτήσεως είναι πρώτον ότι ο άνθρωπος γεννά Θεό, δημιουργεί Θεό. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, θα πει ο Λουκάς. Γενέσεως, όχι δηλαδή απλής γεννήσεως, αλλά δημιουργίας, γιατί γένεσης θα πει δημιουργία. Άλλο στοιχείο νεωτερικό είναι ότι το φθαρτό γίνεται άφθαρτο, το θνητό γίνεται αθάνατο. Ο θάνατος καταπατιέται. Θανάτου, θάνατου πατήσας. Ο διάβολος καταργείται. Ο χρόνος γίνεται άχρονος. Ο χώρος γίνεται άχωρος. Μέσα στη μήτρα της Παρθένου παντρεύεται ο Θεός τον άνθρωπο, νύμφη είναι η Παναγιά, και ο άνθρωπος αποκτά τη δυνατότητα να γίνει Θεός. Η Παναγία μαθαίνει τα μυστικά του Θεού. Αυτό σημαίνει, αυτό που λέει ο ακάθιστος ύμνος, πως η Θεοτόκος είναι βουλής απορρίτου μύστης. Μαθαίνει τα απόρριτα του Θεού. Αυτό σημαίνει ακόμα πως ο άνθρωπος έχει εκπρόσωπο, τώρα πια με την Παναγιά, μέσα στα κέντρα αποφάσεων της Αγίας Τριάδος. Μια γυναίκα, την Παναγιά. Νεούργηση είναι η δυνατότητα αποβολής της πνευματικής νέκρωσης, πράγμα αδύνατον προ Χριστού. Είναι το τέλος της εποχής του νόμου. Ο νόμος είναι συσχέτιση, σύνδεση του εγκλήματος με την ποινή. Έτσι δεν είναι και εισαγγελέα? Με την Παναγιά αρχίζει η εποχή της χάριτος. Γιγαντιές δυνάμεις μπαίνουν στη διάθεση του ανθρώπου στο δρόμο της αναζήτησης της προσωπικής του σωτηρίας. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις? Η χάρις του Θεού, από πλευράς Θεού η χάρις, η Θεία χάρις, και η μετάνοια από πλευράς ανθρώπου. Δυνάμεις και οι δύο
τρομακτικής αποτελεσματικότητας. Μπαίνει τελεία στον παλιό κόσμο, στον κόσμο της Παλιάς Διαθήκης. Τελειώνει η περίοδος του νόμου. Τελειώνει η ποινική θεώρηση της αμαρτίας. Καταλύεται η σχέση έφτεξες πληρώνεις και μπαίνει στον κόσμο η χάρη του Θεού. Μπαίνει ανάμεσα στο έφτεξες και τιμωρήσε ένα νέο, νεουργικό, ανατρεπτικό της σχέσεως αυτής, της παλιάς αυτής σχέσεως στοιχείο. Η μετάνοια. Έφτεξες. Ναι. Μετάνιωσες. Ναι. Τιμωρήσε. Όχι. Πλήρης ανατροπή. Αληθινό αναποδογύρισμα. Αυτό που λέμε νεουργικό στοιχείο. Πρώτο εξακριβωμένο παράδειγμα της νέας, της νεουργικής πραγματικότητας είναι ο ληστής. Ο ληστής, πως γνωστόν, γίνεται και ο πρώτος κάτοικος του ανοιχθέντος παραδείσου. Γιατί μέσα στα πλαίσια της νεούργησης της κτήσεως είναι και το άνοιγμα του παραδείσου. Ο άγγελος με τη ρομφαία διώχνεται από την πύλη του παραδείσου και ο παράδεισος ανοίγεται εκ νέου. Γι' αυτό η Θεοτόκος είναι, όπως λέγει ο ακάθιστος, παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Εκτός του ότι είναι το δια την χώρα των ουρανών διαβατήριων. Μέγα και κυριολεκτικά νεουργικό στοιχείο είναι το βάπτισμα. Με το βάπτισμα ο άνθρωπος γίνεται Αδάμ πριν από την πτώση. Δύο νέες δυνάμεις που δρούν νεουργικά μπαίνουν μέσα στον κόσμο με τη Θεοτόκο. Πρώτη μεγάλη δύναμη, το βάπτισμα. Και δεύτερη μεγάλη δύναμη, το πακέτο μετάνοια εξομολόγηση. Υπερευλογημένη Θεοτόκε Παρθένε, διαγάρ του εξού σαρκοθέντος, ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο Αδάμ ανακέκλητε, η Κατάρα ενέκρωτε, η Εύα ελευθέρωτε, ο θάνατος τεθανάτωτε και η μίση σε ζωοποιήθημεν. Όλα αυτά αποτελούν μερικά από τα στοιχεία που χάρισε ο μυρωδάτος άνεμος της νεουργικότητας της Θεοτόκου στους ανθρώπους. Στη συνέχεια θα αναφερθώ σε δύο παραδείγματα, ένα από την Παλιά και ένα από την Καινή Διαθήκη. Το ένα είναι το περιστατικό του Οζά που τόλμησε να αγγίξει την κυβωτό της Διαθήκης. Και εκεί θα δούμε πως υπάρχει άμεση σχέση φτεξίματος και ποινή και τιμωρίας. Και το άλλο είναι το περιστατικό των ανώνυμων Εβραίων που τόλμησαν να αγγίξουν το νεκροκρέβατο της Παναγιάς, όπως λέει η παράδοση. Τα συμπεράσματα θα τα βγάλουμε στο τέλος. Διαβάζω από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, από τον κανόνα του Ευαγγελισμού, εκεί που λέει «Ως εν ψύχω Θεού κυβωτώ ψαβέτω μηδαμός χειρ αμοιήτων. Χίλι δε πιστών τη Θεοτόκο φωνήν του Αγγέλου αναμέλποντα εν αγαλιάσει βάτω χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού». Κανένας βέβυλος μη με μοιημένος ας μην τολμήσει να αγγίξει την έμψυχη κυβωτό του Θεού, λέει το κείμενο. Πρόσταγμα του παλιού νόμου. Να μην αγγίζει κανείς την κυβωτό του Θεού. Πάρεξ οι Λεβίτε και οι ιερείς ως καθαροί όντες και αφιερωμένοι στο Θεό. Οι τολμητίες ετιμωρούντο. Παράδειγμα ο Ωζάς. Ανάξιος όν άπλωσε τα χέρια του και έπιασε την ιεράν μεν άψυχον δε εκείνη κυβωτών και τι έγινε. Ευθύς εθανατώθη υπό του Θεού καθώς διέγραπτε και εθυμώθη οργή Κύριος το Ωζά και έπεσεν αυτόν εκεί παρά την κυβωτών του Κυρίου ενώπιον του Θεού και οργίστηκε δηλαδή ο Θεός και κατά του Ωζά και τον εθανάτωσε εκεί δίπλα στην κυβωτό του Θεού. Αυτά στην Παλιά Διαθήκη. Η Θεοτόκος
Η παλιά η Κιβωτός ήταν πρωτύπος της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος είναι η έμψυχος Κιβωτός. Η αληθινή Κιβωτός. Η παλιά είναι, όπως είπαμε, πρωτύπωση της νέας. Ο ασματογράφος εδώ τι μας λέει? Προσοχή μας λέγει στο θέμα της Θεοτόκου. Είναι ηλεκτροφόρο καλώδιων που σκοτώνει όσους το πλησιάζουν και το αγγίζουν με τα ακάθαρτα και ασεβή χέρια τους. Με απλά λόγια, το μυστήριο της Θεοτόκου είναι απόρριτο και ακατανόητο και δεν προσεγγίζεται με αυθάδη έρευνα του νοός, δηλαδή με λογική και με φιλοσοφικά συστήματα. Η αυθάδης έρευνα οδηγεί σε αιρέσεις. Όλες οι θεοτοκολογικές αιρέσεις είναι αποτελέσματα της προσπάθειας για λογική προσπέλαση του δόγματος που αναφέρεται στο μέγα μυστήριο που λέγεται Θεοτόκος. Η Θεοτόκος, η έμψυχος Κιβωτός της Καινής Διαθήκης, θανατώνει με πνευματικό θάνατο, αυτό θα πει αίρεση, πνευματικός θάνατος, όλους τους οζάδες, τους σύγχρονους και τους παλιότερους, που προσπαθούν με τη λογική να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν το μέγα μυστήριο που καλύπτει το όνομά της. Ξαναγυρίζουμε λίγο στον Οζά για να συνδέσουμε τα δύο. Ο Οζάς λοιπόν προσβάλλει την Κιβωτό της Διαθήκης που είναι σεπτή, ιερή. Δεν προφτάνει να αγγίξει το χέρι του πάνω της και πέφτει νεκρός. Η Κιβωτός της Διαθήκης, όπως είπαμε, είναι προτύπωση της Θεοτόκου. Η τιμωρία είναι άμεση και ανέκλητη. Θάνατος. Κανένα περιθώριο για διόρθωση του σφάλματος. Έθιξε κάτι σεπτό, τη Διαθήκη. Ποινή, ο θάνατος. Και ερχόμαστε τώρα στο επεισόδιο των ανωνύμων Εβραίων. Είναι βέβαιοι οι άνθρωποι αυτοί. Προσβάλλουν το σεπτό σκήνωμα της Θεοτόκου. Δεν προσβάλλουν την Κιβωτό, την Κιβωτό της Διαθήκης που είναι προτύπωση. Προσβάλλουν την ίδια τη Θεοτόκου. Η τιμωρία και εδώ είναι άμεση, η τύφλωση. Ενός μάλιστα αρχιβέβυλου που τολμά να αγγίξει τα χέρια του πάνω στο ξόδι, του κόβονται τα χέρια και μένουν μετέωρα. Έχουμε και εδώ τιμωρία. Όχι όμως θάνατο. Ο θάνατος ακινητοποιεί όλες τις διαδικασίες. Και το σπουδαιότερο, εξουδετερώνει δύο βασικές διαδικασίες. Της μετάνοιας και της ευσπλαχνίας. Ο πεθαμένος δεν μπορεί να δείξει μετάνοια. Στον πεθαμένο, και να θέλουμε, δεν μπορούμε να δείξουμε ευσπλαχνία. Ο Ζας ζει στην εποχή του νόμου και εκεί η τιμωρία των βέβαιων είναι ο θάνατος. Ο ανώνυμος Εβραίος ζει στην εποχή της χάριτος. Η προσβολή της επτότητας και εδώ τιμωρείται. Αλλά με τρόπο που αφήνει περιθώρια και για τη μετάνοια και για την ευσπλαχνία. Η τιμωρία δεν είναι εξόντωση ολοτελής. Είναι μερική προσβολή της σωματικής ακεραιότητας. Τύφλωση και αποκοπή των χεριών. Η τύφλωση, για να δείξει την κατάσταση που βρίσκονται αυτοί που αρνούνται πως η Παναγία είναι Θεοτόκος, είναι αόματοι οι άνθρωποι, δεν βλέπουν. Βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι της άγνοιας. Δεν έχουν μάτι να διαπιστώσουν πως ο Θεός έγινε άνθρωπος κάνοντας τη μάνα του Θεοτόκο. Και όχι μόνο αόματοι, και κοψοχέριδες. Για να διαπιστώσουν πως το σεπτό σκήνωμα της Παναγιάς δεν μπορεί να το προσβάλλει κανείς ατιμόρυτα. Η τιμωρία όμως είναι μέσα στα πλαίσια της χάριτος. Μέσα στα πλαίσια της χάριτος, όπου δρά μια γιγαντιαία δύναμη, όπως είπαμε παραπάνω, η μετάνοια. Μια δύναμη που ακυρώνει κάθε ανοσιότητα και κάθε βεβήλωση και μετατρέπει τα βέβυλα χέρια μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από ανόσια σε γιαματικά. Από βέβυλα σε παρεκτικά θαύματος. Το μεγαλείο της μετάνοιας. Το ακατανόητο θαύμα της Θείας Χάριτος.
ο Βέβυλος να κάνει θαύματα. Τα άνομα χέρια που θα κατακεραυνώνονταν στην εποχή του νόμου, αυτά τα ίδια χέρια μετά από μετάνοια να δίνουν το φως τους τυφλούς, αυτούς που τυφλώθηκαν γιατί πρόσβαλαν το ξόδι της Παναγιάς. Κάτι καινούριο έχει έρθει στον κόσμο. Έχει έρθει το άρωμα της χάριτος και αυτό είναι ενεργικότητα και αποκλειστικός εισαγωγέας αυτού του μοναδικού αρώματος είναι η Παναγιά. Απόδειξη, τα θεραπευμένα χέρια του ανώνυμου Εβραίου τα ακουμπά πάνω στους τυφλούς συμβέβυλους και εκείνοι ξαναβλέπουν, θεραπεύονται, ιώνται. Η χάρη όχι μόνο δεν τιμωρεί τον Βέβυλο, αλλά τον καθιστά και μεταφορέα του θαύματος. Ο πρώην Βέβυλος τώρα θαυματουργεί. Κάτι νέο έχει έρθει στον κόσμο. Το άρωμα της χάριτος που μετατρέπει τους Βέβυλους σε θαυματοποιούς. Θεός το τεχθέν, ιδε μήτρη παρθένος. Τι μίζων άλλων κενών είδεν οι κτήσεις. Χαίρε διείς νεουργείται οι κτήσεις. Συνεχίζουμε πάνω στο, ότι, πάνω στο άρωμα της νεουργικότητας. Με την Παναγιά μπαίνει το θεανθρώπινο στοιχείο στην ιστορία. Ο θεάνθρωπος είναι η καινή κτήσεις. Το νέο που παρουσιάζεται στον κόσμο. Βρεφουργείται ο κτίστης και αρχίζει μια νέα περίοδος δια την κτήσιν. Η κτήσις νεουργείται, δηλαδή γίνεται νέα. Ο παλαιός Αδάμ ανακαλείται, η Εύα ελευθερώνεται. Ο άνθρωπος ενισχυμένος με το θεϊκό στοιχείο μπορεί να αναρριχηθεί στα απροσπέλαστα και απλησίαστα ύψη της θέωσης. Μπορεί να γίνει κατά χάριν Θεός. Πράγμα που το εύχομαι σε όλους μας. Και πάμε σε ένα άλλο άρωμα. Το άρωμα του υπερβασιακού ρεαλισμού. Ο Αύγουστος είναι ο πιο αρωματισμένος μήνας. Ο μήνας της Παναγιάς. Το άρωμά της, άρωμα παρθενικό, άρωμα ανθρώπινης αγιοσύνης, κατακλείζει τα μενεξεδένια απόβραδα του 15 Αύγουστου, τότε που οι εκκλησίες μας υψωμένα δεητικά αυγουστιάτικα χέρια τεινάζουν στον ουρανό τις ανθρώπινες ανάγκες, ταχυδρομούν τον ανθρώπινο πόνο, τον στέλνουν στο θρόνο του Θεού, στο θρόνο της Άγιας Μητέρας της Παναγιάς, της όντως Θεοτόκου, με τα φτερά του παρακλητικού κανόνα. Άγια χαρά, θαμποτική έκσταση, ανωδική λαχτάρα, άρρητος γλυκασμός, αργοπερπατάνε μέσα στις εκτάσεις της καρδιάς μας, έτσι καθώς δέχεται τη μυστική, τη μεθυστική, την αρωματισμένη, την ανάμεικτη από ελπίδα και γιασεμή επίσκεψη της υπεραγίας Μητέρας του Θεού, της όντως Θεοτόκου. Ο εγκόσμιος κλειός θράβεται και ο ουράνιος κόσμος ανοίγεται. Ουρανός και γης μίγουνε. Άνθρωποι και άγγελοι ψάλουν από κοινού. Δεν το σταματάμε, κάτι να κάνουμε, γιατί το χαλάει εδώ πέρα. Είναι μια στιγμή που το κείμενο κυλάει ποιητικά και με το ζυμπλίτσι άναψε. Γιατί παρατηρείται αυτό? Πότε ακούγεται, πότε δεν ακούγεται. Επανέρχομαι ότι ο εγκόσμιος κλειός θράβεται και ο ουράνιος κόσμος ανοίγεται. Ουρανός και γης μίγουνε, άνθρωποι και άγγελοι ψάλουν από κοινού και μακαρίζουν τη μητέρα του Θεού, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον. Την όντως Θεοτόκον.
Υπάρχει μια τρομακτική αποκάλυψη στη φράση. Αυτή που μυρώνει και ομορφαίνει τα αυγουστιάτικα απογεύματα είναι η μητέρα του Θεού. Είναι η όντως Θεοτόκος. Τρομακτικό να τα ακούς. Τρομακτικό να τα ακούς, αλλά μαγευτικό να το βιώνεις. Να ζεις την αλήθεια, να σπαρταράς μέσα στην αλήθεια της παρουσίας της μάνας του Θεού δίπλα σου, μέσα σου, κοντά σου. Να ζεις στον αρωματικό κύκλο της προστασίας της. Να ζεις το θαύμα. Να βιώνεις το υπέρλογο. Να διαπιστώνεις το υπερφυσικό. Να ψηλαφάς την παρουσία του Θεού μέσα στα αυγουστιάτικα αρώματα και μέσα στις μενεξελιές αποχρώσεις του ηλιοβασιλέματος. Να ζεις όχι με πίστη, αλλά μέσα στην πίστη. Να ζεις όχι τη φλούδα, αλλά την ουσία του θαύματος. Να ζεις όχι έξω, αλλά μέσα στο θαύμα. Αυτός είναι ο υπερβασιακός ρεαλισμός. Να μην πιστεύεις στο θαύμα, αλλά να ζεις το θαύμα. Να έχεις γκρεμίσει κάθε μεσότυχο ανάμεσα σε σένα και στο θαύμα. Να έχεις ξεπεράσει το λογικό και να έχεις αναρριχηθεί στο υπέρλογο. Είναι η δύναμη που σου εξασφαλίζει η όντως Θεοτόκος. Είναι η εκτείναξη στην υπέρλογη πραγματικότητα του θαύματος. Μια πραγματικότητα πέρα και πάνω από τη λογική. Μια πραγματικότητα υπέρλογη. Μια υπερπραγματικότητα. Ένας ρεαλισμός πάνω από τη λογική. Ένας υπερβασιακός ρεαλισμός που είναι ο ρεαλισμός του Θεού, της Παναγιάς, της Εκκλησίας, του θαύματος. Ο χριστιανός που ψέλνει «Ροήν μου των δακρύων μη αποποιήσεις» ή «Χαράς μου την καρδίαν πλήρωσον παρθένε» και τις δύο φορές «Και όταν ζητά απαλλαγή από τον πόνο» και «Όταν επιδιώκει συμμετοχή στη χαρά» δεν είναι ούτε εθεροβάμων ούτε κινείται στην περιοχή του παράλογου. Είναι απλά πραγματιστής. Θα έλεγα υπερπραγματιστής. Μόνο που κινείται στην περιοχή του υπέρλογου. Η επιζήτηση όμως του υπέρλογου, δηλαδή η προσδοκία και η συμμετοχή στο θαύμα, δεν είναι επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Έχει αντίκρισμα. Την όντως Θεοτόκον, τη μητέρα του θαύματος των θαυμάτων, της γέννησης δηλαδή του Θεού, αλλά και κάθε θαύματος. Η Παναγιά μας, η όντως Θεοτόκος, παίρνει κάθε απόγευμα του Αυγούστου και κάθε καιρού τις ηκεσίες, τους πόνους, την οδύνη όλων μας και τα οδηγεί στα πόδια του Θεού γιού της, παρακαλώντας για κάθε περίπτωση με ξεχωριστό δάκρυ. Ο Θεός απαντά με το γλυκασμό και τη γαλήνη και την ψυχική ανακούφιση που έρχεται στις καρδιές μας μετά την παράκληση. Και αυτό είναι η μόνη αλήθεια. Ένας εξαίσιος, υπερλογικός, υπερβασιακός ρεαλισμός, ο ρεαλισμός της όντως Θεοτόκου, ο ρεαλισμός του θαύματος, ο ρεαλισμός της Εκκλησίας. Κάθε τι άλλο είναι παραπληροφόρηση και το διακηρύττουν χίλιοι που τελικά θα γίνουν και θα μείνουν άλαλα. Πάμε
σε ένα άλλο άρωμα, στο άρωμα της χαράς. Άκουσον θύγατερ την χαρμόσυνον φωνήν την του αγγέλου, χαράν γαρμινίηση την ανεκλάλλητον, λέγει ο Δαμασκηνός. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, λέει ο ακάθιστος ύμνος. Άκουσε, λέει, θύγατερ, αλλά τι είναι εκείνο, Παρθένε, το οποίο σε παρακαλεί ο Δαβίδ να ακούσεις? Ο Δαμασκηνός το λέει, ότι ο Δαμασκηνός έχει πάρει από τον Δαβίδ. Είναι η φωνή του Γαβρίλ που θα πει «Χαίρε και χαριτωμένη». Με τη φωνή αυτή μηνύει σε σένα μια χαρά ανεκλάλλητη, η οποία δηλαδή δεν μπορεί να αναλυθεί από τη γλώσσα των ανθρώπων, ούτε και των αγγέλων. Και γιατί ο Δαμασκηνός ονομάζει τη χαρά ανεκλάλλητη? Γιατί ήταν τέτοια και τόσο μεγάλη που μπορούσε να ανατρέψει την παγκόσμια λύπη που έδωσε ο Θεός ως επιτίμιον εις την προμήτωρα, την Εύα δηλαδή, λέγοντάς της «Πληθύνων πληθυνότας λύπα σου και τον στεναγμό σου εν λύπες τέξη τέκνα». Και δια της Εύας την έδωσε αυτή τη λύπη βέβαια σε όλους μας. Με το πέρασμα του καιρού, λέγει, θα αυξένω διαρκώς τις λύπες και τους στεναγμούς σου, μέσα στις λύπες θα γεννάς τα παιδιά σου. Ο Ιωήλ λέγει πως ντρόπιασαν τη χαρά οι άνθρωποι και την έχασαν. Κοιτάξτε τι ωραία εικόνα και τι ωραία το λέει. Ίσχυναν χαράν οι ιοί των ανθρώπων. Κρύφτηκε η χαρά, ντροπιάστηκε και χάθηκε από τον κόσμο. Η ασέβεια έδιωξε τη χαρά, ουκ έστη χέριν της ασεβέση. Δεν είναι δυνατόν να χαίρονται οι ασεβείς. Κι αν εις μερικούς εδόθη η χαρά, κατά το χέρες φόδρα θύγα τερσιών και θάρση η γη, χαίρε και εφραίνου, η χαρά αυτή ήταν προσωρινή και όχι παντοτινή. Ήταν μερική και όχι παγκόσμια. Η δύνατο να λαλυθεί δεν ήταν ανεκλάλλητη. Η χαρά όμως που δόθηκε στη Θεοτόκο και δια της Θεοτόκου σε όλους μας είναι παντοτινή και παγκόσμια και δια τα δύο ταύτα και ανεκλάλλητη. Τεράστια ήταν η λύπη, τεράστια και η χαρά, κατά την πληγή και το φάρμακο. Γι' αυτό και ο ποιητής του ακάθιστου θα πρωτοφωνάξει «Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη». Χαράς, η Εκκλησία παρακαλεί την Παναγία «Χαράς μου την καρδία πλήρωσον Παρθένε, ή της χαράς δεξαμένη το πλήρωμα, της αμαρτίας την λύπην εξαφανίσασα». Ακριβώς γιατί ξέρει πως όντας μάνα της αυτοχαράς του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μπορεί να μυροβλήσει χαρά, μπορεί να πλημμυρίσει τα σύμπαντα εφροσύνη. Η μικρή παράκληση την ονομάζει «Των θλιβωμένων η χαρά». Ποιον θλιβωμένων? Όλων των μεταπτωτικών ανθρώπων, όλων των απογόνων του Αδάμου, όλων των ανθρώπων της Παλιάς Διαθήκης που βρέθηκαν περιγεγραμμένοι μέσα στον κύκλο της τραγικότητας, τραγικά πρόσωπα καταδικασμένα που γνωρίζουν την καταδίκη τους, το θάνατο, χωρίς να μπορούν να απαλλαγούν από αυτόν. Η Θεοτόκος έρχεται και καταλύει το κράτος της τραγικότητας, γιατί φέρνει στον κόσμο τον ελευθερωτή, τον λυτρωτή, τον νικητή του θανάτου, τον καταργητή πάσης τραγικότητας. Η Θεοτόκος έτσι γίνεται πρόξενος παγκόσμιας χαράς, γίνεται χαράς δοχείων, γίνεται η της χαράς δεξαμένη των, η της χαράς γεννήσασα των αίτιων. Το χαίρε, θα επιμείνω λίγο στο θέμα της χαράς, γιατί
παρά το γεγονός ότι είμαστε χριστιανοί, δεν έχουμε καταλάβει πως η χαρά είναι κάτι που πρέπει να διαποτίζει κυριολεκτικά την ύπαρξή μας. Το χαίρε είναι η αγγελική προστακτική του Γαβριήλ προς την Παρθένο, αλλά είναι και η μεγάλη προσφορά της Παρθένου η Εκκλησία στον άνθρωπο. Ο Θεός με το λόγο του Αρχαγγέλου υποστασίασε τη χαρά σε Θεό και άνθρωπο, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Επομένως η χαρά για εμάς τους χριστιανούς δεν είναι έννοια, είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Αποκάλυψε έτσι ότι στοιχείο της θεότητας είναι και η χαρά. Το χαίρε αυτό δείχνει. Και ότι αυτή η χαρά δια της Θεοτόκου που είναι χαράς δοχείων είναι η μελλοντική και αιώνια περιουσία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, αυτό το δοχείο της χαράς, δηλαδή την Παρθένο Μαρία, τη γιορτάζει, την υμνολογεί και την πανηγυρίζει. Και στο πανηγύρι αυτό προσκαλεί άπαντα στους γηγενείς. Δεν κρατάει τη χαρά για τον εαυτό της η Εκκλησία. Δεν είναι μόνο κόρη της χάριτος, είναι και μητέρα της. Δεν δέχτηκε μόνο το χαίρε, το στέλνει κιόλας στους πιστούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της. Όλα όμως αυτά, τα πάρε δώσε, οδηγούν σε μια συνταρακτική διαπίστωση. Η Εκκλησία είναι πηγή και αιστεία χαράς. Είναι η μόνη πηγή και αιστεία χαράς στον κόσμο. Και κάτι άλλο. Η χαρά αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των χριστιανών. Το χαίρε του ακάθιστου και το πάντοτε χαίρετε του Απόστολου Παύλου αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε γνήσια χριστιανική ζωή. Η χαρά είναι γνώρισμα, είναι ιδιότητα, είναι ιδιάζον χαρακτηριστικό του χριστιανού ανθρώπου. Είναι το έπαθλο της εν Χριστώ, παναπεί της εν Εκκλησία ζωής. Έξω από την Εκκλησία υπάρχει ο αχαρός, ο χωρίς χαρά δηλαδή κόσμος. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η ένσαρκη χαρά, ο σαρκωθής θείος λόγος, το πλήρωμα της χαράς, η αυτοχαρά, η αγαλίαση, η ευτυχία. Πλανώνται όσοι κηρύσουν χριστιανισμό χωρίς χαρά. Δυναμητίζουν το χαίρε του Αρχάγγελου. Καταργούν ολόκληρο τον ακάθιστο. Ναρκοθετούν τα θεμέλια της χριστιανικής ζωής. Παρά την απροκάλυπτη όμως και ξεκάθαρη διδασκαλία της Εκκλησίας για τη χαρά, ελάχιστοι είναι οι χριστιανοί που ζουν μια χαρούμενη, μια αληθινά χαρούμενη ζωή. Οι χριστιανοί δυστυχώς δεν είμαστε αποδέκτες του χαίρε. Πολιτευόμαστε ως μειέχοντες ελπίδα. Η πρόσκληση της Εκκλησίας για συμμετοχή στο ξεφάντωμα της χαράς, τους χαιρετισμούς, μας βρίσκει ανέτοιμους. Δεν έχουμε κατανοήσει ότι η χαρά αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της χριστιανικής μας ιδιότητας. Ότι χαρά και χριστιανός νοούνται ταυτόχρονα και αχώριστα. Ότι η μη συμμετοχή μας στο πανηγύρι της χαράς εκθέτει εμάς τους ίδιους ως απροβλημάτιστους και την Εκκλησία ως αναποτελεσματική και απροσγείωτη. Τι φταίει άραγε? Πρώτα απ' όλα φταίει η έλλειψη υπακοής. Φταίει η διαφοροποίηση της στάσης μας απέναντι στην προστακτική του Θεού από εκείνη της Παναγιάς. Τι έκανε η Παναγιά? Υπάκουσε, μύρον υπακοής. Της είπε ο Θεός χαίρε και εκείνη χάρηκε. Δεν είπε τίποτα για το χαίρε. Το άφησε να περάσει έτσι αβίαστα από το στόμα του Αγγέλου στην καρδιά της, στα σπλάχνα της, να λάβει υπόσταση, να γίνει Χριστός, να γίνει η χαρά της, όπως και η χαρά κάθε ανθρώπου που δείχνει
ανάλογη υπακοή. Και σε εμάς ο Θεός απευθύνει το χέρι δια της Εκκλησίας, αλλά εμείς δεν υπακούμε, εναντιωνόμαστε μέσα σε έναν κόσμο οδύνης, δακρύων, πένθους, πολέμου, θανάτου, δυστυχίας, βίας, καταπιέσεων, να γίνεις χαράς δοχείων. Αδύνατο. Το φίδι της ανυπακοής, η οχιά της εναντίωσης, η κόμπρα της αντίρρησης, η λερναία ύδρα της απιστίας υψώνουν διεκδικητικά τα κεφάλια τους. Αδύνατον το χέρε. Αδύνατη η βίωση της χαράς από το σύγχρονο χριστιανό. Είναι απαγορευτικές οι συνθήκες. Πρέπει να είσαι αφελής για να είσαι χαρούμενος σήμερα. Έτσι ο κόσμος, η απιστία, η λογική, η ορθολογιστική εκτίμηση κλειδώνουν την πόρτα του χέρε. Η ανυπακοή μας αδρανοποιεί τη θεϊκή προστακτική και έτσι η χαρά δεν περνάει μέσα μας, γιατί δεν τηρήσαμε στάση υπακοής όπως η Παναγία απέναντι στο χέρι του Αρχάγγελου. Γι' αυτό και αδυνατούμε να γευτούμε τη χαρά. Αν αφήναμε το χέρι έτσι υπάκουα όπως η Θεοτόκος να περάσει μέσα μας, τότε η χαρά θα είχε μόνιμα κατασκηνώσει στην καρδιά μας. Ένα άλλο θέμα που μας κάνει να μην μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι είναι η διαφοροποίησή μας στο θέμα της ταπείνωσης σε σχέση με την Παναγιά. Η Παναγιά απέναντι στο χέρε αντιπαραθέτει το γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Απουσία πάσης διεκδίκησης. Χώρος πολύ πέρα από την απλή υπακοή. Παράδοση ανεφόρων. Η ανεναντίωτη παραδοχή του απίθανου. Το χέρε μέσα στον αβυσσαλαίο συμβολισμό του χέρε ίσον σάρκωση του Θεού Λόγου είναι απείρως δυσκολότερο σε αποδοχή από το απλό χέρε, δηλαδή να είσαι άνθρωπος χαράς. Η Θεοτόκος αποδέχτηκε αντίρρητα το πρώτο. Εμείς εγωπαθείς και χωρίς ίχνος ταπείνωσης αγωνιζόμαστε να προσεγγίσουμε το δεύτερο, και αυτό χωρίς ελπίδα και επιτυχία. Η Θεοτόκος με την ταπεινοσύνη της έγινε χαράς δοχείο, έγινε πηγή χαράς αέναη και αστήρευτη μέσα στους αιώνες. Το τρίτο τώρα που μας διαφοροποιεί έναντι της Θεοτόκου στο πρόβλημα της χαράς, της αβίαστης δηλαδή αποδοχής του χέρε, είναι η αγνότητα, η καθαρότητα, η παρθενικότητα της Παναγιάς. Το χέρε Χριστός πέρασε σαν χαρμονική πραγματικότητα στην καρδιά και στο είναι της Θεοτόκου, εγκαταστάθηκε μέσα στα σπλάχνα της, γιατί βρήκε χώρο καθαρό, αμόλυντο, κατάλληλο για εγκατάσταση. Ο δικός μας χώρος δεν είναι καθαρός. Είναι βρώμικος και ακατάλληλος, θλιβερός και τρισάθλιος. Πού να βρει ο Χριστός χώρο να κάτσει? Και συνακόλουθα, πώς να έρθει η χαρά να εγκατασταθεί? Μίζεροι, μικρόψυχοι, υπολογιστές, συμφορεντολόγοι, υποκριτές, στενόκαρδοι, στενόμυαλοι, ανώριμοι στην ταπείνωση, υπερόριμοι στον εγωισμό, φτωχόνειροι, φτωχοέλπιδες, έχουμε κλείσει τις πόρτες της υπακοής και έχουμε γίνει σταγονομετρόπιστοι, χωρίς πίστη στο θαύμα που θα μας οδηγήσει στην αποδοχή του χέρε και στο φωτεινό κόσμο της χαράς. Μετά το άρωμα της χαράς πάμε και τελειώνουμε σε ένα ακόμα άρωμα, στο άρωμα του ονόματος. Θα σας προσκαλέσω να έρθετε μαζί μου να δούμε το άσμα των ασμάτων. Εκεί λέει και ως μη μύρον σου υπέρ πάντα τα αρώματα. Μύρον εκενωθέν το όνομά σου. Άσμα ασμάτων 1-3.
Δηλαδή το μύρο σου είναι πιο αρωματικό από όλα τα αρώματα. Μύρον εκενωθέν το όνομά σου. Το όνομά σου, Παναγιά μου, είναι μύρον εκενωθέν. Θα σε εξηγήσω τώρα, θα ασχοληθούμε λίγο με αυτό το μύρον εκενωθέν το όνομά σου. Άρωμα είναι ο Χριστός. Αλάβαστρο είναι το σεπτόν σκήνωμα της ευωδίας, η Παναγιά. Δηλαδή αλάβαστρο είναι το χώρος μέσα στον οποίο μπήκε ο Χριστός, το δοχείο της χαράς. Το αρχικό, το πρώτο, το μέγα, το ανυπέρβλητο, το άρωμα των αρωμάτων είναι ο Χριστός. Ανοίγεις το μπουκάλι, αδειάζεις το αρωμά του μέσα στα σύμπαντα, μοσχοβολάνε η άβυση, ευωδιάζουν τα σύμπαντα και αυτό το άρωμα γράφει στις εσχατιές του κόσμου. Χριστός. Ο εκενωθής Χριστός είναι το άρωμα του κόσμου. Αχρίστευση όλων των αρωμάτων. Κατάργηση παντός μυρωδικού. Το αρωματοφόρο όνομα Χριστός ταξιδεύει μέσα στα χάη και τα πλημμυρίζει ευωδιές. Γι' αυτό το όνομά του είναι μύρον εκενωθέν. Τι θα πει όμως εκενωθέν? Κάνουμε ένα σχόλιο πάνω στο εκενωθέν. Το μύρο μέσα στο μπουκάλι έχει φυλαξμένη την ευωδιά του. Άμα έχετε τώρα σε ένα μπουκαλάκι μαντάμπρο, ξέρω εγώ, στη τσέπη σας, είτε που το έχετε, άμα είναι κλειδωμένο, είτε σφραγισμένο, είτε που το έχετε, δεν το έχετε, δεν το καταλαβαίνει ο άλλος δίπλα σου. Πρέπει λοιπόν να ανοιχτεί το μπουκάλι, να σκορπιστεί το μύρο για να ευωδιάσει ο κόσμος. Αλλιώς το μύρο είναι κρυμμένο και η μυρωδιά του είναι ανύπαρκτη. Εάν το μύρο είναι ο Χριστός και εμείς είμαστε τα μπουκαλάκια του, πρέπει να προσέξουμε να μην κρατήσουμε φυλακισμένη την ευωδιά του. Εμφιαλωμένος Χριστός είναι κόσμος χωρίς ευωδιές και αρώματα. Πρέπει να σπάσουμε τα μπουκαλάκια του εγώ μας και να αφήσουμε τον Χριστό να εκχυθεί και να αρωματίσει τον κόσμο. Το μύρο της βαφτισής μας, αν εκενωθεί από την ύπαρξή μας, είναι αρκετό να αρωματίσει και τη ζωή μας και τους γύρω μας. Η πόρνη έσπασε το αλάβαστρο. Έτσι μοσχοβόλησε ο κόσμος. Η πόρνη έχει ανοίξει το δρόμο. Καιρός να σπάσουμε κι εμείς τα φτωχά μας αλάβαστρα. Εγώ το αδελφιδό μου, συνεχίζει το άσμα των ασμάτων, και ο αδελφιδός μου εμεί οπιμένων εν κρίνης. Δηλαδή εγώ για τον αδελφό μου και ο αδελφός μου για μένα. Αυτός που είναι τσοπάνος στα κρίνα. Η αγάπη, το να ζούμε ο ένας για τον άλλο, αυτό μας κάνει, μας μεταβάλλει σε κρίνα, σε μοσχομύριστες πραγματικότητες και το Θεό τον αναδεικνύει σε τσοπάνο που βόσκει κοπάδια από κρίνους. Η Θεοτόκος ήταν μια ευωδιαστή πραγματικότητα. Είναι η μόνη ευωδιαστή πραγματικότητα μέσα στην ιστορία. Και διότι υπήρξε κρίνο ίδια, αλλά και γιατί γέννησε το κρίνο των κρίνων, το Χριστό. Θα τελειώσω με μια εικόνα από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ο Χριστός βρίσκεται πάνω στο Σταυρό. Είναι λίγο πριν από το τέλος. Η Παναγιά βρίσκεται κάτω από το Σταυρό, το ίδιο και ο Ιωάννης. Ώρες μεγάλης οδύνης, αλλά και στιγμές υπέρτατης υιικής γλυκύτητας. Ο Χριστός πάνω από το Σταυρό δείχνει στη μάνα του τον Ιωάννη και της λέγει: «Γίνε ιδού ο Υιός σου». Έπειτα στρέφεται στον Ιωάννη και του λέει:
Ιωάννη, Ιδού Ημίτρησου.

0: συγγενείες. Ο Χριστός Θεός εμπιστεύεται τη μάνα του στον άνθρωπο, στον Ιωάννη. Η μάνα του Θεού γίνεται μάνα του ανθρώπου, ιδού η μήτρη σου. Ο άνθρωπος, ο Ιωάννης, γίνεται γιος της Παναγιάς, ιδού Υιός. Ο άνθρωπος, δηλαδή εγώ και εσύ και εσείς, γίνεται γιος της μάνας του Θεού. Πάνω από το Σταυρό ο Χριστός ορίζει την Παναγιά μάνα μας και εμάς παιδιά της. Νέες, υπέρλογες και όμως αληθινές συγγένειες εισβάλλουν μέσα στο χώρο της ιστορίας. Είναι συγγένειες όχι εξ αίματος, αλλά εν πνεύματι, που αναπτύσσονται ανάμεσα στους χριστιανούς όλων των εποχών και τους καθιστούν μυρίπνοα άνθη αγάπης και θυμιατήρια προσφοράς. Ποιον όμως ορίζει ο Χριστός ως γιο της μάνας του? Τον Ιωάννη. Για δύο λόγους. Γιατί ο Ιωάννης αγαπά τον Χριστό και γιατί έχει παρθενικό φρόνημα. Ο Χριστός πάνω από το Σταυρό μας θέτει το μυστικό και σωτηριολογικό ερώτημα. Χριστίνα, Δημήτρη, αγαθώνηκε, γιατί όχι. Γιώργο, μ' αγαπάτε όπως ο Ιωάννης. Το ίδιο και για τους άντρες. Τώρα τα μπέρδεψα λίγο εδώ πέρα. Χωριστά οι γυναίκες, χωριστά οι άντρες, αλλά μαζί όλους μας ρωτά προσωπικά το καθένα μας. Με αγαπάτε όπως ο Ιωάννης? Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε λέει στη μάνα του: γίνε ιδού η κόρη σου, ιδού τα παιδιά σου. Και σε μένα και σε σένα προσωπικά λέγει Ελένη, Γιάννη, Πέτρο, αδέρφια μου, όπου υπάρχει η Παναγιά παρατηρούνται οι φεστιακές εκρήξεις αρωμάτων. Αρωματικοί κυκλώνες αναταράζουν τα πελάγη της ύπαρξης. Ποτάμια λεβάντας, καταράκτες για σεμί, θάλασσες κρίνων, ωκεανίμος χολούλουδων, απέραντες εκτάσεις βασιλικών και νάρκισων και ιάκυνθων και ζουμπουλιών και πεύκων ενώνουν τα αρώματά τους, σμίγουν τις ευωδιές τους και φτιάχνουν το πανάρωμα Θεοτόκος, το μύρον του ακένωτον. Όταν κι εμείς γίνουμε μικρές Παναγιές, όταν χτίσουμε μια Θεοτόκο καρδιά μέσα στην ύπαρξή μας, τότε η ζωή μας θα γίνει ευωδιαστό πέρασμα εδώ στη γη και ως μη ευωδίας πνευματικής στον ουρανό εις τους αιώνες των αιώνων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε, αγαπητοί μας ακροατές, την ομιλία του αειμνήστου φιλολόγου Γεωργίου Σουρέλη με θέμα «Μύρον το ακένωτον».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας. Κοντά σας η εκπομπή Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Συναντιόμαστε κάθε φορά, κάθε εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, εδώ πάντοτε με τον πατέρα Νικάνορα, τον πνευματικό της αδελφότητός μας. Πάτερ, την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Και θα συνεχίσουμε σήμερα το θέμα μας, το θέμα που φέτος διαπραγματευόμαστε, και είναι η προσφορά της γυναίκας μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Πάτερ, παλαιότερα διαβάζουμε και στην Καινή Διαθήκη το διαβάζουμε για τις γυναίκες οι οποίες ονομαζόταν διακόνησες. Τι ακριβώς ήτανε οι διακόνησες στην αρχαία Εκκλησία?
1: Ναι, αδελφοί Αγγελικοί, υπήρχε αυτή η τάξη των γυναικών που ονομαζόταν διακόνησες, οι γυναίκες οι οποίες είχαν μία ιδιαίτερη θέση μέσα στην Εκκλησία και ουσιαστικά βοηθούσαν τους ιερείς στο έργο που επιτελούν οι ιερείς. Να διευκρινίσουμε ότι οι διακόνησες δεν επιτελούσαν λειτουργικό έργο, δηλαδή δεν έκαναν θεία λειτουργία, ούτε ήταν ακριβώς το ίδιο το οποίο κάνει σήμερα ένας διάκονος. Ξέρουμε ότι στη Θεία Λατρεία ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος θα τελέσει το μυστήριο και της Θείας Ευχαριστίας και τα άλλα μυστήρια του βαπτίσματος, του χρίσματος, του γάμου, της εξομολόγησης, και όλα αυτά γίνονται με την χάρη της ιεροσύνης την οποία τη λαμβάνει ο ιερέας από τον αρχιερέα του. Και επίσης ξέρουμε ότι τον ιερέα τον βοηθάει σε όλο αυτό το λειτουργικό του έργο ο διάκονος. Ο διάκονος ο οποίος δεν μπορεί ο ίδιος να τελέσει τα μυστήρια, δεν μπορεί ένας διάκονος να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία, το βάπτισμα, το χρίσμα και τα άλλα μυστήρια, αλλά είναι βοηθός του ιερέα. Έχει όμως ο διάκονος ιεροσύνη, δηλαδή συμμετέχει στη Θεία Λατρεία, λειτουργεί με τον ιερέα, μπαίνει μέσα στο ιερό βήμα, εκφωνεί τα ειρηνικά, τα πληρωτικά και γενικότερα παίζει ενεργό ρόλο μέσα στη Θεία Λατρεία, χωρίς όμως, όπως είπαμε, μόνος του να μπορέσει να τελέσει το μυστήριο.
0: Εκείνη την εποχή, Πάτερ, ήταν δηλαδή οι διακόνησες σαν να είναι ένας νεοκόρος, ας πούμε?
1: Σίγουρα δεν έκαναν το έργο που κάνει ο διάκονος σήμερα έτσι όπως το ξέρουμε, το διάκονο. Η διακόνηση στην εποχή εκείνη ήταν μια ιδιαίτερη τάξη, όπως είπαμε, οι οποίες βοηθούσαν, ουσιαστικά θα λέγαμε, τους διακόνους. Όπως σήμερα ο διάκονος βοηθάει τον ιερέα, οι διακόνησες έκαναν ένα παραπλήσιο έργο με τον διάκονο, αλλά όμως δεν συλλειτουργούσαν με τον ιερέα όπως συλλειτουργούν σήμερα οι διάκονοι. Η διακόνησα βοηθούσε κυρίως σε θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με τις γυναίκες, κυρίως βοηθούσαν στο μυστήριο του βαπτίσματος, ήταν αυτές οι οποίες θα έχριαν με το επορκιστικό έλαιο το σώμα των γυναικών στη βάπτιση, ήταν αυτές οι οποίες μετέφεραν πολλές φορές τη Θεία Κοινωνία στα σπίτια των γυναικών για να κοινωνήσουν οι γυναίκες, ήταν αυτές οι οποίες θα κατηχούσαν τις γυναίκες. Γνωρίζουμε αυτό την πρακτική της κατηχήσεως. Πριν κάποιος βαπτιστεί, όταν είναι ενήλικας, θα πρέπει να κατηχηθεί. Και επειδή μια γυναίκα πολύ πιο εύκολα θα εμπιστευθεί και θα ανοιχθεί και θα ακούσει μια άλλη γυναίκα, γι' αυτό και στην εποχή εκείνη αυτό το έργο της κατηχήσεως των γυναικών το είχαν αναλάβει οι διακόνησες. Έτσι λοιπόν, γενικότερα οι διακόνησες βοηθούσαν στις ανάγκες των γυναικών και βέβαια και στα άλλα έργα αγάπης, στα έργα φιλανθρωπίας της Εκκλησίας, διότι γνωρίζουμε ότι η γυναίκα εκ φύσεως έχει αυτή την ευαισθησία να προσφέρει, να θυσιάζεται, να αγαπάει, να ασκεί φιλανθρωπία, και έτσι οι διακόνησες στην εποχή εκείνη είχαν και αυτό το έργο να επιτελέσουν, το έργο αυτό της Εκκλησίας με τη μορφή της φιλανθρωπίας. Ήταν λοιπόν οι διακόνησες μια ιδιαίτερη κατηγορία, όπως είπαμε, η οποία επιτελούσε έργο μεγάλο και υψηλό την εποχή εκείνη. Ίσως αργότερα, επειδή σταμάτησαν να γίνονται οι βαπτίσεις ενηλίκων και τα παιδιά όλα βαπτίζονται στην νηπιακή τους ηλικία. Ίσως από εκεί και έπειτα σταμάτησε να έχει και αυτό το πολύ βασικό έργο το οποίο είχε διακόνησα, και έτσι σταμάτησε και αυτός ο θεσμός των διακονησών. Αν και πολλές φορές ακούμε και βλέπουμε παραδείγματα που κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν αυτό το θεσμό, αλλά προσπαθούν να τον επαναφέρουν με λάθος τρόπο και έτσι δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις που είτε σκανδαλίζουν τους πιστούς, είτε δεν συνάδουν με το σύγχρονο πνεύμα της πρακτικής που εφαρμόζει σήμερα η Εκκλησία, και ίσως και δεν υπάρχει και ο λόγος να επανέλθει αυτός ο θεσμός. Αυτά όμως είναι θέματα της διοικούσης Εκκλησίας να τα επιληφθεί. Εμείς αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι η προσφορά της γυναίκας σήμερα στην Εκκλησία έχει ένα διαφορετικό ρόλο, ο οποίος ομοιάζει με τον ρόλο που είχαν οι διακόνησες, αλλά δεν είναι ακριβώς ο ίδιος.
0: Από την εποχή των Αποστόλων, Πάτερ, έχουμε έτσι κάποια παραδείγματα, κάποια ονόματα γυναικών που γνωρίζουμε για τη διακονία τους?
1: Ναι, διαβάζοντας τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή, διαβάζουμε για μία διακόνησα ονόματι Φίβη, η οποία ήταν άγαμη, και εκεί ο Απόστολος Παύλος λέει στους Ρωμαίους ότι «Σας συστήνω την Φίβη, την αδελφή μας, που είναι διακόνησα της Εκκλησίας της και χρεές, για να τη δεχθείτε στο όνομα του Κυρίου, όπως αρμόζει σε Αγίους, και να της παρασταθείτε σε ό,τι σας έχει ανάγκη». Αυτή είναι η προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους, και από αυτή την προτροπή βλέπουμε ότι ήδη είχε αρχίσει αυτός ο θεσμός των διακονησών. Στο πρόσωπο της Φίβης μπορούμε να βρούμε και άλλα πρόσωπα τα οποία είχαν γίνει διακόνησες και ουσιαστικά βοηθούσαν αυτό το έργο και του Ευαγγελισμού και της κατήχησης, αλλά και βοηθούσαν στα διάφορα μυστήρια, έτσι όπως τα αναφέραμε πιο πριν, που σημαίνει ότι από την αρχή, από τα πρώτα χρόνια, από την αρχαία Εκκλησία υπάρχει αυτός ο θεσμός των διακονησών, οι οποίες έπαιζαν ένα πολύ σπουδαίο ρόλο μέσα στο έργο της Εκκλησίας.
0: Για να μπορούσες τότε να είσαι διακόνησας, που έπρεπε να έχεις κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες αρετές?
1: Οι διακόνησες οι οποίες επιλέγονταν φυσικά και είχαν ιδιαίτερη ευλάβεια και αγάπη για την Ιεραποστολή, αγάπη για το Θεό, ήταν ευσεβείς γυναίκες, έτσι ακριβώς όπως επιλέχθηκαν οι 7 πρώτοι διάκονοι που είχε πει ο Απόστολος Πέτρος ότι πρέπει να εκλέξουμε 7 ανθρώπους οι οποίοι θα διακονούν τους πιστούς στις τράπεζες, και τα χαρακτηριστικά τα οποία τους ανέφερε ο Απόστολος Πέτρος είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάθε ευλαβής χριστιανός και ακόμα περισσότερα. Το ίδιο λοιπόν και για τις διακόνησες. Μάλιστα στις αποστολικές διαταγές που αναφέρεται αυτός ο θεσμός και αναφέρονται τα χαρίσματα με τα οποία πρέπει να είναι πρικισμένη διακόνησα, εκεί λοιπόν διαβάζουμε για αυτά τα χαρίσματα ότι πρέπει να είναι πραΐαν, ήσυχον, επιοικεί, άκακον, αόργητον, μη πολύλαλον κλπ. Υπάρχουν όλα αυτά τα χαρίσματα τα οποία έπρεπε να κοσμούν τις γυναίκες τις διακόνησες, και όλα αυτά τα χαρίσματα βεβαίως έπρεπε να διακρίνουν οι Απόστολοι και στη συνέχεια οι διάδοχοι των Αποστόλων, εάν τα είχε κάποια γυναίκα, ούτως ώστε να χρηστεί διακόνησα. Και βέβαια οι διακόνησες, εκτός από το έργο αυτό το οποίο είχαν να κάνουν το πρακτικό, ουσιαστικά ήταν και παραδείγματα για τις άλλες γυναίκες, παραδείγματα ευσεβίας, ευλαβίας, και όταν οι γυναίκες, είτε οι άπιστες είτε οι πιστές, έβλεπαν αυτό το παράδειγμα, τότε οι άπιστες γυναίκες οδηγούντας το βάπτισμα, αφού έβλεπαν όλα αυτά τα καλά χαρίσματα που τις κοσμούσαν, και οι πιστές γυναίκες αυτές δηλαδή που είχαν βαπτιστεί, γινόταν ακόμα πιο πιστές, ακόμα πιο καλές, διότι έβλεπαν ότι τα πρότυπά τους ήταν αυτές οι διακόνησες, οι γυναίκες. Θα λέγαμε σήμερα κάτι σαν τις πρεσβυτέρες που πρέπει να είναι παράδειγμα για την ενορία, παράδειγμα για την τοπική εκκλησία. Κάπως έτσι ήταν και οι διακόνησες τότε.
0: Προφανώς, Πάτερ, ήταν τιμή, φαντάζομαι, δηλαδή, για να, όπως και στις μέρες μας, για να μπορεί κάποιος να μπει στο ιερό, να μπορεί να υπηρετήσει στο ναό. Δεν μπορεί όποιος και όποιος, ας πω, να μπει, και ιδιαίτερα σε ένα μοναστήρι. Θα διαλέξουν μια αδερφή, ας πω, που έχει κάποια χαρακτηριστικά όπως αυτά που μας αναφέρατε.
1: Ναι, είναι τιμητική αυτή η θέση, αλλά κυρίως έχει να κάνει με τον αγώνα και τα χαρίσματα που έχει μια γυναίκα. Δηλαδή δεν τιμάει απλώς η Εκκλησία μια γυναίκα και τη λέει ότι τώρα πήρες ένα βαθμό παραπάνω επειδή είσαι καλή, αλλά όμως επειδή είναι καλή μπορεί να διακονήσει σε αυτά τα διακονήματα και να διακονήσει με επιτυχία, διότι όταν καλεί ένα μέλος της Εκκλησίας η Εκκλησία να λάβει κάποια θέση μέσα στην Εκκλησία, αυτό το οποίο κάνει είναι όχι για να το τιμήσει και το μέλος αυτό να γεμίσει υπερηφάνεια ότι εγώ πήρα ένα βαθμό, αλλά για να διακονήσει, δηλαδή να γίνει υπηρέτης των υπολείπων μελών της Εκκλησίας. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το οποίο λέμε ότι οι άρχοντες πρέπει να είναι ουσιαστικά υπηρέτες του λαού, αυτό το οποίο σημαίνει υπουργός, που εμείς νομίζουμε σήμερα ότι υπουργός είναι αυτός που έχει μια θέση, ένα αξίωμα μεγάλο μέσα στην κοινωνία. Υπουργός σημαίνει υπηρέτης, δηλαδή έτσι καταλαβαίνει η Εκκλησία την υπηρεσία και το διακόνημα μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή οποιοδήποτε έχει μια θέση ουσιαστικά υπηρετεί το σώμα της Εκκλησίας, ουσιαστικά είναι υπηρέτης όλων των μελών της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν και οι διακόνησες υπηρετούσαν την Εκκλησία μέσα από αυτήν την διακονία. Είναι αυτά τα χαρίσματα που λέμε ότι ο Θεός σκορπάει στους ανθρώπους, και όταν αυτά τα χαρίσματα, τα τάλαντα που δίνει ο Θεός, ο άνθρωπος τα επαυξάνει με τη χάρη του Θεού, τότε μπορεί αυτά τα χαρίσματα να βοηθήσουν πάρα πολύ και τους υπολείπους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν και οι διακόνησες, ενώ φαίνεται ότι είχαν μια τιμητική θέση, ουσιαστικά υπηρετούσαν τις γυναίκες πιστές, ήταν αυτές οι οποίες τις βοηθούσαν στο έργο της σωτηρίας.
0: Πάτερ, αυτή η διακονία του τότε, πώς μεταφράζεται στο σήμερα, υπάρχει κάποιο ανάλογο πνεύμα διακονίας?
1: Ναι, βεβαίως και υπάρχει. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτές οι διακόνησες έτσι όπως τις διαβάζουμε στα βιβλία που υπήρχαν παλαιότερα. Σήμερα όμως η γυναίκα πάρα πολύ μπορεί να προσφέρει μέσα από την καρδιά της, μέσα από το έργο της, στο έργο της Εκκλησίας. Πολλές γυναίκες τις βλέπουμε να προσφέρουν με ανιδιοτέλεια, και η προσφορά τους αυτή είναι πολύπλευρη μέσα στο έργο της Εκκλησίας, μέσα σε μία ενορία. Πολλές φορές βλέπουμε γυναίκες να ψάλουνε, όχι τα ψαλτήρια των Κυριακών που εκεί θα πάνε οι ψάλτες του ναού, αλλά σε καθημερινές ακολουθίες, σε μια καθημερινή θεία λειτουργία που θα έχει λίγο κόσμο, βλέπουμε γυναίκες να βγάζουν τη θεία λειτουργία ή να βγάζουν μία παράκληση. Επίσης τις γυναίκες τις βλέπουμε να φροντίζουν για την ευπρέπεια του ναού. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, και δεν είναι κάτι το οποίο είναι υποτιμητικό για τη γυναίκα. Ας μην το θεωρούμε έτσι, ότι κάποια γυναίκα που θα σκουπίσει, που θα στολίσει την εικόνα, που θα καθαρίσει την εικόνα, ότι αυτό είναι υποτιμητικό. Ίσα ίσα και το πόσο μεγάλο είναι αυτό το έργο το καταλαβαίνουμε από την ευχή την οπισθάμβωνο, τότε που ο ιερέας λίγο πριν τελειώσει η Θεία Λειτουργία λέει εκείνη την ευχή μπροστά στην εικόνα του Χριστού, στην οποία αναφέρει «Αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου». Δηλαδή εκεί τελειώνοντας η λειτουργία ο ιερέας εύχεται ιδιαίτερα για αυτούς όλους που φρόντισαν για την ευπρέπεια του ναού. Και για την ευπρέπεια του ναού φροντίζουν κυρίως οι γυναίκες, οι οποίες είτε θα καθαρίσουν τον ναό είτε θα τον στολίσουν, και έτσι λοιπόν εκεί στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο ιερέας εύχεται ιδιαίτερα για αυτές τις γυναίκες. Επίσης οι γυναίκες διακονούν και σε άλλους τομείς της ενοριακής ζωής, τα έχουμε αναφέρει αυτά και σε προηγούμενες εκπομπές, και όλα αυτά τα κάνουν με πίστη, με αγάπη, με θυσία. Είναι δηλαδή σαν να ανήκουν σε αυτή την τάξη των διακονισών, χωρίς βέβαια να έχει επανέλθει αυτή η τάξη, αλλά όμως με τη στάση τους και με την προσφορά τους και με το θυσιαστικό τους πνεύμα, ουσιαστικά κάνουν κάτι τέτοιο ανάλογο με τις διακόνισες τις αρχαίες.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, Πάτερ, ότι μπορούμε έτσι λίγο πολύ όλες οι γυναίκες να είμαστε διακόνισες, όταν προσέχουμε, ας πω, την ευπρέπεια του νόμου και ας μην είμαστε, ας πω, μέλη της Επιτροπής ή νεοκόρη.
1: Ναι, βεβαίως. Ο καθένας πρέπει να φροντίζει για την ευπρέπεια του ναού. Ο καθένας πρέπει να φροντίζει για τον οίκο του Θεού να είναι καθαρός, ευπρεπής, όμορφος, εξοραϊσμένος από το δικό του το μετερίζει, όπου και να είναι ο καθένας. Δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να είναι νεοκόρος, μια γυναίκα να είναι νεοκόρος για να καθαρίσει το ναό. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι μια γυναίκα σύζυγος του Επιτρόπου για να φροντίσει το ναό. Η κάθε γυναίκα, όταν καλεί ο ιερέας να έρθουν γυναίκες να στρώσουν τα χαλιά, να βγάλουν τα χαλιά, να πλύνουν το ναό, να καθαρίσουν το ναό, αμέσως πρέπει να προστρέξουν και να προσφέρουν αυτήν την βοήθειά τους. Όπως είπαμε, δεν είναι υποτιμητικό, ας μην βλέπουμε τα πράγματα έτσι. Είναι τιμητικό όταν ένας άνθρωπος προσφέρει, δεν είναι υποτιμητικό αυτό, όπου και να προσφέρει, είτε προσφέρει προς τον πάσχοντα αδελφό του, είτε προς ένα μέλος της οικογενείας του, είτε στον ιερό ναό, όλη αυτή η προσφορά του ανθρώπου είναι τιμητική για τον ίδιο. Εάν κάποιος την προσφορά την θεωρεί υποτιμητική, μάλλον έχει χάσει το δρόμο του και έχει μπερδευτεί. Όταν ο άνθρωπος προσφέρει με αγάπη και θυσιάζει τον εαυτό του, τότε αυτό είναι τιμή για τον ίδιο.
0: Πάτερ, εδώ να σταματήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι κάθε φορά αυτά που μαθαίνουμε πολύ όμορφα και πολύ ωφέλιμα, έτσι να τα δουλέψουμε μέσα στη σκέψη μας και στο μυαλό μας και να δούμε τι μπορούμε η κάθε μια μας και ο καθένας μας φυσικά, αλλά και όσον αφορά τις γυναίκες τώρα που ασχολούμαστε, πώς μπορούμε να είμαστε διακόνισες μέσα στο έργο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, κλείνουμε για σήμερα, θα τα πούμε όμως στην επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ονομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενο νυγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εστέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βήσε επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανέω Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλε σήμα εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω εμπαντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εμπαντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδή ζωσίμη λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα σου. Και επαρευόμην εμπλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμενο. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περί επλάκησόν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινος ασκώσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπών το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσαν με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντε με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσαν με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέσω δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών.
3: εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνεκ τυρμών, θαρούντας εκ ρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου του κάλους το άρρητον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ανέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιο σου συγκάφισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεις σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιτε Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως εμβίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίες έχοντες,

0: όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Υπερένδειξε η πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίανος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλεπίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσομαν, ρηστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συγκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: ενδυνάμεσα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσε.

0: κράτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων κονούν τον ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας

Μονής ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Ήπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποια αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματαίου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημήν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δυναμής και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αεί. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες της βασιλεύσε κατά βαρβάρων δωρούμενος και δωσόν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμου σου κοινή πολιτεία, τους ηχθυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έμφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκες χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία ανέχει εν τη συν όπλων ειρήνη αίτια των τρόπαιων. Και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Προστασία φοβερά και κατέσκυντε, μη παρήδη σε καθήτε σε χυσέ ημών πανίμητη Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσα βασιλεύειν και χορήγην αυτή ορονόθην την νίκην, διότι έπαικε στο Θεό μόνη ευλογία.

Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθενται πε με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Ουκ έσυ το ρέι αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κυρία εν τη δηλήπτρομη, δόξα και μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εγκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος συνελήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μεριάν λαού τον κύκλο συνεπιθεθμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου σου τρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη ρουγή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστηρίξεις επ' εμέ τη χείρα σου. Ουκ εσυνίασεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ εσυρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου επερήραν την κεφαλή μου, ως ο φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της απροσύνης μου. Για τα λοιπόρεσαι και κατά κάθε νέα σου τέλους όλοι την ημέναν σκετροπάζουν επορευόμην. Ότι εψώε μου εμπλήσθηνε εμπεγμάτων και ουκ έσυν ίεσυν σε αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμουν από στην αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου καπικρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκ έστε με τεμού. Οι φίλοι μου και εμπλησίαν μου εξαραντίες μου ίγκυσαν και έστησαν και ίγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη λάλη σαματιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ ο Δέος σήκω φως ουκ οικών και ως άλλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και αγενόμην ως οι άνθρωπος ουκ ακού και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε λύπησα σοις ακούσε Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και εντός ελευθύνε πόδες μου επεμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσιγες έτοιμος και αλλαγεδόν μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται επερ εμέ και επληθύνησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέρω θρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξη μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθησεν του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουσε εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητος εμπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επ' της στρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι. Ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη του δίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε σημάτην εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρατοτίσονται εις χείρας ρομφαίας, με ρίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσχο μείον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της ρόθρης εμελέτουν εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσιο στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσιν με το κατακτενόν των Ισλάκων,
εγνήθην όσοι άνθρωπος αβοήθητος ένε κρίση ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέρνονται σε τάφο, όν ου και μνήσεις έτη και αυτοί έτσι σχερός απόστησαν. Έθεν το με ελάγκοντα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Έπε με επισυρίθε ο χθυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγεγες επε με. Εμάκρυνας τους νοσούς μου επί μου, έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκρασα προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προς σε τα σκύρες μου. Μη της νεκρής πείσης θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγέ πλελισμένη. Καγώ προς σε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκνιότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέ με δήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ίδωρον όλη την ημέραν περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους νοσούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εις ελευθέτων οποιών σου η προσευχή μου πλήνων το ούσου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου. Το λυτρούμενον εκθρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέηκη εκτριμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιδημία σου, ανακαινιστήσετε ως αή του ηνιώτη σου. Ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύ έλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά του ύψους του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσον απέχουσιν ανατολέα από δεσμών, εμάκρυναν αφημών τα συνομίες ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ως η χόρτος εημέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι τη διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυοί ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται θενοποιών σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρώσεων μελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύες άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον.
Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγησμένη και η ευθεία. Ένεκεν το όνομα σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως στη ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εξικρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εξικρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου για το πλήθος σου νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με εσύ διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως άντηκε ότι εσύ της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκεί σησέ με μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδελα και τα κρίφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Χαραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχεων αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και προσύνην αγαλιάσονται έως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλέλεις επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσέ εδωκάν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθυρον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν έπειτο θυσία στηριών σου μόσχος.

Αμήν. Ο θαυμαστός σας επιγύσους Αγίους, πρώτης Δευτέρας σου φρικτής παρουσίας, την παραδόξω έδειξα στον παιδόν Χριστέ, έγκερση την Ανάσταση της αυτήν αγνοούσιν, άφθαρτα και σώματα και αισθήτα σεχόντων, και βασιλεία έπισαν βοάς, όντως υπάρχει νεκρόνη Ανάστασης.

Την Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Επτά Παιδών των Ενεφέσο, Μαξιμιλιανού, Εξακουστόδιανού, Ιαμβλίχου, Μαρτινιανού, Διονυσίου, Ιωάννου και Κωνσταντίνου, ό,τι εκ του ύπνου εξανέστησαν. Τη αυτή η μέρα, μνήμη της ανακομιδής των Υψάνων, της ουσίας Μητρός Σιμών και Μάρτυρος Ευδοκίας. Τη αυτή η μέρα, ο Άγιος Μάρτης Θαθουήλ, εν Μιλέα κρεμαστής τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας και το συναυτή. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Θεός. Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και συ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο όμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και νέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε, καταφυγή εγενήδηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσεκατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτισό ψώμεθα φως, παράτηνον το έλεό σου τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτή του φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το

Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσις αμαρτίας ημών τα έσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα συσθενείας ημών ένα και το ορματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εισερέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού.
1: Πρόσκομαι.
0: Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό.
1: Σοφία.
0: Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι.
0: Αδελφοί, ενδυναμούστε εν Κύριο και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύσαστε την πανοπλίαν του Θεού, προς το δύναστε ημάς την, προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Ότι ουκέστην ημίν πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά.

και ενδυσάμενη το θώρακα της δικαιοσύνης και υποδυσάμενη τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης.

προσέχεται από τον ανθρώπον, επιβαλούσι γαλεφημάς τας γύρας αυτών και διώξουσι παραδιδόντες εις

των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ο τούτο, κοπιών των ψαλόντων και υπέρ του πρέστοτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέκα και πλούσιον έλεγχο.

0: Αυτός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κυρίος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία αυτού Εκκλησία και την αδελφότητα αυτή αιώνα αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σου
1: σουνεμά. Την κυμιωτέρα του Χεροβίμ και δόξουσαρα συγκρίτω σου Σεραφείμ την αδιαφθόρωση ο λόγο τεκούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεό ελπίσιμων, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον Πατρά και ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Άγιες του Μετρός δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επορανιού δυνάμνων σωμάτων ηγεσίες του Τιμίου Δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλων Λιδίας της Φιλιππισίας των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης, των Αγίων Επτά Παίδων των Ενεφέσω, όν και την ύμνη επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων Αλήσιξ, όσα ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος,

0: Φίλοι μας, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στον ιστορικό μας τηλεγραφό.
1: Αυγούστου 1827. Οι πρεσβευτές Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας ζητούν από το Σουλτάνο να δεχθεί ανακοχή με τους Έλληνες, αλλά η αίτηση απορρίφθηκε.
0: Αυγούστου 1865. Στις 4 Αυγούστου του 1865 καθιερώνεται από την ελληνική πολιτεία ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος το μεγαλειώδες εθνικό ποίημα του Διονυσίου Σολομού «Ύμνος στην Ελευθερία», μελοποιημένο από το μουσουργό Νικόλαο Χαλκιόπουλο Μάντζαρο από την Κέρκυρα. Το ποίημα αποτελείται από 158 στροφές τετράστιχες με μέτρο τροχαϊκό και ομοιοκαταληξία πλεχτή. Στις 2 πρώτες στροφές του ύμνου μαρτυρείται ο ελληνισμός και η ιστορική του πορεία όπως αυτή καταγράφηκε εδώ και 4.000 χρόνια. Ο ποιητής συνέγραψε τον ύμνο μόνο σε διάστημα ενός μηνός, τον Μάιο του 1823, εμπνεόμενος από την ανδριοσύνη και ηρωική έξοδο των Μεσολογγητών. Κυρίαρχο θέμα στο ποίημα είναι η ελευθερία που ανάγεται σε ιδέα και οι αγώνες της ανά τους αιώνες, η συμπόρευση του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Δεν παραλείπει ο Σολομός να στυλιτεύσει τα ελαττώματα της φυλής, τη διχόνοια και διαστόματος ελευθερίας, να συμβουλεύσει να μην ελπίζουμε σε ξένη βοήθεια. Ο ποιητής διατρανώνει ότι οι αγώνες του γένους έγιναν για την πίστη του Χριστού και την ελευθερία. Ο θρήνος των Ρωμιών για τον απαγχωνισμό του Πατριάρχου Γρηγορίου V καταγράφεται επίσης στις στροφές 135 και 136 για να φανεί ο σεβασμός και η αγάπη τους προς τους εκκλησιαστικούς ηγέτας. Έχοντας οι Έλληνες στο DNA τους τη λευτεριά, δεν μπορούσαν παρά να υποδεχθούν με ενθουσιασμό το ποίημα, καθώς θα συμφωνούσαν με τον Σπυρίδωνα Τρικούπη: «Οι άξιοι αναγνώστε αυτού του ύμνου θέλει τον κρίνουν δόξαν της Ελλάδος και θέλει υπούν μαζί μου ότι εις κανέναν καιρόν και εις κανένα έθνος η ελευθερία δεν ήβρε ψάλτην αξιότερον». Το άκουσμά του είναι ο ασφαλέστερος πατριωτικός αναβαπτισμός, το καλύτερο μάθημα ελευθερίας, η εγκυρότερη ιστορική εθνική επιβεβαίωση, καθότι κεντρίζουν τη μνήμη μας δοξαστικά κατορθώματα όπως τότε του Μαραθώνα, η μεγαλειώδης Ελλάδα του Μεγαλέξανδρου, η ηρωική πτώση της πόλεως και του θρηλυκού αυτοκράτορά της, η Εθνεγερσία του 21 και το Έπος του 40. Χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά! Είτε πεανίζει σε εθνική εκδήλωση, είτε σε στάδιο, είτε σε σχολείο, η καρδιά σκυρτά το ίδιο χαρούμενα από έρωτα για τη λευτεριά, αφυπνίζοντας την υπνώσουσα συνείδησή μας και κρατώντας σε ενάργεια το πνεύμα. Να είναι αυτά άραγε που ενοχλούν και δεν ακούγεται πια τα πρωινά στα σχολεία.
1: Αυγούστου 1875. Πεθαίνει ο Δανός παραμυθάς Hans Christian Andersen. Αρχικά ασχολήθηκε με την ποίηση, όμως έγινε διάσημος με το παραμύθι. Τα παραμύθια του ανήκουν στα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μέσα σε αυτά τοποθέτησε την ανησυχία του, τη ζεστασιά της καρδιάς του και την αθωότητα που διατήρησε από τα παιδικά του χρόνια. Έγραψε περίπου 125 παραμύθια. Στα ελληνικά μεταφράστηκαν από τον Βικέλα και άλλους. Το 1848 εκδόθηκαν στη Λειψία σε 35 τόμους. Σπουδαιότερα από αυτά είναι «Ο γιος του Μπαλουματή και το Ασχημόπαπο», «Ο Μολυβένιος Στρατιώτης», «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα», «Ο Βιολιστής» και άλλα.
0: Αυγούστου 1928. Ο Βενιζέλος, που είχε επιστρέψει στην Ελλάδα από το Παρίσι, όπου είχε αυτοεξοριστεί, σχηματίζει κυβέρνηση και προκηρύττει εκλογές για την 19η Αυγούστου.
1: Αυγούστου 1929. Γεννιέται ο Παλαιστίνιος ηγέτης της PLO Γιάσερ Αραφάτ. Από τα νεανικά του χρόνια πήρε μέρος στο κίνημα των Παλαιστινίων και γρήγορα διακρίθηκε ως ηγετικός στέλεχος της αντίστασης. Σημαντική ήταν η προσωπική του συμβολή στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κινήματος από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το 1988 το Εθνικό Παλαιστινιακό Συμβούλιο αποφάσισε την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, όπου και τον όρισε πρώτο πρόεδρο του κράτους.
0: Αυγούστου 1936. Ο Ιωάννης Μεταξάς επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα.
1: Αυγούστου 1958. Πεθαίνει από βασανιστήρια ο Πλάτων Στυλιανού. Ήταν μόλις 36 χρονών και είχε 6 μικρά παιδιά. Ήταν δραστήριο όργανο της ΕΟΚΑ και τη δράση του την κρατούσε μυστική λόγω των παιδιών. Όταν συνελήφθη για τη δράση του από Άγγλους στρατιώτες, οδηγήθηκε στο Λατίνιο Γυμνάσιο της Λεμεσού, όπου μετά από άγριο βασανισμό υπέκυψε. Η απάνθρωπη εμψυχρό θανάτωση του Πλάτωνα Στυλιανού προκάλεσε οργή και αγανάκτηση στο λαό, ο οποίος παρά τον κατοίκον περιορισμό που επιβλήθηκε στη Λεμεσό κατά την κηδεία του, ξεχύθηκε στους δρόμους και γονατιστός χειροκρότησε το πέρασμα της όρου του.
0: Αυγούστου 1960. Μετά από διάβημα της πρεσβείας μας στη Γαλλία, απαλήφονται από γαλλικό λεξικό οι συκοφαντικοί χαρακτηρισμοί για τον Έλληνα: απατεώνας, λοποδίτης, παλιάνθρωπος.
1: Αυγούστου 1975. Πεθαίνει ο ποιητής Ανδρέας Εμπειρίκος. Εκπροσώπησε το ρεύμα του υπεριαλισμού, ο οποίος περισσότερο ως εκφραστικό εργαλείο επηρέασε κέρια την εξέλιξη της νεοελληνικής ποίησης.
0: Αυγούστου 1991. Πεθαίνει ο ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος. Στο έργο του είναι η κυρίαρχη η τάση για επιστροφή στις ρίζες της φυλής και ο βαθύς προβληματισμός που αναφέρεται στα γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας και ιδιαίτερα στην κατοχή. Η διάχυτη θρησκευτικότητά του δίνει λιτά και με θαυμαστή διάβια τα προσωπικά του βιώματα, τα οποία ταυτίζονται με τα βιώματα της φυλής.
1: Φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 4 Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των 7 παιδών των Ενεφέσο, της Οσίας Μάρτυρος Ευδοκίας και της Ανακομιδής των Λειψάνων της και την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σταθουήλ. Η θλίψη στην καθημερινή ζωή των πιστών είναι ο κλήρος τους, το βεβαιώνει και ο πολυδοκιμασμένος ψαλμωδός Δαβίδ. Πολλές εθλίψεις των δικαίων. Η αλήθεια αυτή πολλές φορές σκανδαλίζει και εγείρει ερωτήματα. Γιατί οι δίκαιοι υποφέρουν, ενώ οι άδικοι και οι μακράν του Θεού έχουν άνεση και πλούτο, δόξα και ευμάρεια? Είναι μία φυσική απορία που διατυπώνεται συχνά. Γιατί είναι αλήθεια, οι κεραίες του ορθολογισμού μας αδυνατούν να συλλάβουν το μήνυμα που κρύβεται πίσω από τα θλιβερά γεγονότα της ζωής μας, αλλά και τις ωφέλειες που προκύπτουν από αυτά. Οι Άγιοι όμως είχαν διαφορετική θεώρηση των γεγονότων αυτών. Πίστευαν πως ο Θεός δοκιμάζει και παιδεύει όσους θεωρεί γνήσια παιδιά Του, και μάλιστα όχι ως τιμωρία, αλλά συνουθεσίαν μαστιγή Κύριος τους εγγίζοντας αυτό. Γι' αυτό υπέμεναν με καρτερία τις θλίψεις και τους διωγμούς, θεωρώντας τα ως ψυχοσωτήρια φάρμακα. Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία στην νεοσύστατη Εκκλησία του Χριστού ήταν ο λιθοβολισμός του Στεφάνου. Ασφαλώς οι χριστιανοί, στο θλιβερό αυτό γεγονός, θα είδαν το τέλος του έργου και το ναυάγιο των υποσχέσεων του Χριστού και του οράματός τους για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού. Γιατί δεν μπορούσαν να δουν πίσω από τον σωρό των λίθων που έθαψαν τον πρωτομάρτυρα διάκονο. Όμως ήταν λάθος να σταθούν στο περιστατικό του θανάτου και στον κοπετό των πιστών, γιατί πολύ περισσότερες ήταν οι ωφέλειες που προέκυψαν από αυτό. Γιατί εξαιτίας του διωγμού σκορπίστηκαν στην Ιουδαία και την Σαμάρια και την Συρία και διέδωσαν με αμύωτο ζήλο έξω από τα περιορισμένα σύνορα της Ιερουσαλήμ το Ευαγγέλιο του Χριστού. Οι χριστιανοί ήξεραν πως τα μαρτύρια, ο θάνατος και το αίμα τους θα γινόταν σπορά που θα καρποφορούσε εκατονταπλασίως. Γι' αυτό και με χαρά υπέμεναν και με καρτερία αντιμετώπιζαν τους διωγμούς και τα παθήματά τους για την πίστη και την αλήθεια της, γιατί ήξεραν πως αυτά θα αξιοποιηθούν για την προαγωγή του έργου του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Ένα τέτοιο παράδειγμα μας δίνει και ο βίος της Οσίας Ευδοκίας που τιμούμε σήμερα.

Η Οσία Ευδοκία, που τη μνήμη της αλλά και την ανακομιδή των λειψάνων της τιμά σήμερα η Εκκλησία μας, δεν μας είναι ιδιαιτέρως γνωστή, ίσως λόγω της συνωνυμίας της με την Αγία Οσιομάρτυρα Ευδοκία, που τη μνήμη της τιμούμε στις 1η Μαρτίου. Οσιομάρτης είναι και η σήμερα τιμωμένη η Αγία Ευδοκία, της οποίας δεν μας είναι γνωστή η ιδιαιτέρα πατρίς της. Το συναξάρι της διασώζει την πληροφορία ότι καταγόταν από τα μέρη της Ανατολής. Άγνωστη μας είναι και η εποχή κατά την οποία έζησε η Αγία μας, από όσο όμως μας επιτρέπουν τα βιογραφικά της στοιχεία, μπορούμε ίσως να την τοποθετήσουμε στον 7ο αιώνα, εποχή ραγδαίας εξαπλώσεως του Περσικού κράτους με τον βασιλιά Χοστρόη τον Δεύτερο. Γιατί σε μια τους εκστρατεία στα μέρη της Ανατολής, νικητέοι Πέρσε έσυραν μαζί τους πλήθη αιχμαλώτων. Μεταξύ αυτών συνελήφθηκε η Ευδοκία και οδηγήθηκε στην Περσία. Εκεί της ανατέθηκε να υπηρετεί ως σκλάβα στην οικογένεια ενός αξιωματούχου. Η μετάπτωση σε αυτή στην ζωή της Ευδοκίας ήταν όχι μόνο απροσδόκητη και ξαφνική, αλλά και οδυνηρή. Παρόλα αυτά δεν απογοήτευσε τη νεαρή χριστιανή. Πίστευε πως όπου κι αν βρισκόταν και με όποιες συνθήκες κι αν ζούσε, ήταν πάντα κάτω από την ευσπλαχνική μέρημνα του Θεού Πατρός. Και είχε την πεποίθηση πως και από την δυσμενέστερη μεταβολή της ζωής του ο χριστιανός μπορεί να επωφελείται και μέσα από τις πιο αντίξωες συνθήκες μπορεί να συντελεί στην προαγωγή του σχεδίου και του έργου του Θεού. Έτσι, με αυτή την πεποίθηση, κατά την μακρά και κοπιώδη πορεία προς την Περσία, όδευε ατάραχη προσπαθώντας να παρηγορεί άλλες νέες και γυναίκες οι οποίες λιποψυχούσαν μπροστά στο άγνωστο μέλλον τους. Και όταν τοποθετήθηκε ως δούλη, αντί να αθυμήσει και να γονγκίσει, σκέφτηκε πως ο Θεός άνοιξε μπροστά της θεία εργασία και σπουδαιοτάτη. Ευπηθής, πρόθυμη και διακριτική, στολισμένη με φρόνηση και λεπτότητα, μπόρεσε σε λίγο διάστημα να γίνει αγαπητή στην οικογένεια των κυρίων της, αλλά και απαραίτητη. Η εχμάλωτος τους εχμαλώτησε, η δούλη τους σκλάβωσε, η αρετή συνήθως επιτυγχάνει τέτοια κατορθώματα. Και αντί να είναι δούλη, έγινε σχεδόν μέλος εκείνης της οικογενείας. Όμως και τότε δεν άλλαξε συμπεριφορά η Ευδοκία. Εάν εκείνη την περιέβαλαν με αγάπη και εκτίμηση, αυτή ανταπέδιδε σεβασμό και υπακοή και εκτελούσε την υπηρεσία της με κάθε δυνατή ακρίβεια. Έτσι κατέκτησε και τους μεγάλους και τους μικρούς της οικογενείας, γιατί και για τα παιδιά στάθηκε περισσότερο από τροφός και μητέρα με την φροντίδα της και την άγρυπνη στοργή της. Αλλά και οι κύριοι της ποτέ δεν την εμπόδισαν ούτε την ενόχλησαν ως χριστιανή. Και η ίδια, διακριτική και συνετή, δεν προκάλεσε εξ αρχής την αντίδρασή τους. Ως χριστιανή επιθυμούσε να μεταδώσει παντού το μήνυμα του Χριστού. Όμως η φρόνηση της συμβούλευε να διδάξει πρώτα με το παράδειγμά της, διότι η καλύτερη σύσταση για την πίστη της ήταν η σύσταση του εαυτού της. Και πράγματι, το παράδειγμα της φρονίμου χριστιανής δούλης μίλησε πολύ εκφραστικά στις καρδιές της κυρίας και της μεγάλης κόρης της. Μόνες τους ενδιαφέρθηκαν και ρώτησαν να μάθουν τι πίστευε η Ευδοκία και ζήτησαν να πληροφορηθούν για τον Χριστό, τον Θεό που κάνει τόσο καλούς τους ανθρώπους που τον αγαπούν και τον ακολουθούν. Κάτοχος της Αγίας Γραφής η χριστιανή εχμάλωτος μετέδωσε με ιερό ζήλο το φως και την αλήθεια του Χριστού στις ψυχές που μέχρι τότε ζούσαν στο σκοτάδι της πολυθεΐας. Και επειδή γνώριζε πως ο Λόγος του Θεού είναι τροφή της ψυχής και φως και βακτηρία των πονεμένων, προσπαθούσε να εργάζεται και μεταξύ των εχμαλώτων για να στηρίζει, να ανακουφίζει, να παρηγορεί, να ανορθώνει τις θλιμμένες καρδιές και να τις ανυψώνει στον ουρανό. Αλλά στο ενεργητικό της η Ευδοκία είχε το γεγονός ότι ελκύστηκαν στην πίστη του Χριστού η κυρία της και η πρώτη κόρη της. Και όταν άναψε στις καρδιές τους ο θείος ζήλος, τότε τις κυρίευσε και ο πόθος να μεταδώσουν και σε άλλες γυναίκες της Περσίας
την αλήθεια και την γνώση που θα τις οδηγούσε στη σωτηρία. Αλήθεια και γνώση που την μετέδωσαν πρώτα στις φίλες και στις γνωστές, στους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους. Έσπερναν έτσι το πρώτο ενδιαφέρον για την πίστη του Χριστού και ακολουθούσε έπειτα η συστηματική διδαχή και κατήχησης από μέρους της Ευδοκίας. Οι πρώτες αυτές μαθήτριες του Κυρίου διήβριναν σιγά σιγά τον κύκλο τους και το μικρό πίμνιο του Χριστού καθημερινώς μεγάλωνε. Και όταν απέκτησε μαθήτριες με ζέση, τότε πράγματι επέτυχε κατακτήσεις αποστολικές μεταξύ του γυναικείου κόσμου. Και το Ευαγγέλιο εισέδησε έτσι μέσα στις πρώτες περσικές οικογένειες. Η χαρά της επιτυχίας όμως συχνά κρύβει μέσα της και την οδύνη της δοκιμασίας. Η μεταστροφή τόσων ανθρώπων δεν μπορούσε να μείνει μυστική και δεν μπορούσε να αφήσει ανενόχλητο το περσικό πολυθεϊστικό κατεστημένο. Οι άρχοντες χωρίς καθυστέρηση διέταξαν ανακρίσεις και ύστερα από αυτές συνελήφθη ως προτέτειος η Ευδοκία, η ελεύθερη εκείνη χριστιανή κόρη που έζησε την εν Χριστώ ελευθερία και όταν ακόμη εχμαλωτίστηκε και κράτησε υψηλά την σημαία της πίστεώς της κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες. Η Ευδοκία ομολόγησε μπροστά στους δικαστάς την πίστη της και δεν αρνήθηκε το έργο της. Έκρινε, είπε, καθήκον της να λιγοστέψει το σκοτάδι με το φως του Χριστού και πως θα αδικούσε το φως αν το κρατούσε μόνο για τον εαυτό της. Θεωρούσε, είπε, υψίστη ευεργεσία το να μεταδίδει και σε άλλες ψυχές τον θησαυρό της αιωνίου σωτηρίας και της αληθινής ζωής. Ύστερα από την ομολογία της, την έδιραν με βούνευρα και καταπληγωμένη την έριξαν στη φυλακή. Μετά από 2 μήνες επανέλαβαν τα μαρτύρια. Αγκαθωτά ραβδιά έσχιζαν τις σάρκες της και αποσπούσαν ολόκληρα κομμάτια από το δέρμα της. Αλλά η Ευδοκία αναδείχθηκε γενναία στα μαρτύρια. Υπέμενε με καρτερία ό,τι κάθε φορά επινοούσαν οι δήμοι. Την φυλάκισαν εκ νέου για 6 μήνες και την υπέβαλαν για 3η φορά σε μαρτύρια. Έσχισαν καλά μια ισόμετρα με το μέγεθος του σώματός της και αφού την περιτύλιξαν με αυτά, την έδεσαν σφιχτά με λεπτό σχοινί. Έτσι τα καλάμια διατρυπούσαν το δέρμα της προξενώντας αφόρητους πόνους, ιδιαιτέρως όταν τα τραβούσαν βιαίως ανασπώντας κομμάτια από τις σάρκες της, ενώ το σφιχτό δέσιμο συγχρόνως έθραυσε μερικά από τα οστά της. Όλα αυτά όμως δεν ελάττωσαν την γενναιότητά της. Θεωρούσε μικρά τα παθήματα αυτά και όσα υπέμεινε στον βίο της μπροστά στην δόξα του ουρανού που προσδοκούσε να της αποκαλύψει ο Κύριος. Πίστευε ακόμη με όλη την καρδιά της πως της αγαπώσει τον Θεόν πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Με τούτη την στέρεη η πίστη και την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό έσκυψε τέλος το κεφάλι της κάτω από το ξύφος του Δημίου. Το τίμιο κεφάλι έπεσε στην γη, ενώ η ψυχή της ανέβηκε στον ουρανό για να λάβει το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου και την αιώνια μακαριότητα του ουρανού.

Ο Χριστός για όλους τους χριστιανούς είπε «Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Οι θλίψεις είναι αναπόφευκτες, αλλά και η νίκη ένδοξη και περίτρανη. Έτσι μπορούμε να μην σκοντάφτουμε στις θλίψεις μας. Πρώτα γιατί ο Θεός ποιήσει συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε υπενεγκήν. Θα μας δώσει δηλαδή την δύναμη της υπερβάσεως. Έπειτα γιατί δεν υπάρχει θλίψεις χωρίς τέλος. Δεν υπάρχει δάκρυ που δεν στεφανώνεται με τη χαρά. Ο Δαβίδ από την πείρα της δικής του ζωής βεβαιώνει «Το εσπέρασα βληστήσετε κλαθμός και εις το πρωί αγαλίεσης». Μα κυρίως γιατί ο Θεός ξέρει να συνδυάζει τα πικρά με τα ευχάριστα και τα λυπηρά με τα ωφέλιμα για να σπουδάζουν έτσι οι πιστοί το σχέδιο της Θείας Αγάπης και Βουλής και να τον δοξάζουν. Έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος «Ούτως ήωθε ποιή να ή ο Θεός». Και της λυπηρής τα εφραίνοντα μιγνίνε ή να και μάλλον θαυμάζεται. Μπορούμε λοιπόν να μην στεκόμαστε με επιμονή στις δυσάρεστες πλευρές των γεγονότων. Ο Θεός επιφυλάσσει και ευχάριστα που θα ακολουθήσουν και τα ωφέλιμα που θα προκύψουν από αυτά. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε, να περιμένουμε. Τίποτε δεν παραχωρεί η αγάπη του Θεού χωρίς σκοπό. Κι αν ακόμη σε όλη την διάρκεια της ζωής μας δεν αποκτήσουμε την δυνατότητα να γευθούμε τον γλυκύ καρπό μιας θλίψεως και πάλι να είμαστε απολύτως βέβαιοι πως τώρα βλέπουμε το κέντημα από την ανάποδη όπως λέμε. Θα έρθει όμως η ευλογημένη ώρα να το κοιτάξουμε από την καλή του όψη και τότε θα αντιληφθούμε πολύ καλά την σκοπιμότητα που εξυπηρετούσε η όποια θλίψης. Όταν πάσχουμε για την πίστη μας στο Χριστό, δεν πρέπει να θλιβόμαστε, αλλά να αναθέτουμε την εξέλιξη των γεγονότων της ζωής μας στην πατρική αγάπη Του. Αυτός που έχει την δύναμη από το πικρό να βγάζει γλυκή, θα μετατρέπει τις θλίψεις σε ευλογία. Και όταν πάσχουμε για τον Χριστό, θα βασιλεύσουμε μαζί Του, θα συμπάσχουμε και θα συνδοξαστούμε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αμοιβή που μπορεί να μας προσφερθεί χωρίς να υπάρχει άλλο μέτρο συγκρίσεως. Και αν υπομείνουμε τις θλίψεις με ευγνωμοσύνη και δοξολογία προς τον Θεό που κατεργάζεται με αυτόν τον τρόπο την σωτηρία της ψυχής μας, πόσες άρρητες παρηγορίες θα λάβουμε από Αυτόν καθώς το βεβαιώνει ο προφήτης και βασιλεύς Δαβίδ. «Κύριε, κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου επαρακλήσει σου, έφραναν την ψυχή μου».

πρώτη Παβίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Η κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου, αγαπητοί μας φίλοι, αν και ως εορτής ήλθε στο λειτουργικό χώρο μεταγενέστερα από άλλες εορτές, κατέχει κύρια θέση μεταξύ των υπολείπων θεομητορικών εορτών. Αλλά και ο ευσεβής λαός μας, ιδιαίτερα το 15 Αύγουστο, τιμά με έναν ξεχωριστό τρόπο την εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας. Αυτό που

Αλλά ταυτόχρονα στο γεγονός του θανάτου, το οποίο συντυγχάνει και τη Θεοτόκο, προσδίδεται μια άλλη, η πραγματική του θα λέγαμε διάσταση. Στην κοίμηση της Θεοτόκου παρέχεται μέσα από το πνεύμα της εορτής, αλλά και από τη θεολογία των ύμνων, μια πλήρης νοηματοδότηση του θανάτου και της ζωής. Αν εξαιρέσει κανείς μια μελωδική ρίση, η οποία άδεται στο στοιχειρό ιδιόμελο του όρθρου της εορτής μετά τον Πεντηκοστό Ψαλμό, όπου εμφανίζονται οι Απόστολοι, περικυκλούνται στην κλίνη τρόμο και θάμβοι συνέχονται, και ο Πέτρος βοά συντάκριση προς το σκήνος της Θεοτόκου, όλο σχεδόν το υπόλοιπο πλήθος των ύμνων είναι διαποτισμένο και έμπλεο από έναν έντονο καταιγισμό χαράς και αγαλίασης.

Έτσι, είναι πολύ χαρακτηριστικό το τροπάριο της 9ης οδής του σχετικού κανόνος, του οποίου συντάκτης είναι ο μέγιστος των θεολόγων πατέρων Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όπου καλούνται οι θεοσεβείς εν σιών το θείο και ποιον ιόρι του ζώντος Θεού, ώστε με αγαλίαση να ενοπτριστούν την Θεοτόκον. Και εσύστηχαμε τούτο το τροπάριο στο στοιχειρό προσώμιο των Ένων διαγγέλλεται. Τι ενδόξω κοιμήσι σου, ουρανοί επαγάλλονται και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα. Πάσα η γη δε εφραίνεται, οδύνση εξόδιον προσφωνούσα τη μητέρα.

Αυτή επομένως η Οικουμενική Πανηγυρική Σύναξη και Αγαλίαση, γιατί, για ποιο πράγμα? Ασφαλώς και φαίνεται με ανθρώπινα κριτήρια ξένη, αλλά είναι πραγματική. Για να γιορταστεί τη Θεομήτωρος η κοίμηση, η οποία όμως κοίμηση δεν είναι κατάληξη. Πολύ όμορφα χαρακτηρίζεται ως μετάβαση και ως μετάσταση ή και ως έπαρση. Εξυμνείται δηλαδή και εξαίρεται της Θεοτόκου η κοίμηση ως πλήρωση χαρά των πάντων, διότι τούτη η κόρη σε σύγκριση με τη βεβαρημένη από την αμαρτία σύμπασα κτήση διακρίθηκε για την υπερβάλλουσα καθαρότητά της. Έτσι καταξιώθηκε να γίνει της αηδίου ουσίας δοχείων και να καταστεί χώρος ενίες κίνωση της μελούσης ζωής ή απόλαυσης. Ταυτόχρονα η Παναγία, εξαιτίας της ασύλληπτης ταπείνωσής της, υπερεύει κατά την αγιότητά της πάντων των αγγέλων και απέβει η μήτυρ της ευδοκίας του Πατρός.

Ακούμε πολλές φορές τα Ευαγγέλια να αναφέρεται το ρήμα «ευδοκών» ή ο όρος «ευδοκία». Και ίσως να μην μας προκλήθηκε η απορία ποια η ερμηνεία τους ή η θεολογική τους έννοια. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, πέρα από την πρώτη εξήγηση της καλής γνώμης που μπορεί να έχουν οι όροι, η έννοιά τους έχει τεράστια σημασία στο έργο της Θείας Οικονομίας. Εκφράζουν όχι μόνο τη συγκατάνευση του Θεού Πατρός στο λυτρωτικό έργο του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά σηματοδοτούν την ανάπαυση και την συγκίνηση του Θεού Πατρός στην εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου σάρκος.

Έτσι έπρεπε να εξευρεθεί και να υπάρξει ο εκπρόσωπος της ανθρωπότητας και σύνολης της κτήσεως, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση της ευδοκίας του Θεού για τον κόσμο. Και ο μόνος που βρέθηκε

και αποβαίνει διαχρονικά ο αναντικατάστατος εκπρόσωπος της κτήσεως, είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή βάστασε μέχρι τέλους όλο το βάρος που συνεπάγεται ο ρόλος της ως Θεόπεδος και το επιτέλεσε Θεοπρεπός και Θεοσεβός. Και αυτή στο πρόσωπό της διορθώνει το πτέσμα του πρώτου ανθρώπου, αλλά και συγκεφαλαιώνει το έσχατο όριο της Θεοπρεπός.

Τι κι αν λοιπόν κυδεύεται η υπεραγία Θεοτόκος, τι κι αν δυσαπονέμονται εξώδιοι ύμνοι, όλα τούτα δεν έχουν σχέση με τη θλίψη και το θάνατο, γιατί η Παναγία υπερεύει τη φθορά και το θάνατο. Αυτή ευάσταση την πηγή της ζωής και αυτή μπόρεσε να χλεβάσει τον φοβερό εχθρό του ανθρώπου, τον θάνατο. Έγινε η ίδια η μητέρα της ζωής και η μητέρα του χορηγού της ζωής. Έτσι, με την κοίμησή της δεν την κυριεύει ο θάνατος, ούτε και με την κοίμησή της εγκαταλείπει τη ζωή. Βρίσκεται πάντα μαζί μας και παραμένει ακίμητος σύντροφός μας και στην παρούσα ζωή, αλλά και στην άλλη. Δίκαια επομένως, οι γηγενείς δοξολογούν ασυγείτος την παγκόσμιον κοίμησή της. Εύλογα οι άγγελοι χωροστατούν και ουρανός εφαπλεί τους κόλπους του, δεχόμενος την τετοκίαν των επιπάση μη χωρούμενων. Αλλά και εύστοχα, ο μελωδός της Εκκλησίας μας προτρέπει. Τη συγγενού σου οικειότητος μη

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια είναι η θεολογία, η μεγάλη επιστήμη της θεολογίας σήμερα. Κοντά μας έχουμε την τιμή να βρίσκεται εδώ στο ραδιοφωνικό μας στούντιο ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και βεβαίως συνεργάτης και στο ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και στην τηλεόραση 4Ε. Κύριε Καλτσή, χαίρετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, αδελφή, για την πρόσκληση στην τόσο νομίζω ενδιαφέρουσα εκπομπή σας και πάντοτε επίκαιρη, γιατί η θεολογία δεν είναι απλώς για όσους σπουδάζουν την επιστήμη αυτή, θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά αναφέρεται και στον κόσμο, στη ζωή, στη σύγχρονη εποχή. Είναι κάτι ζωντανό.
0: Γι' αυτό και στα πλαίσια αυτής της εκπομπής, της πρωινής καθημερινής μας εκπομπής, θελήσαμε να έχουμε μια αναφορά σε αυτό το θέμα, όχι δηλαδή με τον τρόπο που παρουσιάζετε την εκπομπή σας, την εξειδικευμένη εκπομπή για τα λειτουργικά θέματα, αλλά να έχουμε εδώ μια προσέγγιση στην έννοια της θεολογίας για να την απλουστεύσουμε και να την καταλάβουμε και εμείς και ο κόσμος που μας ακούει. Αν θέλετε πρώτα απ' όλα να αρχίσουμε με τον ορισμό, όταν λέμε θεολογία, πού αναφερόμαστε?
1: Θα μπορούσα, αδελφή, να πω έτσι πολύ απλά βέβαια ότι θεολογία είναι ο λόγος περί του Θεού. Τώρα τι λέμε περί του Θεού είναι ένα θέμα, έτσι, τι είναι ο Θεός και λοιπά, οι σχέσεις των τριών προσώπων, ο λόγος του Θεού, η οικονομία μετά, πως σώζει ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά νομίζω καλύτερη έτσι προσέγγιση, καλύτερος ορισμός της θεολογίας. Θεολογία είναι ο λόγος του Θεού που σαρκώθηκε. Δηλαδή ο Χριστός ο οποίος γίνεται άνθρωπος και ξέρουμε ότι στο πρόσωπο του Χριστού ενώνεται ο λόγος του Θεού με τον ανθρώπινο λόγο. Θυμάμαι ένα κείμενο του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά που λέει «Θεός ον προαιώνιος, διημάς και θεολόγος εγεγόνη». Και ο μεγαλύτερος θεολόγος, ο πρώτος θεολόγος είναι ο ίδιος, ο Κυριός μας κατά κάποιον τρόπο, είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Άσαρκος ο λόγος, σαρκώθηκε όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και έδωσε νόημα και στον άνθρωπο και στον κόσμο. Αυτά έτσι πάρα πολύ σύντομα και απλά. Και το τι είναι θεολογία, έχει γράψει, αν κάποιος θέλει να διαβάσει βέβαια, ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος έχει ένα κείμενο περί θεολογίας. Βέβαια έχει μια δυσκολία στην κατανόηση και περίπου ασχολείται με αυτό το περιεχόμενο, δηλαδή περί των σχέσεων των τριών προσώπων και περί του Λόγου του Θεού που σαρκώνεται από αγάπη για τον άνθρωπο και σώζει τον κόσμο και τον άνθρωπο, προσλαμβάνει τον άνθρωπο και τον σώζει και τον φέρνει κοντά στο θρόνο του πατέρα του. Τι ωραία νοήματα, η θεολογία, ξέρετε, έχει και κοσμολογικά νοήματα και ανθρωπολογική διάσταση και όποιος τη μελετάει στο βάθος της καταλαβαίνει καλύτερα το τι είναι άνθρωπος, τι σημαίνει ο άνθρωπος. Μπορούμε στη συνέχεια να πούμε κάποια πράγματα, αλλά είναι μια επιστήμη, ένας τρόπος σκέψης που δίνει απαντήσεις για τη ζωή, για τον κόσμο, για τον άνθρωπο, για το Θεό, ερωτήματα πανάρχια. Ξέρετε, αδελφοί, το τι είναι η θεολογία απασχόλησε τον άνθρωπο διαχρονικά. Από τον αρχαίο κόσμο ο άνθρωπος αναζητά το Θεό, αν είναι αυτό θεολογία. Αναζητούμε το Θεό, τον ψάχνει το Θεό. Η μία άποψη είναι αυτή, στον αρχαίο κόσμο ο άνθρωπος, κοίτας άλλωστε, άνθρωπος σημαίνει άνω φρόσκο, κοιτά προς τα πάνω. Είναι μια ερμηνεία, δεν ξέρω αν είναι σωστή, αλλά έχει μια βάση αυτό. Αναζητάει ο άνθρωπος το Θεό. Στη χριστιανική εποχή όμως η θεολογία ανατρέπεται λιγάκι και σημαίνει ότι ο Θεός ανακαλύψει τον άνθρωπο. ο οποίος καλείται να τον ερμηνεύσει τώρα ο άνθρωπος, να κάνει τη θεολογία του. Και μέσα από τα κείμενα και μέσα από τα μνημεία και...
0: Είναι και... σωστό να μελετάμε το Θεό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι ιερό το ναι. οποίο δεν πρέπει να το αγγίζουμε με τη...
1: Ωραίο το ερώτημα. Σαν συνέχεια αυτών που είπα, αυτό κάνανε οι πρόχριστου άνθρωποι. Αναζητούσαν τον Θεό, τον έψαχναν. Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και αποκαλύπτεται, θα λέγαμε, ο Θεός. Και ας το πούμε έτσι, πως λέει εκεί πέρα ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Μιλάμε μια αποκαλυπτική θεολογία. Εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλησε, κηρύχθη εν έθνηση, επιστέφθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Αυτό το μυστήριο της ενσαρκώσεως έβρε τα θεμέλια της κοινωνίας του Θεού με τον κόσμο ή του κόσμου και του ανθρώπου με τον Θεό, κάτι που δεν ήταν δυνατόν προ Χριστού. Αυτή η κοινωνία, η ενότητα Θεού και κόσμου ήταν αδύνατη. Ο Πλάτωνας μιλούσε για ιδέες που δεν είχαν καμία σχέση με τον κόσμο αυτό. Υπήρχε ένα γεφύρωτο χάσμα ή και μια έχθρα, αν θέλετε, μεταξύ του ενός κόσμου και του άλλου. Αυτά τα γεφύρωσε ο Θεός διά του Υιού, του ασάρκου λόγου του, που έγινε, θα λέγαμε, άνθρωπος. Και αυτό το μυστήριο ερμηνεύει τα πάντα. Κατανοούμε τα πάντα, αυτή την αγάπη του Θεού μέσα από το μυστήριο της ενσαρκώσεως. Αυτή είναι η θεολογία μέσα στη ζωή. Τώρα αυτό που είπατε, εάν μπορεί να μελετηθεί ο Θεός, κοιτάξτε να δείτε, να επικαλεστώ ένα βιβλικό λόγο και ένα πατηρικό λόγο. Θεόν ουδείς εώρακε πόποτε. Δεν τον είδε κανείς ποτέ το Θεό. Όμως το Θεό τον γνωρίζει ο άνθρωπος δια της εικόνας, δηλαδή του Χριστού. Τον είδαμε τον Χριστό. Και πού το ξέραμε? Λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, το πρώτο κιόλας κεφάλαιο, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο Λόγος και παρακάτω και θεασάμεθα, λέει, την δόξαν αυτού. Το εν αρχή είναι ο Λόγος δεν αναφέρεται στην σάρκωση εν χρόνο, αλλά στην αηδιότητα του Χριστού, ότι πάντοτε δηλαδή υπήρχε, είναι αιώνιος ο Χριστός, αλλά κάποτε έγινε άνθρωπος εν χρόνο, άλλο αυτό, και είδαμε την δόξα του, τον είδαμε. Άρα μπορούμε και να τον εικονογραφήσουμε, μπορούμε και να τον κοινωνήσουμε και μπορούμε να τον έχουμε και ως παράδειγμα στη ζωή μας, για να κοινωνούμε συνεχώς μέσα στην Εκκλησία με τον Θεό. Δεύτερο λόγος, ένας πατερικός, το Αγιόν του Δαμασκηνού, ο οποίος έχει γράψει και ένα δογματικό κείμενο περί της πίστεως, γράφει κάπου και λέει κάπου μάλλον ότι άπειρον, λέει, το θείον και ακατάληπτον. Άπειρον, απέραντο δηλαδή, και δεν μπορεί να γίνει καταληπτό. Και τούτο μόνο στη καταληπτόν, η απειρία και η ακαταληψία. Και αυτό είναι που μπορούμε να καταλάβουμε, ότι δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Γι' αυτό και μέσα στα και πατερικά τα κείμενα και τα λειτουργικά τα κείμενα εκφράζεται η Εκκλησία με έναν αποφατικό λόγο. Δηλαδή, τι δεν είναι ο Θεός, όχι τι είναι. Αόρατος, άχραντος, κάτι που δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Να πω και κάτι άλλο που έχει σχέση, τα διαβάζουμε αυτά στα κείμενα, ότι ο Θεός δεν είναι ένα πρόσωπο. Αυτό είναι αντικείμενο της θεολογίας και της δογματικής που τα μελετάει, αλλά είναι τρία πρόσωπα σε μία θεότητα, μία ουσία, μία δύναμης, μία θεότης. Αλλά είναι τρία πρόσωπα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μυστήριο. Το δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εκείνο που μπορούμε να ζήσουμε, να καταλάβουμε, θα το λέγα, να ζήσουμε ή να καταλάβουμε την ουσία του, δεν μπορούμε. Είναι σαν να λέμε, θέλω να δω τον ήλιο, πώς θα τον δω? Δεν μπορώ να τον δω. Καίει, τυφλώνει. Αλλά μπορώ όμως να γευθώ και να ζήσω τις ακτίνες του ήλιου, τις ενέργειες του Θεού. Αυτό είναι η βασική δογματική αλήθεια που περνάει και μέσα στα λειτουργικά τα κείμενα, ότι το Θεό δεν μπορούμε να τον δούμε. Τον είδαμε μεν ως Χριστό που σαρκώθηκε και τον εικονίζουμε, γιατί αλλιώς θα πάμε σε μια εικονική θεολογία που ανήκει σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις κλπ. Αλλά ζούμε όμως τις ενέργειες του. Τι σημαίνει ενέργειες του? Τις γνωρίζουμε, τις ζούμε. Η χαρά, η αγάπη, η ειρήνη, η μακροθυμία του Θεού, η αγάπη του. Αυτά τα ζούμε και τα κοινωνούμε. Και καλούμαστε μάλιστα κατά το πρότυπο της ενότητας των προσώπων της Αγίας Τριάδος να τα ζήσουμε κι εμείς μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία. Λίγο πολύ αυτή είναι η απάντηση, ότι αν μελετάτε ο Θεός, το Θεό δεν τον μελετάμε ως προς την ουσία του, ζούμε τις, βιώνουμε τις ενεργείες του, και τώρα θέλετε να πάμε και κάπου παραπέρα, έρχεται και η θεολογία με τη διπλή της έτσι διάσταση, ως εμπειρική πρώτα και ως ακαδημαϊκή, η οποία έχει ως αντικείμενο τον Θεό, τον Θεό που σαρκώθηκε όμως. Και εδώ τώρα...
0: Λίγο δύσκολη η ορολογία, θεωρητική ας πω, λίγο αφαιρετική. Οπότε αν θέλετε πιο συγκεκριμένα να μας πείτε πού αναφέρεστε όταν μιλάτε για εμπειρική θεολογία, αν και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε.
1: Να το κάνουμε λίγο πιο απλό. Ναι. Γιατί μέσα στα βιβλία, τα επιστημονικά ή και στα βιβλικά, πατερικά, και καταγράφεται αυτή η διάσταση ας πούμε της θεολογίας της εμπειρικής αλλά και της ακαδημαϊκής. Δηλαδή, να πούμε δύο λόγια για το καθένα, αδελφοί, αν θέλετε, για να το κάνουμε πιο απλό. Πάντα υπήρχε το ερώτημα, και σε διάφορες περιόδους, ας πούμε στην εποχή των ησυχαστών πατέρων και παλαιότερα βέβαια, μιλάμε τώρα για τον 14ο αιώνα, επί εποχής του Γρηγορίου Παλαμά κλπ, το πώς γνωρίζουμε το Θεό. Λέμε ότι μπορούμε να τον ζήσουμε το Θεό, να τον είδαμε, τον εικονογραφούμε. Πώς μπορούμε να τον ζήσουμε, να τον γνωρίσουμε? Υπήρχε μια άποψη που λέει ότι μπορούμε να τον γνωρίσουμε με το μυαλό. Με το μυαλό. Δηλαδή ένας όσο πιο πολλά μαθηματικά ξέρει μπορεί να γνωρίσει και το Θεό. Δεν ισχύει αυτό. Αυτή είναι η παράδοση των βαρλαμικών της δυτικής θεολογικής σκέψης, της σχολαστικής θεολογίας όπως λέμε έτσι. Αλλά υπήρχε και η άλλη παράδοση της Ανατολής, των πατέρων των νηπτικών, και οι νηπτικοί πατέρες ήταν πάντοτε, και οι συχαστικοί πατέρες ήταν από τους πρώτους αιώνες, αλλά σε κάποιες εποχές τονίστηκε περισσότερο το στοιχείο του ησυχασμού και της νύψεως, της αγρύπνιας εν πνεύματι, το 14ο αιώνα παραδείγματος χάρη, οι οποίοι είχαν μια άλλη εωδό γνωσιολογική, ένα άλλο δρόμο γνώσης του Θεού για τις προσευχής. Δηλαδή δεν έβαζαν μπροστά τη γνώση, όσο πιο πολλά διαβάζεις, ξέρεις, γνωρίζεις και το Θεό, αλλά έβαζαν μπροστά την καρδιά. Και η καρδιά του ανθρώπου έχει τη δική της βέβαια ανθρωπολογική διάσταση, είναι απλώς το όργανο με το οποίο χτυπάει η καρδιά και ζούμε, είναι όλος άνθρωπος, είναι μια λεπτή έννοια, και η ψυχή, αυτή η διόρυνη είναι πολύ σημαντική, έχει τη δομή της και η ψυχή, έχει ένα στοιχείο η ψυχή, λέει ο νους. Ο νους που πρέπει να είναι φωτισμένος, ο νους για να είναι καθαρός δηλαδή. Είναι μια άλλη διαδικασία που ξεκινάει από την εσωτερική καθαρότητα, την μεταμόρφωση των παθών που είναι εγγενή τα πάθη μέσα μας. Είμαστε επιρρεπείς στην αμαρτία. Δεν είμαστε, πώς το λένε, άγιοι κατασκευής. Ο Θεός μας έκανε κατοικώνατο, αλλά ο άνθρωπος ρέπει προς την αμαρτία και ο κόσμος κοίται εν το πονηρό. Και έρχεται η διαδικασία αυτή της καθάρσεως μετά του φωτισμού και της θεώρησης, κάτι που μας το θυμίζει η Εκκλησία από το βάπτισμα, από την αρχή ακόμα. από τις προβαπτισματικές κατηχήσεις παίρνει το παιδί και του λέει, του δίνει το όνομα, του διαβάζει την ευχή την πρώτη ημέρα, την 8η ημέρα του δίνει το όνομα, την 40η ημέρα, και τον καλεί να πάει να μετέχει εν καιρό ευθέτως στο βάπτισμα, στο φώτισμα. Να φωτιστεί δηλαδή, να πάρει τις δυνάμεις του πνεύματος, έτσι ώστε μέσα στη ζωή του να διακρίνει το καλό από το κακό και να του δείχνει το πνεύμα το Άγιο την πορεία προς το Θεό. Αυτή είναι η κλίση του ανθρώπου και μακάρι να τα αξιοποιούσαμε μέσα στη ζωή μας αυτά τα νοήματα που μας δίνει η Εκκλησία και τους δρόμους που μας ανοίγει, για να ήμασταν και σωστοί άνθρωποι και σωστοί χριστιανοί. Άρα λοιπόν, το Θεό τον γνωρίζουμε εμπειρικά, σημαίνει τον γνωρίζουμε με την καρδιά. Είμαστε σε μια κοινωνία πνευματική μαζί του, είμαστε ελεύθεροι από τα πάθη. Ο Θεός δεν είναι αντικείμενο γνώσης ας πούμε και έρευνας μόνο, αλλά και ως βίωσης. Να πω και κάτι πιο πρακτικό όσον αφορά την εμπειρική έτσι θεολογία. Ο Θεός προσεγγίζει, είπαμε, όχι με τη γνώση αλλά με την καθαρότητα του νου, με την εσωτερική έτσι χαρά και ελευθερία, αλλά να πω κάτι πιο χειροπιαστό, με τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι ένα όπλο που σημαίνει αυτοκριτική, σημαίνει αλλαγή συμπεριφοράς, αλλαγή του νου. Αν θυμηθούμε τα κείμενα εκεί, τα βιβλικά, από τις πρώτες γιορτές του έτους που είναι τα Χριστούγεννα και από τα Θεοφάνεια, που ένας Θεός καταδέχεται να φανερωθεί μέσα στον κόσμο και να κοινωνήσει, να προσλάβει τον κόσμο και να θεώσει τον άνθρωπο, εκεί ο Χριστός όταν βαπτίστηκε και πήγε στην έρημο μετά και δέχθηκε τους τριπλούς εκεί πειρασμούς, του βγήκε και ο Χριστός του διάβολο μπροστά του κατά κάποιον τρόπο, μετά βγήκε να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Και το κεντρικό μήνυμα αυτού του μηνύματος, του χαρμόσυνου, του καινούριου, ήταν αυτό που δίδασκε και συμπληρώνει τον πρόδρομο τον Ιωάννη, ήταν η μετάνοια. Μετανοείται γάρ οίκηκεν η Βασιλεία των Ουρανών. Και η Βασιλεία των Ουρανών είναι ο Χριστός ακριβώς, δεν είναι κάτι θεωρητικό, δεν είναι κάτι μελλοντικό, είναι, το έχουμε εδώ μέσα στην Εκκλησία, αφού σαρκώθηκε ο Χριστός, είναι παρόν. Και μας λέει να κηρύττεται τη Βασιλεία, το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, που έχει ως κεντρικό μήνυμα τη μετάνοια. Αυτό έκαναν και οι προφήτες, αυτό έκαναν και οι Απόστολοι. Αλλάξτε χριστιανοί, αλλάξτε τη ζωή σας άνθρωποι. Βρείτε τον εαυτό σας. Ο Θεός θέλει μετανοημένους ανθρώπους, απλούς ανθρώπους, ταπεινούς ανθρώπους, αγαθούς ανθρώπους, καλοδιάδους ανθρώπους. Εκεί αναπαύεται. Λέμε ο Θεός, ο Άγιος, ο Εναγής, αναπαυόμενος, μια ευχή της λειτουργίας. Αναπαύεται ο Θεός στους ανθρώπους τους Αγίους. Άμα βλέπει ανθρώπους άγριους, δεν φεύγει ο Θεός. Φεύγει το πνεύμα του Άγιου. Ο στόχος μας να είναι να καλλιεργηθούμε έτσι εσωτερικά, να απαλλαγούμε από τα πάθη μας και να κάνουμε την καρδιά μας κατοικητήριο του Θεού. Κατοικητήριο της Παναγίας Τριάδος. Και όταν κατοικήσει η Παναγία Τριάδα μέσα μας, ότι λάμπει και το πρόσωπο καρδίας εφρενωμένης θα άλλη πρόσωπο. Αυτός είναι ο Άγιος. Ο Άγιος δεν θα σου ξέρει πολλά γράμματα, ας πούμε, αλλά έχει μια, που και αυτό δεν είναι κακό, θα πάμε και σε αυτό μετά, αλλά είναι αυτός που αγαπάει, αυτός που έχει ξεπεράσει τον εαυτό του, που είναι σε μια συνεχή πορεία μετανοίας, ας το πούμε έτσι, και αυτοκριτικής και αυτογνωσίας. Και είναι μια μεγάλη καρδιά, αγαπάει τον κόσμο. Και όταν αγαπάει κανείς, διαβάστε τους σύγχρονους Αγίους, αυτά λένε. Και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος, για να πάμε στους νεότερους Αγίους, να έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα τωρινά. Είναι χαρακτηριστικά χειροπιαστά παραδείγματα ανθρώπων που αγαπούν. Έχουν απλότητα, έχουν αγάπη. Υπερβαίνουν τα όρια της κακίας κατά κάποιο τρόπο και ακολουθούν τον δρόμο της μετανοίας. Επίσης, ένας άλλος δρόμος, ας πούμε, ένα άλλο κριτήριο, στοιχείο της εμπειρικής θεολογίας είναι η προσευχή.
0: Μεγάλο θέμα και αυτό.
1: Τεράστιο θέμα. Δύο λόγια, αδερφοί. Τι είναι η προσευχή? Είναι η συνεχή, ομιλία το λένε τα κείμενα και τα λειτουργικά και τα πατερικά, η συνεχής κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Και έχει δύο δρόμους η προσευχή. Την κοινή και την κατηδίαν. Μας τη δίδαξε και ο Χριστός και οι Απόστολοι. Κατηδίαν είναι στο ταμείο. Ταμείο είναι, να ξέρουμε τι είναι τα ταμεία σε οικονομικό πλαίσιο σήμερα, αλλά ταμείο είναι η καρδιά μας. Είναι εσωτερική προσευχή. Αυτή η κραυγή βαθιά που βγαίνει από μέσα μας με το Κύριε Λέσον, με το Πατερ ημών, ένας πονεμένος άνθρωπος και ένας μη πονεμένος άνθρωπος ή ένας που αγαπάει τον κόσμο, πονάει και για τον κόσμο. Βλέπετε οι μοναχοί που είναι στην έρημο ή οι άλλοι που δουλεύουν ιεραποστολικά στον κόσμο, δουλεύουν για τον κόσμο, από αγάπη για τον κόσμο, πονάνε για τον κόσμο και προσεύχονται για αυτόν. Γι' αυτό λέμε και οι μοναχοί είναι οι πάντοτε προσευχόμενοι, γιατί του ουδέποτε προσευχομένου. Για εμά δηλαδή που δεν προσευχόμαστε ποτέ, είναι κάποιοι άλλοι που προσεύχονται συνέχεια. Τι ωραίο έργο αυτό, προσευχή κατηδίαν. Έτσι, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλο τον κόσμο. Και είναι και η κοινή προσευχή. Αυτή την οποία είναι οι τεταγμένες ακολουθίες, όπως έχει καθιερώσει η Εκκλησία από τους πρώτους χρόνους, με τον τύπο, κατά το παράδειγμα εκεί και του Χριστού, αλλά και του Αποστόλου Παύλου, αγρυπνείται εν παντή καιρό. Όλη η μέρα και όλη νύχτα είναι χρόνος, ο χρόνος μας είναι χρόνος προσευχής. Κάθε καιρός και εν παντή καιρό και πάση ώρα να είναι αφορμή αλλαγής και μετανοίας και κοινωνίας με τον Θεό. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σε αυτό μας καλεί η Εκκλησία. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: αδιαλείπτως προσεύχεστε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό η Εκκλησία το βρήκε το δρόμο της, διήρυσε το χρόνο σε 3-8 ώρα. 8 ώρες προσευχής, διακεκομμένα βέβαια, με ακολουθίες, το επταδικό σύστημα. 8 ώρες αναπαύσεως και αυτό πάλι διακεκομμένο και 8 ώρες διακονίας. Τι ωραίο. Δεν είναι και ελεύθερος χρόνος. Δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος στην Εκκλησία. Κάθε στιγμή και κάθε ώρα είναι αφορμή αλλαγής και μετανοίας κατά κάποιο. Έτσι βλέπει η Εκκλησία τα πράγματα. Για να μπορεί να είναι πεπειρωμένος και να χαίρεται και να αγωνίζεται, να πέφτει και να σηκώνεται πάλι. Προσεύχεται λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία με τον Εσπερινό, με το Απόδειπνο, με τον Όθρο, με τις ώρες και το αποκορύφωμα, η λειτουργία που μας φέρνει σε κοινωνία για το μυστηρίο της Θείας Ευχαριστίας, συνεχή κοινωνία με το Θεό, έτσι ώστε να λέμε είδομεν το φως του αληθινού, να λάμπει η ψυχή μας και το σώμα μας. Αυτό με λίγα λόγια είναι ένας άλλος τρόπος, δηλαδή κοινωνίες με το Θεό, η μετάνοια, αυτοκριτική και αλλαγή του νου και συνεχής αδιάλειπτη προσευχή όπως την έχει βιώσει η Εκκλησία μας. Και ένα σταυρό να κάνουμε, αδερφοί, στην πορεία που βγαίνουμε από το σπίτι μας, που περπατάμε στον δρόμο, κάνουμε το σταυρό μας. Αυτό δεν είναι απλό, είναι μια συμπίκνωση, μπορώ να πω, της προσευχής. Αν και καλούμαστε όπου και αν βρεθούμε και όπου και σταθούμε να κάνουμε τη ζωή μας μια συνεχή ευχή προσευχή, αλλά και με το σταυρό μας θωρακίζει αυτό το πράγμα, μας...
0: και ομολογούμε την πίστη μας.
1: Ομολογούμε, βλέπετε και παιδιά νέα και... ακόμα ναι, που βγαίνουν από το σπίτι τους και περνάνε από ένα εξοκλησάκι, ανάβουν ένα κύρι, αλλά κάνουν και το σταυρό τους. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην τα πολύ έρχονται εκείνη την ώρα να θεολογούν με βαθιές θεολογικές αναζητήσεις. Και... ναι. Το ότι μόνο κάνουν το σταυρό τους είναι μια. Βλέπετε, η θεολογία έχει από υψηλά νοήματα, ξέρω εγώ, για τη σχέση των τριών προσώπων, ο Πατήρ, Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο ένας είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός, το διδάσκουν οι θεολόγοι αυτό. Το Πνεύμα των Άγιων Εκπορευτών. Μιλάμε για τα υποστατικά ιδιώματα, τον τρόπο της υπάρξης του Θεού. Λέτε, υψηλές έννοιες. Δηλαδή, ο Θεός είναι μια ουσία, αλλά πώς το γνωρίζουμε? Ένας, με τον Θεό που είναι τον Πατέρα, τον Αγέννητο, τον Υιό, τον Γεννητό, το Πνεύμα του Άγιον Εκπορευτό. Αυτά τα λέγονται υποστατικά ιδιώματα. Θεολογία. Μετά πάμε στη Χριστολογία. Ο Χριστός ήταν άσαρκος, αλλά έγινε άνθρωπος. Ενώθηκε η ανθρώπινη φύση με τη Θεία. Άρα, μιλάμε για μια έτσι. Ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, έτσι, ενότητα της Θείας, ένωση της Θείας με την ανθρώπινη, η Χριστολογία. Και λέμε ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έφυγε από τον ουρανό εκεί για να σαρκωθεί, αλλά δεν έχασε αυτό που ήταν. Αυτά είναι οι υψηλότατες έννοιες της θεολογίας που τις διδάσκει η θεολογία, αλλά τη ερμηνεύει και η λατρεία. Λέει τα Χριστούγεννα, άσαρκο γαρώνε, σαρκώθη εκών και γέγονε νοώνου, ουκίν διημά. Ήταν άσαρκο. Ασαρκώθηκε. Και γίνεται αυτό που δεν ήταν. Δηλαδή άνθρωπο, αλλά χωρί να χάσει.
0: Εδώ όμω δεν
1: το
0: μιλάμε
1: Θεό,
0: μόνο για
1: δικό
0: την...
1: του στοιχείο.
0: Όλα αυτά που λέτε είναι εξίσου δύσκολα.
1: Ναι.
0: Αφηρημένε έννοιε, α πω, αν μπορώ να το.
1: Ναι, πρέπει να τι ξέρουμε. Είναι η θεολογία. Είναι...
0: Βεβαίω. Όμως αυτό που μας περιγράψατε πριν, με όλη αυτή την πνευματική ζωή που παρουσιάζατε, μέχρι και που καταλήξατε στο απλό σταυρό που κάνουμε έξω από ένα κλεισάκι,
1: ναι,
0: αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό. Και το κυριολέξιο θεολογία είναι. Ναι. Και το να κάνεις μια καλή πράξη, να βοηθήσεις τον άλλον άνθρωπο, θεολογία είναι. Εφαρμοσμένη θεολογία. Εμπειρική θεολογία. Και να μιλήσεις, να κατηχήσεις έναν άνθρωπο. Να του πεις δύο λόγια, να τον παρηγορήσεις. να τον βρεις πεσμένο στον δρόμο, σαν τον καλό Σαμαρίτη, να τον πας στο νοσοκομείο. Και αυτό θεολογία είναι, γιατί η θεολογία δεν χωρίζεται από την ανθρωπολογία, ας πούμε. Ο Θεός μας δίδαξε, ο Θεός λέμε, το λέμε αυτό, λειτουργεί μέσα στον κόσμο δι' ανθρώπων. Σωστή, έχεις μια δυσκολία και τσακ βρίσκεται μια, η απάντηση. Σου στέλνει έναν άνθρωπο και σου δίνει την απάντηση. Γιατί πώς γίνεται. Δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λειτουργεί δι' ανθρώπων, του πνευματικού, των συγγενών, του αγνώστου, ο οποίος βρίσκεται στο δρόμο σου και σε βοηθάει. Καμιά φορά ο άγνωστος άνθρωπος ή και ο οικείος άνθρωπος μπορεί να θέλει να σου κάνει και κακό. Εδώ χρειάζεται η διάκριση τώρα, πως να προφυλαχθεί κανείς από τον κακό άνθρωπο, τον άνθρωπο που σχεδιάζει αρνητικά, γιατί δυστυχώς μέσα στον κόσμο το κακό θριαμβεύει και κυριαρχεί και βλέπετε τι γίνεται. Το καταγράφουν αυτό οι δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημέρωσης και το βλέπει κανείς μπροστά του. Και πρέπει να προσέχουμε. Η θεολογία μας δίνει κριτήρια τέτοια να αγρυπνούμε μέσα στην, ας πούμε έτσι, μέσα στην ζωή. Τώρα έρχεται τώρα η ακαδημαϊκή θεολογία, ας πούμε. Ίσως θα θέλετε να με ρωτήσετε, είπαμε εμπειρική θεολογία που είναι η κοινωνία με το Θεό, με τη μετάνοια, με την προσευχή και πολλά άλλα βέβαια, την ύψη, την υπτική θεολογία κλπ. Η εμπειρική, η ακαδημαϊκή θεολογία είναι, πώς να το πω, δίνει βαρύτητα στη γνώση.
0: Αν θέλετε, κύριε καθηγητά, επειδή έχει περάσει ο χρόνος.
1: Α, έχει περάσει ο χρόνος, ναι, εγώ νομίζω ότι τώρα αρχίσαμε.
0: Τώρα αρχίσαμε, αλλά πέρασε και ο χρόνος στη χρόνος. Να αναφερθούμε στην ακαδημαϊκή θεολογία σε κάποια επόμενη εκπομπή και σε κάποια άλλη συνάντησή μας. Ας κρατήσουμε προς το παρόν, αν θέλετε, να το συμπυκνώσετε κι εσείς σε κάτι πιο σύντομο. Όλα αυτά που μας είπατε για την εμπειρική θεολογία, πόσο σημαντικά είναι, που τελικά περιμέναμε από έναν καθηγητή πανεπιστημίου σήμερα να ακούσουμε ότι η θεολογία είναι μια επιστήμη και ακούσαμε, τολμώ να πω, κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, είναι και επιστήμη. Αλλά είπατε ότι μπορούμε να το κουβεντιάσουμε λίγο πιο...
0: Έχει και εκείνη την πτυχή
1: πιο,
0: δηλαδή.
1: Έχει και εκείνη την πτυχή που δεν αναιρείται, που δεν συγκρούεται με την, αντιτίθεται με την άλλη, μια συμπληρώνει την άλλη.
0: Έτσι, και αυτό το συμπλήρωμα λοιπόν.
1: Ναι. Η εμπειρική θεολογία δίνει βαρύτητα, ας πούμε, στην καρδιά, στην εμπειρία, στην καθαρότητα του νου, στην κοινωνία με τον Θεό, τα πνευματικά μεγέθη, μετάνοια, προσευχή κλπ.
0: Πολύ ωραία. Αλλά μας δίνεται ένα μήνυμα ελπίδας ότι όλοι είμαστε θεολόγοι με αυτή την έννοια.
1: Ναι.
0: Θεολογούμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε λοιπόν στη συνέχεια του θέματος. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Αγαπητοί μας φίλοι, ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ήταν σήμερα μαζί μας και ξεκινήσαμε την προσέγγιση του μεγάλου θέματος και της μεγάλης επιστήμης της θεολογίας.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, μεταφερόμαστε τώρα στην Αρναία Χαλκιδικής. Κοντά μας, τηλεφωνικά, η γερόντισσα της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά του Ετωλού της Αρναίας, γερόντισσα Μαριά. Γερόντισσα, ευλογείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Είναι χαρά μας.
0: Γερόντισσα, να πούμε πρώτα δύο λόγια για το μοναστήρι σας, να μας το παρουσιάσετε έστω και ραδιοφωνικά, να μας ξεναγήσετε νοερά εκεί. Ναι, από πότε υπάρχει, ποια είναι η ιστορία του?
1: Ναι, η σύντομη ιστορία του μοναστηριού μας έχει ως εξής. Το μοναστήρι μας θεμελιώθηκε το 1999, χτίστηκε το 2000 και εγκατασταθήκαμε οι πρώτες αδελφές το 2001. Από τότε άρχισε η λειτουργική και πνευματική ζωή του μοναστηριού μας. Αρκετοί μας ρωτούν γιατί το αφιερώσαμε στον Άγιο Κοσμά και σαν γυναική αδελφότητα δεν το αφιερώσαμε στην Παναγία ή σε κάποια γυναίκα Αγία. Και τους εξηγούμε ότι ο Άγιος Κοσμάς έχει ιδιαίτερη σχέση με την Αρναία. Ο Άγιος Κοσμάς, όταν ήταν μοναχός του Άγιον Όρος επί Τουρκοκρατίας, πέρασε από την Αρναία, έμεινε, φιλοξενήθηκε εδώ, λειτουργήσε, κήρυξε στον Άγιο Στέφανο. Και μάλιστα η οικογένεια που τον φιλοξένησε, ενώ λεγόταν Αγγέλους το επίθετο, άλλαξαν το επίθετό τους στις διάφορες υπηρεσίες και ονομάστηκαν Κοσμά. Έτσι ώστε οι απόγονοί τους με το επίθετο να μαρτυρούν το πέρασμα του Αγίου Κοσμά από την Αρναία. Ήταν ένας πολύ φωτισμένος λογισμός, γιατί και σήμερα έχουμε πληθώρα οικογενειών με το επίθετο Κοσμά, που και ο κόσμος που έρχεται και οι απόγονοι αυτοί μαθαίνουν το πέρασμα του Αγίου. Αυτός ήταν ο πρώτος τρόπος που συνδέθηκε η Αρναία με τον Άγιό μας. Ο δεύτερος τρόπος είναι όταν ο Άγιος Κοσμάς το 1943 εμφανίστηκε στην Αρναία και διέσωσε την Αρναία από τους Βουλγάρους. Ήταν 23 Ιουλίου 1943. Τότε οι κάτοικοι, διασωσμένοι από τους Βουλγάρους με την παρουσία του Αγίου Κοσμά, την εμφανή του παρουσία, θέλησαν να κάνουν ένα μοναστήρι στο όνομά του, αλλά τελικά δεν μπόρεσαν. Και έρχεται ο τρίτος λόγος για τον οποίο έγινε το μοναστήρι μας. Το 1999 ο γέροντάς μας, ο πατήρ Χρυσόστομος, τώρα που είναι επίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας, το 1991 πήγε στην Αλβανία να συνεργαστεί με τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Έμεινε μόνο 2 χρόνια και έδρασε ο γέροντας και το 1993 τον απέλασαν. Εκεί έκανε ένα τάμα στον Άγιο. Είπε: «Άγιέ μου, ή άφησέ με να σε διακονίσω στην Αλβανία όταν φτάσω στη Μητρόπολη μου, Μητρόπολη Ερυσού που είμαστε εμείς Αγίου Όρους και Ακμεμερίου, θα κάνω ένα μοναστήρι». Έτσι το τάμα που έκανε ο γέροντας το 1993 υλοποιήθηκε το 1999. Για αυτούς τους τρεις λόγους λοιπόν αφιερώσαμε το μοναστήρι μας στον Άγιο Κοσμά.
0: Πολύ ισχυρή λόγη και οι τρεις. Και οπωσδήποτε το όνομα της Μονής και μόνο διαδίδει το όνομα του Αγίου και μαρτυρεί την αγιότητά του.
1: Και μας συγκινεί το γεγονός ότι αφιερώσαμε το μοναστήρι μας σε έναν Άγιο που ήρθε σε αυτόν τον τόπο, περπάτησε, έζησε, λειτουργήσε, κήρυξε στον παλαιό ναό του Αγίου Στεφάνου. Γι' αυτό τον αισθανόμαστε ζωντανό και ανάμεσά μας τον Άγιό μας από τότε μέχρι σήμερα.
0: Θαυμαστή η ιστορία, έτσι, η ίδρυση της Μονής. Σήμερα η Μονή σε ποια κατάσταση βρίσκεται?
1: Ναι, η Μονή μας σήμερα έχει ένα αρκετά μεγάλο κτηριακό συγκρότημα. Λειτουργούμε για την ώρα σε παρεκκλήσιο που είναι αρκετά μεγάλο, καλύπτει τις ανάγκες μας, αλλά ανεγείρεται και ο μεγάλος ναός στον περίβολο της Μονής, ο οποίος έχει αρκετές εργασίες για να τελειοποιηθεί. Η αδερφότητα αριθμεί 6 μοναχές, από τις οποίες η μία είναι σταθερά με το γέροντα κάτω στην Τανζανία, στην Αφρική, επειδή το μοναστήρι μας έχει και ιεραποστολικό χαρακτήρα. Ο γέροντάς μας, όπως είπαμε, είναι επίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας και αγωνίζεται για την εξάπλωση του χριστιανισμού στην Αφρική, στη δική του επισκοπή, και έτσι μία αδελφή εργάζεται σταθερά κάτω. Οι άλλες 5 που είμαστε εδώ είμαστε, ας πούμε, τα μετόπισθεν της Ιεραποστολής. Εκδίδουμε βιβλία λειτουργικά στα Σουαχίλη για να καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες εκεί και βοηθούμε με οποιοδήποτε τρόπο την Ιεραποστολή. Παράλληλα όμως η κύρια δραστηριότητα του μοναστηριού μας εδώ είναι οι εκδόσεις. Ο Άγιος Κοσμάς όταν πήγαινε κάπου έστεινε ένα σταυρό, έβαζε ένα σκαμνάκι, ανέβαινε στο σκαμνάκι και μιλούσε. Στην ύπαιθρο πάντα, γιατί κλειστός χώρος δεν χωρούσε το ακροατήριό του. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν το μοναστήρι είπαμε το μοναστηράκι μας θα είναι το σκαμνάκι του Αγίου Κοσμά από το οποίο θα βγαίνει ο λόγος του Αγίου Κοσμά. Και σήμερα στην εποχή μας με τα σύγχρονα μέσα ο Λόγος των Αγίων βγαίνει και με τις εκδόσεις και με τα βιβλία. Έτσι λοιπόν εκδίδουμε διάφορα βιβλία και για τον Άγιο Κοσμά και για τον Άγιο Σιλουανό και για τους πατέρες της Εκκλησίας. Αυτή είναι η κύρια δραστηριότητα. Άλλα εργόχειρα είναι σημείαμα που κάνουν οι αδελφές με πολύ προσευχή και πολύ σεβασμό. Γλυκά του κουταλιού, λικέρ, μαρμελάδες και διάφορα άλλα. Η ζωή μας κυλάει ήσυχα ανάμεσα στις ακολουθίες, την προσευχή, το εργόχειρο, το διακόνημα και τη φιλοξενία.
0: Έρχεται κόσμος από κοντά ή από μακριά στο μοναστήρι επισκέπτες?
1: Έρχονται από κοντά, επειδή το μοναστήρι είναι στο βουνό, το χειμώνα δεν είναι εύκολο να έρχονται, αλλά έρχονται από κοντά και γκρουπ ολόκληρα, από διάφορες περιοχές και με μονωμένα άτομα. Κυρίως επισκέπτονται το μοναστήρι και όταν βγαίνουν από το Άγιον Όρος κάποιοι, επειδή είναι στον δρόμο Άγιον Όρος Θεσσαλονίκης, το μέσο της διαδρομής, και έχουμε και προσκυνητές από το Άγιον Όρος. Επίσης έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία. Όταν έρχονται τα γκρουπ, τους δίνουμε ένα εικονάκι του Αγίου Κοσμά που έχει πίσω το τηλέφωνο της Μονής και τους λέμε να μην είναι αυτή η μοναδική περίπτωση επικοινωνίας μας, η επίσκεψή τους δηλαδή. Να κρατήσουν το τηλέφωνό μας και όταν μας έχουν ανάγκη να μας τηλεφωνούν, να κάνουμε μια προσευχή. Αν έχουν ένα σοβαρό θέμα υγείας, ένα σοβαρό θέμα προσωπικών σχέσεων, μας τηλεφωνούν, εμείς δίνουμε το όνομα στη λειτουργία ή ανάβουμε μια λαμπάδα και έτσι έχουμε μια διαρκή επικοινωνία και επισκεψιμότητα είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.
0: Πολλές δράσεις και ιεραποστολικές δράσεις αγάπης για το λαό του Θεού.
1: Ναι, γιατί πιστεύουμε ότι στην εποχή μας ο κόσμος έχει ανάγκη από πνευματική στήριξη, από αγάπη, από αλληλεγγύη. Και επειδή και ο Άγιος μας, ο Άγιος Κοσμάς ήταν ένας Άγιος μοναχός και ιεραπόστολος, άφησε δηλαδή την ησυχία του στη Μονή Φιλοθέου και βγήκε τέσσερις φορές, λέμε έκανε τέσσερις περιοδίες, κήρυξε, βάπτισε. Θέλουμε και εμείς να ακολουθήσουμε αυτή τη σειρά. Ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης που γράφει το βίο του Αγίου Κοσμά λέει ότι στον ελληνικό πληθυσμό, στους Ορθοδόξους, μοίρασε περί τις 500.000 ταυρουδάκια και κομποσχήνια. Και θέλουμε και εμείς να ακολουθήσουμε και δική του την πορεία, δηλαδή να κρατήσουμε και το μοναχικό χαρακτήρα, αλλά να έχουμε και ιεραποστολική δραστηριότητα.
0: Νομίζετε ότι συνδυάζονται αυτά τα δύο ή είναι κάτι αντίθετα, αντίθετη δρόμη?
1: Υπάρχει μια αντίληψη ότι δεν συνδυάζονται, όμως συνδυάζονται γιατί ο μοναχός αφήνει τον κόσμο όχι γιατί δεν τον θέλει, αλλά για να επικοινωνήσει με τον Θεό και στο Θεό να μεταφέρει όλες τις ανάγκες του κόσμου. Άλλωστε αν δούμε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας μας, η Ιεραποστολή έκαναν οι μοναχοί. Στους νεότερους χρόνους οι ιεραποστολικές δραστηριότητες πέρασαν και στους ευσεβείς λαϊκούς χριστιανούς. Και βέβαια συνδυάζεται.
0: Πολύ ωραία, Γερόντισσα. Θέλω όμως να αναφερθούμε ιδιαιτέρως και στην τελευταία μάλλον από τις εκδόσεις σας, που είναι ένα παιδικό βιβλίο και ένα ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη θεματική παιδικό βιβλίο. Θέλετε να μας το παρουσιάσετε και αυτό?
1: Ναι, βεβαίως. Είπαμε ότι η κύρια δραστηριότητά μας είναι οι εκδόσεις. Φέτος ασχοληθήκαμε και με τα παιδιά, επειδή φτάνουν σε μας τα παράπονα και οι αγωνίες και ανησυχίες γονιών και εκπαιδευτικών για τα παιδιά τους, τα οποία βάλλονται από πολλούς πειρασμούς στην κοινωνία μας, σκεφτήκαμε οι εκδόσεις μας να απευθύνονται και στα παιδιά. Εκδώσαμε λοιπόν ένα βιβλίο που λέγεται «Η Παναγία μας σώζει τα μικρά παιδιά». Το βιβλίο αυτό έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Αναφέρει θαύματα της Παναγίας σε μικρά παιδιά, αλλά στηρίζεται σε ένα βιβλίο που λέγεται «Αμαρτωλών Σωτηρία». Γι' αυτό και στο βιβλίο μας ο αναγνώστης θα βρει δύο προλόγους. Ένα πρόλογο για τα μικρά παιδιά, απλό, που λέμε στα παιδάκια ότι να εμπιστεύονται την Παναγία, πόσο εμείς τιμούμε την Παναγία και όλα αυτά. Και έχουμε και ένα πρόλογο για τους μεγάλους, για τους γονείς δηλαδή, που λέμε από πού αντλήσαμε το υλικό του βιβλίου. Λέμε λοιπόν ότι τα θαύματα που αναφέρονται στο βιβλίο, το παιδικό, με απλό παιδικό τρόπο βέβαια, τα έχουμε πάρει από το βιβλίο «Αμαρτωλών Σωτηρία». «Αμαρτωλών Σωτηρία» είναι η Παναγία. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε περί τον 16ο αιώνα, δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στην εποχή μας και θέλουμε να γίνει γνωστό. Αυτό το βιβλίο μάλιστα επί τουρκοκρατίας του σύστηνε ο Άγιος Κοσμάς στους χριστιανούς να το διαβάσουν για να στηρίζονται στην πίστη. Το έχει γράψει ο μοναχός Αγάπιος ο Κρίς από την Κρήτη και είχε πάρα πολλές εκδόσεις. Και μάλιστα αυτό που μας απασχολεί εμάς σήμερα απασχολούσε και το μοναχό Αγάπιο και γι' αυτό το έγραψε. Ενώ ήταν στο Άγιον Όρος ο μοναχός Αγάπιος, 16ο αιώνα λέμε, επί τουρκοκρατίας, περίλθε την Ελλάδα και την τουρκοκρατούμενη Πελοπόννησο και την κεντρική τουρκοκρατούμενη Ελλάδα για να δει από κοντά και να φουγκραστεί τις ανησυχίες, τις αγωνίες, τα προβλήματα των χριστιανών. Και αφού τα είδε όλα αυτά, εξέδωσε αυτό το βιβλίο στη Βενετία τότε, στα καλύτερα τυπογραφεία της Βενετίας, για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να στηρίξει τους χριστιανούς με την πίστη τους στην Παναγία μας. Το βιβλίο στις διαστάσεις είναι 21x29, έχει 48 σελίδες, έχει πάρα πολύ ωραίες ζωγραφίες, πολύ ωραία εικονογράφηση που μας την έκανε ο Σωτήρης Πετρίκης, ο πνευματικός μας αδελφός, ευλογία και δωρεά προς το μοναστήρι. Έχει 48 σελίδες και στόχος μας είναι και οι γονείς να γνωρίσουν την Αμαρτωλών Σωτηρία, αυτό το πολύ ψυχοφελές βιβλίο, αλλά και τα παιδιά από τη μικρή τους ηλικία να στηριχθούν στην Παναγία μας. Η δικιά μας

0: αλλά και η μητέρα να έχει μια τέτοια θέση και μια τέτοια στάση που να είναι μια Παναγιά για τα παιδιά. Αυτή είναι η στόχη του βιβλίου μας και πιστεύουμε ότι με τις πρεσβείες της Παναγίας μας θα το καταφέρουμε αυτό. Και επίσης το τυπώσαμε αυτό το βιβλίο ώστε, επειδή στηρίζεται σε αληθινό βιβλίο, δεν είναι φαντασία, πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπαίνοντας αυτό το βιβλίο στα σπίτια μπαίνει και η χάρη της Παναγίας μας.
1: Πολύ σημαντικό όλο αυτό το εγχείρημα σας, Γερόντισσα.
0: Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα νέα μας παιδιά, ήδη από την τρυφερή ηλικία, γιατί δυστυχώς τα παιδιά μέσα από τα προγράμματα της τηλεόρασης, από τις λεγόμενες δραστηριότητες που έχουν, δεν έχουν χρόνο, θα το λέγαμε, δυστυχώς δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με την πίστη μας. Έχουν χρόνο για όλα τα άλλα, αλλά ο χρόνος τους περιορίζεται μόνο σε άλλες δραστηριότητες. Και αφήνουμε έξω από την ζωή των παιδιών μας τη χάρη της Παναγίας μας. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδόσεις έτσι για παιδιά, οι οποίες θα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό έναντι των άλλων εκδόσεων. Θα στηρίζονται σε κάποιο βιβλίο, ώστε μπαίνοντας το βιβλίο, το παιδικό βιβλίο στο σπίτι, θα ωφελείται και το παιδί, θα ενημερώνεται και ο γονιός.
1: Και βέβαια και το ίδιο το παιδικό βιβλίο μπορεί άνετα να το διαβάσει και ο γονιός.
0: Ναι, βέβαια. Έχουμε ειδικό παράρτημα και στα επόμενα βιβλία θα έχουμε ειδικό παράρτημα για τους γονείς. Και διαβάζοντας και ο γονιός, βέβαια με απλοϊκό τρόπο το θαύμα, ενημερώνεται για θαύματα που έκανε η Παναγία σε μικρά παιδιά και ο γονιός μετά εμπιστεύεται τα παιδιά του στην Παναγία. Παναγία μου, όπως φύλαξες εκείνο το παιδί τότε που έπεσε στο ποτάμι, ας πούμε, φύλαγε και το παιδί μου.
1: Από την επαφή που έχετε με νέους ανθρώπους, με νέους γονείς, πώς βλέπετε τα πράγματα, αγωνιούν για την θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, έχουν αυτή την αγωνία να συνδέσουν τα παιδιά με την Εκκλησία, με την Παναγία?
0: Ναι, ναι. Τα νεαρά ζευγάρια που έρχονται έχουν αυτή την αγωνία και μάλιστα μας παραπονούνται το ότι δεν διδάσκονται τα θρησκευτικά στο σχολείο. Έρχονται μητέρες, νεαρές κοπέλες που τα παιδιά τους πάνε στο δημοτικό και λένε τα παιδιά μας από την αρχή της χρονιάς έκαναν δύο φορές θρησκευτικά ή δεν έκαναν καθόλου. Επειδή ακόμη οι γονείς κρατούν έτσι πνευματικά και στο θέμα της πίστεως και επειδή έχουν την πληροφορία μέσα τους ότι μόνο η πίστη και η Εκκλησία μπορεί να κρατήσει τα παιδιά μέσα σε αυτή την χαόδη κατάσταση που ζούμε, έχουν αυτή την αγωνία, ναι, και έχουν την καλή προαίρεση να μεταδώσουν στα παιδιά τους κάτι καλό. Γιατί αυτοί που είναι νεαροί γονείς τώρα, ακόμη, είναι η γενιά που μεγάλωσαν, που έκαναν θρησκευτικά στο σχολείο, πήγαιναν κατηχητικό, πήγαιναν θρησκευτικές κατασκηνώσεις. Και το θετικό είναι ότι ακόμη και αυτή η γενιά, μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, είναι η γενιά που ξέρει και μπορεί να κάνει συγκρίσεις. Ότι αυτό που μάθαμε εμείς ήταν σωστό, αυτό που μαθαίνουν στα παιδιά μας δεν είναι σωστό. Κάνοντας λοιπόν αυτές τις συγκρίσεις, τους δημιουργείται μια αγωνία και απευθύνονται και σε εμάς και σε άλλα μοναστήρια και στον πνευματικό τους όσοι έχουν πνευματική ζωή. Το δύσκολο θα είναι για τα επόμενα παιδιά που δεν θα έχουν γνωρίσει το γνήσιο, να δώσει ο Θεός να μην γίνει αυτό και δεν θα μπορούν να κάνουν συγκρίσεις. Ό,τι θα τους παρουσιάζει η κοινωνία θα το θεωρούν σωστό και φυσιολογικό. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτό το φαινόμενο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ίσως βρισκόμαστε στην εποχή που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ότι θα έρθει μια εποχή που το φυσιολογικό θα θεωρείται παράλογο και το παράλογο θα θεωρείται σωστό και φυσιολογικό.
1: Εσείς, Γερόντισσα, τι λέτε στα ζευγάρια αυτά που έρχονται και αγωνιούν για τα παιδιά τους, που ζουν και μεγαλώνουν μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο, σε μια λέλαπα αρνητικών προτύπων και διδαγμάτων?
0: Πιστεύω ότι, και οι αδερφές εδώ έτσι πιστεύουμε όλοι, ότι αυτή η αγωνία των γονιών είναι μια μορφή προσευχής. Προσευχή δεν είναι μόνο να σταθώ μπροστά στα εικονίσματα και να πω ό,τι έχω να πω στον Χριστό. Η προσευχή δεν είναι μόνο μπροστά στα εικονίσματα ή μόνο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Η προσευχή είναι και όταν οδηγεί κανείς και όταν εργάζεται. Και αυτή τους την αγωνία πιστεύουμε ότι ο Κύριος και η Παναγία μας την εκλαμβάνουν ως προσευχή για τα παιδιά τους. Και θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, επειδή και πολλά συμβαίνουν και πολλά ακούγονται στην εποχή μας, θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι η χάρη

0: του Θεού δεν θα μας αφήσει και δεν θα αφήσει και αυτά τα αθώα παιδιά. Είναι δύσκολα βέβαια, αλλά ο Θεός είναι πάνω από όλες τις δυσκολίες. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τη χάρη του Θεού, τη δύναμη του, τη δύναμη της Παναγίας μας, της πρεσβείας, αρκεί εμείς να απευθυνθούμε εκεί και να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι πάντως. Αν κάποιος ελάχιστα θέλει να στραφεί προς τον Χριστό, να στρέψει τα παιδιά του, ο Χριστός είναι έτοιμος να τα αγκαλιάσει.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα που δίνεται. Νομίζω αυτό εκφράζει και ο τίτλος του παιδικού αυτού βιβλίου.
0: Ναι.
1: Η Παναγία σώζει τα μικρά παιδιά.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Χρειαζόμαστε αυτήν τη σωτηρία, χρειαζόμαστε αυτήν την ασφάλεια, το αίσθημα.
0: Ναι.
1: Τη σιγουριά ότι δεν κινδυνεύουμε, γιατί οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Οι επικίνδυνες καταστάσεις σήμερα είναι πολλές.
0: Ναι. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί, αλλά συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, οι κινδυνολογίες είναι πιο πολλές. Να πιάνει μια κατάσταση πανικού, ίσως υπερβάλλουμε κάπου. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί, αλλά επαναλαμβάνουμε, η χάρη του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο δυνατή. Αλλή μόνο αν δεν πιστεύουμε ότι ο Κύριος μπορεί να τα υπερνικήσει όλα αυτά. Ο Κύριος ήρθε, σταυρώθηκε για μας, έδωσε όλο του τον εαυτό, θυσιάστηκε και δεν θα μας προστατεύσει και σήμερα σε αυτούς τους καιρούς.
1: Γερόντισα, τα μικρά παιδιά, στα οποία άλλωστε, για τα οποία άλλωστε γράφτηκε αυτό το βιβλίο, νομίζετε ότι έχουν φόβους, αγωνίες και ανασφάλειες? Τα εκφράζει δηλαδή ένας τέτοιος τίτλος? Θα γυρίσουν να διαβάσουν αυτό το βιβλίο?
0: Εξαρτάται πώς θα τους το παρουσιάσει το βιβλίο ο γονιός, βέβαια. Γιατί να πούμε και ένα θέμα τώρα, κάνω μια παρένθεση από το εξής. Δεν πολλοί διαβάζουν βιβλία τα μικρά παιδιά και οι νέοι, γιατί συγχωρέστε με, δεν βλέπουν τους γονείς να διαβάζουν.
1: Ναι.
0: Αν το παιδί δει το γονιό με το κινητό στο χέρι, κινητό θα θέλει. Αν το παιδί δει το γονιό να διαβάζει, τον πατέρα να διαβάζει, τη μητέρα να διαβάζει, σιγά σιγά θα εξοικειωθεί. Έχουνε τα μικρά παιδιά αγωνίες. Όπως μας τα εμπιστεύονται, δηλαδή που συζητάμε με παιδάκια νηπιαγωγείου, πρώτης, δευτέρας, τρίτης, δημοτικού και όλο το δημοτικό, έχουν φόβους και αγωνίες. Και μάλιστα βλέπουν και εφιάλτες στον ύπνο τους, αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε. Επειδή βομβαρδίζονται με πολλά περίεργα, θα έλεγα σε εισαγωγικά, στην τηλεόραση, σε αυτά που βλέπουν και στο ίντερνετ κυρίως, αυτά τους δημιουργούν φόβο. Και έχουν αγωνίες και φόβο. Ναι. Γι' αυτό, ας πούμε, όταν έρχονται τα μικρά παιδάκια και κοιτάζουν στην έκθεση, στο εκθετήριο που έχουμε, τι να διαλέξουν, τους λέει η αδερφή που είναι στην έκθεση: διαλέξτε ένα σταυρουδάκι, θα σας το κάνω εγώ δώρο. Όταν το φοράτε, θα αισθάνεστε ασφάλεια, δεν θα κινδυνεύετε. Αμέσως το σταυρό διαλέγουν τα παιδιά. Μπορεί να αφήσουν ένα παιχνίδι, ένα κάτι άλλο, και αμέσως να διαλέξουν το σταυρό που τον θεωρούν ασφάλεια.
1: Πολύ ωραία, Γερόντισσα. Πραγματικά αυτή την ασφάλεια όλοι χρειαζόμαστε και μόνο
0: Ελίγο.
1: Κάτω από τη σκέπη της Παναγίας μας μπορούμε να τη βρούμε τελικά.
0: Ναι.
1: Τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα για την έκδοση αυτή για τα μικρά παιδιά? Έχετε ακούσει κάποια σχόλια από γονείς?
0: Οι γονείς είναι ευχαριστημένοι, θα έλεγα, και ενθουσιασμένοι γι' αυτό, και σε πολλούς αρέσει αυτό το συνδυαστικό που είναι και για παιδιά, και υπάρχει και πρόλογος για τους γονείς και γνωρίζουν και το βιβλίο Αμαρτωλών Σωτηρία. Κάποιοι λένε δεν το ξέραμε αυτό το βιβλίο ότι υπάρχει. Κάποιοι θέλουν να το προμηθευτούν, να το διαβάσουν. Γενικά οι γονείς που ασχολούνται με τη μελέτη είναι ευχαριστημένοι. Ναι. Και βλέπουμε το, και στα άλλα μοναστήρια έχει παρατηρηθεί αυτό, ότι οι γονείς που έχουν μικρά παιδιά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να αγοράζουν παιδικά βιβλία. Μπορεί στο εκθετήριο να βρουν διάφορα και να λένε να το αγοράσω αυτό, να μην το αγοράσω, ας πούμε κάτι. Ένα κομποσχήνι παράδειγμα για τον εαυτό του. Μόλις δούμε ένα παιδικό βιβλίο, αμέσως θα το αγοράσουν. Και αυτό είναι θετικό, όχι επειδή πωλείται το βιβλίο. Είναι θετικό γιατί δείχνει την αγωνία του γονιού για το παιδί του.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ευχαριστημένοι από αυτό το βιβλίο. Μου άρεσε, μερικοί το λένε πρωτότυπο αυτό. Εμείς δεν το θέλουμε πρωτότυπο. Το ότι πηγάζει από ένα πνευματικό βιβλίο και ότι έχουμε και μια σελίδα αφιερωμένη στους γονείς, ποιο ήταν αυτό το βιβλίο και τι ρόλο έπαιξε επί τουρκοκρατίας.
1: Μάλιστα. Γερόντισσα, αν θέλετε πριν κλείσουμε, να δώσετε ένα μήνυμα στους ακροατές μας, στις ακροάτριές μας που μας ακούν την ώρα αυτή.
0: Αυτό που θέλουμε να πούμε τώρα είναι ότι μπορεί να είναι ένα τελικό μήνυμα. Μπορεί να είναι δύσκολη η καιρή, αλλά όπως είπα, η χάρη του Θεού είναι πάνω από κάθε τι. Και με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και την 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό και το τηλεοπτικό σταθμό, γιατί όπως μας λένε οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, με αυτούς τους σταθμούς μπήκε ο Χριστός στο σπίτι μας. Δεν μπορούμε όλοι, λέει, να μελετάμε βιβλία. Δεν μπορούμε όλοι να κάποιες στιγμές να πηγαίνουμε στον Εσπερινό. Αλλά με αυτούς τους σταθμούς, το επαναλαμβάνω, μπήκε ο Χριστός στο σπίτι μας. Έτσι λοιπόν, έχω να συμβουλεύσω τους ακροατές να έχουν το ραδιόφωνο τους μόνο σε αυτό το σταθμό. Δεν προσθέτουν κάτι οι άλλοι σταθμοί. Οι κίνδυνοι, οι δυσκολίες, οι απειλές, μόνο σύγχυση και ταραχή μας φέρνουνε. Το μήνυμά μας σε εμάς είναι να είμαστε κοντά στο Χριστό με οποιοδήποτε τρόπο. Με τον εκκλησιασμό, με το 4Ε, με την Καινή Διαθήκη που θα διαβάσουμε, με το κατηχητικό που θα πάμε, και έτσι θα είναι πράγματι ευλογημένο το έτος μας.
1: Γερόντι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευλογείτε.
0: Ευλογείτε.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τη γερόντισσα Μαριάμ από την Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά του Ετωλού, Αρναίας, Χαλκιδικής.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: αγαπητοί ακροατές, ένα από τα πολλά ιστορικά γεγονότα που μας παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη θα γνωρίσουμε σήμερα. Είναι αυτό που σχετίζεται με τον πύργο της Βαβέλ. Έχουμε μαζί μας τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Χριστοφόρο Παπανικολάου, ιερομόναχο στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε το θέμα. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Το κύριο μου.
0: Πάτερ, θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη κατά τη δημιουργία του πύργου της Βαβέλ?
1: Μάλιστα. Όπως βρισκόμαστε τώρα στην εποχή μετά τον κατακλυσμό και πάλι οι άνθρωποι από την οικογένεια του Νόε άρχισαν να πληθαίνουν, σκέφτηκαν ότι δεν μπορούσε πλέον σε ένα μέρος συγκεκριμένο της γης να μπορούν να μείνουν όλοι οι απόγονοι του Νόε και ήταν αναγκασμένοι των πραγμάτων να διασπαρούν σε όλη τη γη. Και αποφάσισαν τότε πριν διασπαρούν στη γη να κάνουν ένα έργο μνημειώδες, το οποίο θα ήταν ένας πύργος που θα ξεκινούσε μεν από τη γη, αλλά η κορυφή του θα έφτανε στον ουρανό. Εκ των πραγμάτων, και όπως το βλέπουμε και εμείς σήμερα, αυτό είναι αδύνατο. Πώς να φτάσει ένας πύργος να ξεκινάει από τη γη και να φτάνει μέχρι τον ουρανό? Δηλαδή τι υλικό να χρησιμοποιηθεί και τι μεγάλη βάση να γίνει και μέχρι πού να φτάσει? Να φτάσει μέχρι την ατμόσφαιρα, να φτάσει μέχρι τη σελήνη? Πού να προχωρήσει δηλαδή, μέχρι πού να φτάσει αυτός ο πύργος?
0: Πάτερ, και εμείς αναρωτιόμαστε έτσι που το ακούμε, πώς το σκέφτηκαν αυτό το πράγμα, τέτοιο υπερφύαλο σχέδιο?
1: Ναι, κάποιος ερμηνευτής λέει ότι σε περίπτωση που γινόταν πάλι κατακλυσμός, να μπορούσαν εκεί να μπουν οι άνθρωποι και να γλιτώσουν από το νερό. Αλλά αυτό ο Θεός το θεώρησε σαν μια ύβρη, σαν μια βλαστημία. Και θεώρησε ότι οι άνθρωποι έχουν μία γλώσσα και καθώς συνεννοούνται σκέφτηκαν να κάνουν ένα τέτοιο πράγμα. Και ο Θεός, προβλέποντας το μέλλον, σου λέει τι άλλο μπορεί αργότερα ο άνθρωπος, οι άνθρωποι να σκεφτούν και να πραγματοποιήσουν. Οπότε προς τιμωρία αυτής της ύβρεως ο Θεός εφεύρε την αναλλαγή των γλωσσών, δηλαδή να αλλάξουν κατά πατριές οι γλώσσες των ανθρώπων.
0: Ως τότε μιλούσαν μία γλώσσα όλοι?
1: Μάλιστα, ναι, ως τότε μιλούσαν μία γλώσσα, αυτή τη γλώσσα που μιλούσε ο Αδάμ και η Εύα, και μπορούσαν να συνεννοηθούν. Ενώ τώρα ο Θεός αποφάσισε να διαχωρίσει τις γλώσσες και έτσι διαχωρίστηκαν τα έθνη και διασπάρισαν μετά σε όλο το πλάτος της γης. Και αφού οι γλώσσες είχαν διαχωριστεί, δεν μπορούσαν πλέον να συνεννοηθούν οι άνθρωποι, ώστε το έργο τους αυτό έμεινε ημιτελές. Δεν μπόρεσε δηλαδή ο πύργος να ολοκληρωθεί.
0: Λόγω της ασυνεννοησίας κατά το χτίσιμο.
1: Μάλιστα. Έτσι έπαψαν οι άνθρωποι να οικοδομούν αυτόν τον πύργο και σιγά σιγά, καθώς απομακρύνθηκαν, οι γλώσσες αυτές με διάφορους διαλέκτους να γίνουν πολλές χιλιάδες και σήμερα να τις μετρούν σε 1600 γλώσσες και διαλέκτους σε όλο τον κόσμο. Αλλά πολλές από αυτές τις γλώσσες έχουν χαθεί και έχουν ξεχαστεί στην αρχαιότητα.
0: Πάτερ, αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός?
1: Ναι, είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο συνέβη εκεί στην περιοχή της Παλαιάς Βαβυλώνος, μεταξύ δηλαδή των ποταμών Τίγρη και Εφράτη. Σώζονται και αρχαιολογικά μνημεία τα οποία μέχρι σήμερα δείχνουν οι αρχαιολόγοι σαν τη βάση εκείνου του πύργου που είχαν αρχίσει να οικοδομούν οι άνθρωποι.
0: Οι επόμενες γενναίες των Ισραηλιτών γνώριζαν το γεγονός και πώς το έβλεπαν?
1: Σίγουρα όχι μόνο των Ισραηλιτών, αλλά σε όλες τις φυλές αυτό είχε μπει μέσα στην ιστορία τους και θα είχε αναμειχθεί με διάφορους μύθους και θρησκευτικές παραδόσεις. Τώρα το κάθε έθνος πορεύθηκε διαφορετικά με τη γλώσσα του, σχηματίζοντας τους διάφορους λαούς και τα έθνη. Και ο Θεός, όπως είχε υποσχεθεί, έπρεπε μέσα από το ανθρώπινο γένος να προέλθει ο Μεσσίας, ο Λυτρωτής, ο Χριστός, και διάλεξε τον Πατριάρχη Αβραάμ και του είπε να εγκαταλείψει τη γεύση της Μεσοποταμίας και να πορευθεί στη γη της Παλαιστίνης, και ότι από αυτόν θα προερχόταν πλέον ο Μεσσίας και Λυτρωτής. Αυτό το έργο της οικοδομήσεως του πύργου έκανε εντύπωση στο Θεό, και βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη να συσκέφτεται η Αγία Τριάδα και να λέει να κατεβούμε να δούμε αυτόν τον πύργο που αφάσισαν να χτίσουν οι άνθρωποι. Και στο τέλος αποφάσισε ο Θεός, δεύτηκε κατά βάντες αυτόν τη γλώσσα συγχαίωμα. Ας κατεβούμε, λέει, να συγχύσουμε τη γλώσσα τους. Γιατί αυτό το έργο φάνηκε πονηρό στα μάτια του Θεού. Και οι άνθρωποι παρόλα αυτά συνέχισαν, παρόλο τη διαίρεση δηλαδή των γλωσσών και των εθνών και των φυλών, συνέχισαν να προσπαθούν να έρθουν σε ενότητα επικοινωνίας, είτε με διακρατικές είτε με άλλους κανόνες και θεσμούς, αλλά όλα αυτά είναι μάταια αν δεν γίνονται κατά Θεόν.
0: Και όλα αυτά ήταν ανθρώπινες προσπάθειες. Από το Θεό έχουμε κάποια άλλη επέμβαση για να έλθει η ενότητα η θεϊκή.
1: Μάλιστα. Ενώ αυτές ήταν οι προσπάθειες οι ανθρώπινες, ο Θεός θέλησε πάλι να επαναφέρει τον άνθρωπο σε ενότητα, το ανθρώπινο γένος σε ενότητα, και αυτό το κάνει με την Πεντηκοστή. Όπως χαρακτηριστικά είναι το κοντάκιο της Πεντηκοστής που λέει «Ότε καταβάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζε εν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομαι το Πανάγιο Πνεύμα». Δηλαδή η ενότητα αυτή πρέπει να έχει τη βάση της και να είναι στηριγμένη στο Θεό, κατά Θεό δηλαδή η ενότητα. Τότε προκόπτει αυτή η ενότητα και προωθεί το καλό και το αγαθό. Αλλιώς γίνεται μια ενότητα ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί ή να υποτάξει τους αντιπάλους ή να κάνει κάποιο κακό ή να φτάσει ακόμα και στην ύβρη και στη βλαστημία, όπως είχαμε δει με αυτή την κατασκευή του πύργου.
0: Πάτερ, βλέπουμε δηλαδή ότι αυτός ο διαχωρισμός των γλωσσών είναι μια δοκιμασία, μπορούμε να πούμε, που στην οποία επέβαλε ο Θεός τον άνθρωπο. Μάλιστα. Γιατί μας διαχωρίζει μεταξύ μας.
1: Μάλιστα. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, μια τιμωρία, αν και ο Θεός δεν τιμωρεί, αλλά έστω έτσι για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, είναι μια τιμωρία από το Θεό για να σταματήσει αυτή η περήφανη σκέψη και ενέργεια που είχαν ξεκινήσει οι άνθρωποι.
0: Ενώ τι είναι αυτό τώρα που αλλάζει στην Πεντηκοστή?
1: Στην Πεντηκοστή αυτό που αλλάζει ακριβώς είναι ότι ο Θεός έχει υπόψη του την ενότητα και θέλει πράγματι οι άνθρωποι να είναι ενωμένοι. Γι' αυτό και στην αρχαιρετική του προσευχή ο Χριστός παρακαλεί το Θεό και Πατέρα του με τα λόγια «Πάτερ, δώσε τη χάρη σου στους μαθητές μου να είναι ενωμένοι όπως είμαστε και εμείς». Δηλαδή όπως είναι ένα η Αγία Τριάδα, έτσι προσεύχεται ο Κύριος να είναι ένα και ενωμένοι και οι πιστοί και οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της Εκκλησίας να είναι ενωμένοι. Αλλά βλέπουμε ότι αυτή η ενότητα πρέπει να βασίζεται στο Θεό, δηλαδή να έχει από εκεί την χάρη, την ευλογία και την ενότητα. Να είναι δηλαδή ενότητα κατά Θεό. Γιατί η ενότητα αυτή είναι η οποία καταξιώνει τον άνθρωπο και του δίνει την ευκαιρία και να ομοιάσει με το Θεό, αλλά και να πραγματοποιεί έργα τα οποία θα είναι θεάρεστα και επικοδομητικά και χρήσιμα για όλη την κοινωνία.
0: Διαφορετικά, Πάτερ, αν έχει τις καλύτερες των διαθέσεων, αν έχει εργατικότητα, αν συνασπιστεί με πάρα πολλούς άλλους, τέλος πάντων, αν ισχύουν πάρα πολλές άλλες προϋποθέσεις, αλλά χωρίς Θεό, δεν μπορεί η ενότητα να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα?
1: Ναι, σίγουρα όχι. Γι' αυτό ο Θεός το αποτρέπει. και λέει, παιδί μου, ας σε καλέσουν κάπου και σου πούνε έλα μαζί μας και θα έχουμε δηλαδή μια συνεργασία και θα κάνουμε ένα κοινό ταμείο, αλλά θα είμαστε μακριά από το Θεό. Εσύ, παιδί μου, λέει, να μην τους ακολουθήσεις, ούτε να δεχθείς να συμμετέχεις σε αυτή την ένωση, αλλά να απομακρυνθείς από αυτούς, γιατί σίγουρα αυτό θα καταλήξει εις βάρος των αδυνάτων, εις βάρος των ανθρώπων οι οποίοι θα καταπιεστούν, για να είναι εκμεταλλεύσιμο είδος από αυτούς που θα θελήσουν να κάνουν αυτή την ενότητα χωρίς το Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να συμφωνήσουν για κάποιο θεάρεστο πράγμα, και σίγουρα θα υπάρχουν οι αντίπαλοι τους οποίους θα τους εκμεταλλεύονται και θα τους κάνουν να υποφέρουν στην έννοια του κέρδους και της προσωπικής τους ανόδου, αδιαφορώντας για το αν άλλοι άνθρωποι υποφέρουν ή βασανίζονται ή χάνουν τη ζωή τους ή την περιουσία τους ή οτιδήποτε άλλο.
0: Όπως στις ημέρες μας, Πάτερ, έχουμε τέτοιους συνασπισμούς και ενώσεις είτε μεμονωμένων ανθρώπων είτε ακόμα και ολόκληρων κρατών. Ενώνονται τα κράτη με κάποια κοινά ιδεώδη και αποφασίζουν να πορευθούν από εκεί και πέρα από κοινού. Αλλά κατά πόσο μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα τέτοιου είδους ενώσεις χωρίς Θεό, ή ακόμη περισσότερο με περιφρόνηση προς το Θεό?
1: Ναι, σίγουρα θα οδηγηθούν δηλαδή ή στη διάσπαση ή στη διάλυση ή στην καταστροφή, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο ενωτικός δεσμός που παρέχει ο Θεός, ή τα σχέδιά τους είναι για το πώς θα βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα, για το πώς θα επιτύχουν υλικά συμφέροντα εις βάρος αυτών οι οποίοι δεν είναι ενωμένοι μεταξύ τους ή είναι σε άλλο συνασπισμό, και έτσι θα υπάρχει πάντοτε αυτή η εκμετάλλευση και η κακοπραγία, θα λέγαμε.
0: Όπως ακριβώς, Πάτερ, το βλέπουμε και να συμβαίνει στις μέρες μας, τουλάχιστον στις ενώσεις μεταξύ των κρατών. Αλλά στην προσωπική μας ζωή, θα θέλετε να μας πείτε τι εφαρμογή μπορεί να έχει αυτή η έννοια της ενότητας? Πότε είμαστε ενωμένοι εμείς μεταξύ μας? Πείτε μας κάποια παραδείγματα. Στην οικογένεια, στον επαγγελματικό χώρο, στην κοινωνία?
1: Ναι, πολύ ωραία η προτροπή σας, και έχετε δίκιο ότι όταν και ένα έθνος και μια οικογένεια, όταν σε αυτή υπάρχει ενότητα και δεν υπάρχει διχόνοια ή διχογνωμία, σίγουρα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με τον καλύτερο τρόπο, και αυτό γίνεται σεβαστό ακόμα και από τους εχθρούς, θα λέγαμε, γιατί όταν το απαιτεί ένας ολόκληρος λαός και ένα ολόκληρο έθνος ενωμένο, ή μια οικογένεια, θα λέγαμε, στο κοινωνικό περιβάλλον, τότε είναι δύσκολο κάποιος να αντιπαλέσει, να αντιστρατευτεί πάνω σε αυτή την ενότητα. Αλλά αυτή η ενότητα πρέπει σίγουρα να είναι κατά Θεό, γιατί αν δεν είναι κατά Θεό, θα είναι προσωρινή, επίπλαστη, και θα είναι εις βάρος άλλων οικογενειών ή άλλων εθνών ή άλλων κρατών. Και η ενότητα αυτή, εκτός από τα, λέγαμε, στα κοινωνικά ή τα οικονομικά, είναι και ως προς, θα λέγαμε, τα θρησκευτικά. Δηλαδή, με την ενότητα κερδίζουμε τη χάρη του Θεού, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, και μετέχουμε κι εμείς αυτή την ενότητα του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός θέλει οι άνθρωποι να τον λατρεύουμε εν ενή στόματι και μία καρδία. Δηλαδή, έχοντας μία θέληση και μία ενέργεια όπως ο Θεός. Και αυτό το επιτυχάνουμε βέβαια μόνο δια της μετανοίας, όταν υποτάσσουμε το θέλημά μας στο θέλημα του Θεού. Όταν αυτό που λέμε στο Πάτερ ημών, γεννηθείτε το θέλημά σου, το πραγματοποιούμε. Δηλαδή, ο καθένας όταν κάνει το θέλημα του Θεού, τότε όλοι μας ενωνόμαστε μαζί μας, γιατί και εγώ και εσύ και ο άλλος κάνει το θέλημα του Θεού, οπότε γινόμαστε ένα. Και αυτή η ενότητα γίνεται κατά Θεόν, και είναι αυτή η οποία μας καταξιώνει και η οποία μας οδηγεί στην πραγματοποίηση του αγαθού, στην επιτυχία του σκοπού για τον οποίο είμαστε πλασμένοι, στην κοινωνία με το Θεό και στην κοινωνία με τους συνανθρώπους μας, κάνοντας μια κοινωνία θα λέγαμε αγγελική. Γιατί όταν ζούμε κατά Θεό, τότε κανένας δεν θα αδικεί τον συνάνθρωπό του, δεν θα τον κλέβει, δεν θα τον φωνεύει, αλλά πάντοτε θα του προσφέρει το αγαθό και το δίκαιο και το σωστό.
0: Πάτερ, έχουμε αναφορές στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, σε αυτήν την ενότητα, στην κατά Θεόν ενότητα.
1: Ναι, έχουμε και στην πρώτη εκκλησία που είχε δημιουργηθεί, που λέει ότι ήταν σε όλους άπαντα κοινά, δηλαδή είχαν κοινή ακόμα και την τράπεζά τους που γινόταν μετά το ευχαριστιακό δείπνο, που μετήχαν όλοι σε κοινό τραπέζι. Ακόμα και όταν χρειαζόταν κάποιον άνθρωπο να τον βοηθήσουν, όλοι οι άνθρωποι αμέσως τρέχανε εις βοήθειά του και τις περιουσίες τους ακόμα τις διέθεταν για τη χρεια των ορφανών ή των χειρών ή της εκκλησίας γενικότερα. Και ήταν με μια λέξη, ήταν η ναύτης άπαντα κοινά. Και αυτό εκπλήρωνε εκείνη την προσευχή πάλι του Κυρίου μας που προσευχόταν στον Ουράνιο Πατέρα και έλεγε «Κύριε, οι ναπάντες ενώσει». Να είναι δηλαδή όλοι οι πιστοί, όλοι οι χριστιανοί, όλοι οι άνθρωποι ένα, ενωμένοι μεταξύ τους και ενωμένοι με το Θεό.
0: Αφού είναι έτοιμα λοιπόν της προσευχής του Κυρίου προς τον Ουράνιο Πατέρα αυτό, η ενότητα, θα πρέπει να είναι και δικό μας έτοιμα.
1: Μάλιστα, και δικό μας ετοιμαστεί στην προσευχή μας. Μπορούμε να έχουμε αυτό σαν αίτημα, να ζητάμε δηλαδή αυτή την ενότητα της πίστεως, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, να δοθεί σε όλους μας σαν χάρισμα από το Θεό και εμείς αφού το αποκτήσουμε να το χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Δηλαδή να μην ενωνόμαστε για κάτι κακό, αλλά μάλιστα, η ένωσή μας να αποβλέπει πάντοτε προς ό,τι καλύτερο, προς ό,τι αγιότερο.
1: Μάλιστα. Εύχομαι δηλαδή αυτή η ενότητα που προσφέρει ο Κύριος μας μέσω της Εκκλησίας να βιώνεται από κάθε ένα μας, ώστε να αξιωθούμε κι εμείς να πραγματοποιήσουμε αυτό το θέλημα του Κυρίου που μας θέλει όλους ενωμένους πράττοντας το θέλημά του.
0: Πάτερ, όμως σε μεγάλο βαθμό σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η ζωή μας χαρακτηρίζεται από διαμάχες, πολέμους, διαζύγια, διχοστασίες, διαφωνίες. Πώς πρέπει να τα βλέπει όλα αυτά ένας χριστιανός?
1: Σίγουρα ο χριστιανός πρέπει να τα βλέπει αυτά και να τα αντιμετωπίζει ως ένα πόλεμο του πειρασμού, ο οποίος προσπαθεί να διχάσει και την οικογένεια και την κοινωνία με διάφορους τρόπους, ώστε να μην μπορεί ο άνθρωπος να χαρεί αυτή την ενότητα που χαρίζει ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα μέσα της Εκκλησίας και να μείνει σαν άτομο απομονωμένος και χωρισμένος από τους συνανθρώπους και ακόμα και από το οικογενειακό του περιβάλλον.
0: Δηλαδή είναι μια κατεξοχήν πειρασμική κατάσταση.
1: Σίγουρα, αφού ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα μας καλεί σε ενότητα, εκείνος για να έρθει αντίπαλος με αυτό το πνεύμα μας οδηγεί στο χωρισμό και στη διάσπαση, το οποίο είναι καλό να το αποφεύγουμε όσο το δυνατόν και να κάνουμε οτιδήποτε ώστε να μένουμε ενωμένοι και μονιασμένοι κατά Θεό.
0: Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και σήμερα και για τις σοφές σας συμβουλές. Την ευχή σας.
1: Του Κύριου.
0: Αγαπητοί ακροατές, ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χριστοφόρος Παπανικολάου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου μας μίλησε για τον πύργο της Βαβέλ και την κατά Θεόν ενότητα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

το πρώτο από τα τροπάρια και τους ιερούς ύμνους που ψάλαμε απόψε στην υπεραγία Θεοτόκο αναφερότανε στους πειρασμούς και στα χείλη όνων μας ο ιερός Συμνοδός τοποθέτησε αυτά τα λόγια: πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσέκατα φεύγω Θεοτόκε σωτηρίαν κλπ. Ζούμε μέσα στους πειρασμούς, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στην πληθώρα των προβλημάτων και είναι ο πειρασμός συνυφασμένος με τη ζωή μας. Γι' αυτό παρακαλούμε και δεόμεθα και οικετεύουμε την υπεραγία Θεοτόκο να μας σώσει από τις δύσκολες ώρες του πειρασμού. Αλλά πριν ακόμα προχωρήσουμε, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο. Είναι ο πειρασμός αμαρτία ή τι είναι τέλος πάντων αυτός ο πειρασμός? Γιατί ο αδελφόθεος Ιάκωβος λέει: αδελφοί μου, πάσαν χαράν υγείσαστε όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλες. Λέει να χαίρεστε όταν έχετε πολλούς πειρασμούς. Να χαίρεστε όταν έχετε πειρασμούς, μα πρέπει να χαιρόμαστε? Τότε γιατί λέμε στο Πάτερ ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού? Πώς συμβιβάζονται? Δεν είναι δύο αντίθετα νοήματα και χωρία της γραφής που εμείς τοποθετούμε στα χείλη μας? Από τη μια μεριά λέμε τον Κύριο να μην μας δώσει πολλούς πειρασμούς, μάλλον να μην μας δώσει μεγάλους πειρασμούς, μεγαλύτερους από αυτούς που αντέχουμε. Αλλά οι πειρασμοί είναι το πεδίο της ασκήσεως, είναι ο χώρος όπου ασκείται η ψυχή. Και αλίμονο εάν δεν είχαμε τους πειρασμούς. Ξέρετε, τα δέντρα εκείνα που σύονται από τις θύελλες και τις καταιγίδες ριζώνουν πιο βαθιά τις ρίζες επειδή οι άνεμοι τα σύουν. Αυτά αντιστέκονται και βυθίζουν πιο βαθιά στην γη τις ρίζες. Ο πειρασμός μας δίδει την ευκαιρία να λάβουμε γνώση και εμπειρία του κακού που μας περικυκλώνει, αλλά συγχρόνως να δοκιμάσει και την αφοσίωσή μας και την αγάπη μας και την αρετή μας και την πίστη μας σε αυτά που πιστεύουμε και που θεωρούμε αναγκαία και απαραίτητα για τη ζωή μας. Τι είναι ο πειρασμός? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι δεν είναι αμαρτία. Έρχεται ένας λογισμός και αγκιστρώνεται στη σκέψη μας. Αυτός ο κακός λογισμός που μας προτρέπει να κάνουμε μία παρανομία, μία παράβαση του νόμου του Θεού, είναι ενοχλητικός, αλλά δεν αποτελεί ακόμα αμαρτία. Μπορεί αν αντισταθούμε στον πειρασμό, τότε διώχνουμε τον πειρασμό και κερδίζουμε μία νίκη. Αν όμως τον πειρασμό τον υποδεχθούμε και κάνουμε διάλογο, τι λέει ο πειρασμός? Να πάμε να κλέψουμε, να πάμε να σκοτώσουμε, να διαπράξουμε μια οποιαδήποτε παράβαση και οποιαδήποτε παρανομία. Αν κάνουμε διάλογο με τον πειρασμό, ήδη κάναμε μια υποχώρηση, και από την ώρα που κάνουμε διάλογο θα το πούμε μετά, πολύ φυσικό να το πούμε: περάστε κύριε πειρασμέ στο σαλόνι της ψυχής μας να το κουβεντιάσουμε. Και εκεί συνεδριάζει η λογική του ανθρώπου, η κρίση του ανθρώπου και η βούληση του ανθρώπου μαζί με τον πειρασμό.
Και όταν μετά από τη συνεδρίαση ληφθεί η απόφαση να πάμε να κλέψουμε ή να αδικήσουμε, να παρανομήσουμε, τότε ήδη έχουμε διαπράξει την αμαρτία. Δηλαδή από την ώρα που αποφασίζουμε να εκτελέσουμε την πράξη, θεωρείται διαπραχθήσα η αμαρτία, έστω και αν δεν κατορθώσαμε στη συνέχεια να πραγματοποιήσουμε την απόφασή μας. Γιατί πηγαίνοντας έξω από την τράπεζα να τη ληστέψουμε, είδαμε τον αστυνομικό φρουρό και αποφύγαμε να προχωρήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διαπράξαμε την αμαρτία. Από την ώρα που αποφασίζουμε, ύστερα από τη συνειδρίαση που κάνουμε με τον πειρασμό, θεωρείται συντελεστήσα η αμαρτία, έστω κι αν δεν την πραγματοποιήσουμε. Αλλά εδώ τώρα νομίζω ξεκαθαρίζονται τα πράγματα. Ο πειρασμός είναι μία αφορμή να κερδίσουμε μία νίκη, αλλά ο πειρασμός γίνεται αφορμή, εφόσον τον υποδειχθούμε και κουβεντιάσουμε και συζητήσουμε και συνειδριάσουμε και αποφασίσουμε, να διαπράξουμε μία αμαρτία. Είναι ο πειρασμός μία αφορμή να ανεβούμε ή μία αφορμή να πέσουμε? Όμως είναι δυνατόν να αποφύγουμε τους πειρασμούς? Ποιος είναι ο πειραστής? Ο διάβολος. Αυτός έρχεται και μας πειράζει. Λέει στο παιδί, κάντο αυτό, δεν θα το μάθει ο πατέρας σου. Δεν θα το πληροφορηθεί η μητέρα σου. Δεν θα το γράψουν εφημερίδες. Η αστυνομία δεν θα σε παρακολουθήσει, δεν θα σε συλλάβει. Σβήνει από τη σκέψη του όλους αυτούς τους παράγοντες και προχωρεί στην πράξη. Είναι ο πειραστής που μας βάζει και μας λέει, μικρό πραγματάκι είναι ένα ψέμα. Δεν είναι και κανένα σπουδαίο να κλέψεις. Και αυτός που τα έκλεψε για να τα έχει τόσα πολλά, κάπου από κάπου τα έκλεψε. Μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου και να βγάζεις βόρβορο και λάσπη από μέσα από την καρδιά σου. Και να σπηλώνεις υπολείψεις και να διασύρεις ανθρώπους που δεν σε κατέστησε κανένας δικαστή και κριτή τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Εύκολα όλοι μας κατακρίνουμε και εύκολα όλοι μας κάνουμε το ρόλο του εισαγγελέως. Κάνουμε αντιποίηση αρχής. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε. Μη κρίνετε ή να μην κριθείτε. Τι σε κατέστησε δικαστή τη ζωή του αδελφού σου? Επομένως, βλέπετε, υπάρχει ο πειραστής που μας κεντρίζει. Και είναι ο διάβολος, ο οποίος και τον Θεόν διαβάλει σε εμάς, αλλά και εμάς μας διαβάλει στον Θεό. Και δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον πειρασμό, γιατί ο Κυριός μας επειράστη. Ευθύσως εξήλθε από τον Ιορδάνη ποταμό, ανεχώρησε στην έρημο. Και εκεί 40 ημέρες και 40 νύχτες ενίστευσε και προσευχήθηκε. Πριν αρχίσει τη δημόσια του ζωή, πριν αρχίσει να προχωρεί στην ολοκλήρωση του απολυτρωτικού του έργου, προσευχήθηκε στον ουράνιο πατέρα να τον δυναμώσει, να τον ενισχύσει, και μέσα στην μοναξιά και μέσα στην ερημία και μέσα στην ησυχία μπορούσε να επικοινωνεί με τον ουράνιο πατέρα. 40 ολόκληρες μέρες νίστεψε ο Κύριος, και ύστερα και τώρα είναι περίοδος νηστείας. Μην κοιτάτε εμείς που τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Περίοδος και νηστείας και προσευχής, αδέλφια μου, είναι. Και η νηστεία είναι θεσμός, ο πρώτος θεσμός, η πρώτη εντολή του Θεού, από δε του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού μη φάγεστε. Εν είδαν ημέρα φάγετε, θανάτου αποθανίστε. Δεν είναι ανθρώπινη εντολή, αλλά και η προσευχή. Εδώ όλοι μας σχολαίνομαι. Δεν προσευχόμεθα το πρωί, δεν προσευχόμεθα το βράδυ, δεν έχουμε ώρα. Οι μέριμνες, οι φροντίδες, τα υλικά μας έχουν τραβήξει, τα εγκόσμια μας έχουν τραβήξει. Οι φροντίδες περί την ύλη, περί το σώμα έχουν κλέψει όλο το ενδιαφέρον μας και έμεινε η ψυχή μόνη της αθωράκιστη, ατροφική, αδύναμη, ανυπεράσπιστη. Επομένως νίστευσε ο Κύριος μας και επείνασε. Και έρχεται ο πονηρός,
ο οποίος είχε μια πληροφορία ότι είναι Υιός του Θεού, γιατί το άκουσε αυτό στον Ιορδάνη ποταμό. Μετά ανεχώρησε. Και λέει, αν είσαι Υιός του Θεού, πες αυτά τα λιθάρια να γίνουνε άρτη για να χορτάσεις την πείνα σου. Και ο Κύριος μας το απήντησε, ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευμένο διαστόματος Θεού. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά ζει και με το λόγο του Θεού. Εσύ, εμείς σήμερα ζούμε μόνο για το ψωμί, αλλά έχουμε ασιτία πνευματική. Δεν έχουμε λόγο Θεού. Στέρεψαν οι πηγές που τρέφαν τις ψυχές με πνευματική τροφή. Δεν αρδεύεται, δεν τρέφεται και δεν αρδεύεται η ψυχή μας με τα γάργαρα και κρυστάλλινα νερά του Ευαγγελίου. Και έτσι απήντησε στον διάβολο και τον νίκησε τον διάβολο. Και μετά του λέει, εάν είσαι Υιός του Θεού, να πέσεις από το πτυγείο τον μετέφερε στα Ιεροσόλυμα. Λέει, να πέσεις από εδώ από τη στέγη κάτω, και είναι γραμμένο ότι οι άγγελοι του Θεού θα σε κρατήσουν στη χούφτα τους. Και είπε, ο Κύριος σου εκπεράσεις Κύριον των Θεών σου. Δεν πρέπει να εκθέτουμε τον εαυτό μας, να πιστεύουμε σε τέτοιες ανοησίες ότι μπορούν να μας διαφυλάξουν οι άγγελοι και να εκθέτουμε τον εαυτό μας σε τέτοιου είδους κινδύνους. Όχι. Και στη συνέχεια τον πήρε και τον ανέβασε ψηλά εις το όρος και του λέει, βλέπεις, όλα αυτά τα βασίλεια του κόσμου είναι δικά σου, θα σου τα δώσω εάν με προσκυνήσεις. Και το είπε, για ο πίσω μου σατανά. Έτσι ο Κύριος μας πειράστηκε, δοκιμάστηκε, αντιστάθηκε στον πονηρό, νίκησε το διάβολο και δίδαξε σε όλους εμάς πως πρέπει να αντιστεκόμεθα στους πειρασμούς και στις δυσκολίες της ζωής. Επομένως, αδελφοί μου, θα το λέγουμε αυτό και θα το επαναλαμβάνουμε πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέ καταφεύγω, σωτηρίαν επιζητώ. Γιατί ζούμε μέσα στους πειρασμούς. Με τη βοήθεια του Θεού, με τη χάρη του Θεού, θα στεκόμαστε όρθιοι και θα πολεμούμε και θα αγωνιζόμαστε και θα παρακαλούμε και θα λέμε, Κύριε, μη μου δίνεις μεγαλύτερο πειρασμό από αυτόν που μπορώ να σηκώσω. Όλοι μας

στην οποία μας οδήγησε ο πειρασμός. Ας παρακαλούμε την υπεραγία Θεοτόκο να δέεται και να παρακαλεί για όλους μας που ζούμε μέσα σε ένα πλήθος πειρασμών και προκλήσεων και μάλιστα στις ημέρες μας. Να μας προστατεύει η γλυκιά μας Παναγιά και να μας παρέχει τη χάρη ο Κύριός μας, ώστε και στους πειρασμούς να εξερχόμεθα νικητέ και να κερδίζουμε τις μάχες για τη δόξα του Αγίου Ονόματος. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Εν όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Κοντά σας και πάλι η εκπομπή Ανιχνεύσεις. Και κοντά μας εδώ για άλλη μια φορά η κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, φιλόλογος και όχι μόνο, εκπαιδευτικός διαβίου μέσω των πολλών ιδιωτήτων που έχει. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που και πάλι είστε εδώ κοντά μας για να ανιχνεύσουμε λέξεις από την ελληνική γλώσσα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φιλόξενο για άλλη μια φορά το καταφύγιό σας, το στούντιο εδώ της ραδιοφωνικής αυτής εκπομπής με τον τίτλο Ανιχνεύσεις. Και σήμερα θα προσεγγίσουμε ένα ρήμα, το ρήμα δοκό. Δοκί, όταν το συναντάμε στην απρόσωπη ή τριτοπρόσωπη, όπως λέμε, μορφή του, και το παράγωγό τους.
0: Δοκό με όμικρον και ωμέγα.
1: Με όμικρον και ωμέγα.
0: Ναι.
1: Δοκό αφενός σημαίνει νομίζω, έχω τη γνώμη, και σε πιο προχωρημένη, έτσι, θα έλεγα, έκφραση, δοκό σημαίνει νομίζω ότι είμαι κάποιος. Γι' αυτό και η λέξη δόξα έχει αποτυπώσει την έννοια της ισχυρής γνώμης.
0: Η δόξα είναι παραγωγή από το, παράγεται από το δοκό.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Η λέξη δόξα παράγεται από το δοκό, που αρχικά ήταν ήπιο με την έννοια νομίζω και απέκτησε ισχυρότερη σημασία ως ουσιαστικό δόξα. Είναι δηλαδή η ισχυρή γνώμη. Στα αρχαία χρόνια η λέξη δόξα ήταν συνώνυμη της υστεροφημίας. Στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, ας πούμε, αγωνιστές των δύο στρατοπέδων, αφενός των Αχαιών, αφετέρου των Τρώων, πολεμούσαν για την υστεροφημία τους, αλλά και στην καθημερινότητά τους φρόντιζαν τα έργα της ειρήνης να εξασφαλίζουν την μετά το θάνατο υστεροφημία, έτσι ώστε η δόξα τους να είναι και από τον πόλεμο και από την καθημερινότητα αιώνια. Η γνώμη δηλαδή που έχουν σχηματίσει οι άλλοι για αυτούς να μην είναι απλά θετική, να είναι υπερθετική. Η δόξα μετά ακολούθησε όχι μόνο το πολεμικό μέτωπο αλλά και όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής. Για τη δόξα αγωνίζονταν οι κατακτητές και οι κατακτημένοι αγωνίζονταν για τη δόξα που θα εξασφάλιζε ο αγώνας για την ελευθερία, ο απελευθερωτικός αγώνας. Για τη δόξα αγωνίζονταν οι Έλληνες κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την ελευθερία τους. Και αυτή τη δόξα την είχαν θεοποιήσει.
0: Ήταν ανώτερη από τη ζωή τους.
1: Έτσι, έτσι. Μπορεί οι ίδιοι να έφευγαν από αυτή τη ζωή, αλλά άφηναν πίσω τους αυτό που λέμε δόξα, καλή φήμη. Ήταν ένα κληρονομικό, ας πούμε, δικαίωμα, μια φιλία, μια σχέση, ένα καλό όνομα, όπως θα το λέγαμε. Ο Κάλβος, ένα πολύ σπουδαίο ποίημά του, λέει ότι είναι αυτός που αγωνίζεται για να κατακτήσει τη δόξα δεν είναι μενόμενος και επίσης δεν είναι μάταιος ο αγώνας για τη δόξα, διότι λέει στην καταληκτική στροφή δίδει αυτή τα πτερά και εις τον τραχήν των δύσκολων της αρετής των δρόμων του ανθρώπου τα γόνατα ιδού πετάουν, πετάν δηλαδή, δηλαδή η δόξα, η ανάγκη για καταξίωση, η ανάγκη για προβολή, η ανάγκη, η προσπάθεια για υστεροφημία κατά τον Κάλβο δίνει τα φτερά και τον κάνει να ξεπερνά τα εμπόδια και να πετάνε τα πόδια του, να βγάζουν φτερά και να προσπαθεί να κατακτήσει τους στόχους του. Και οι στόχοι μπορεί να είναι, όπως προαναφέραμε, η ελευθερία για την πατρίδα, μπορεί να είναι ένας στόχος μόρφωσης. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια θεωρούσαν τη μόρφωση και την κατάκτηση ενός πτυχίου κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι συνθήκες ήταν σκληρές και δύσκολες. Σπουδαία δόξα εξασφαλίζει επίσης η ερευνητική δουλειά κάποιων γιατρών, κάποιων επιστημόνων, που προάγει την πρόοδο στο κοινωνικό και στο οικονομικό επίπεδο, την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Όλα αυτά εξασφαλίζουν αυτό που λέμε δόξα. Και πράγματι παλαιότερα, εμείς οι μεγαλύτεροι θεωρούσαμε τιμητικό το να είναι κανείς στρατιωτικός ή καθηγητής πανεπιστημίου. Ήταν ένα αξίωμα που προϋπήρχαν σε αυτό πολλοί κόποι, στόχοι υψηλοί, αγώνες πολλοί, και εξασφάλιζε γι' αυτό το λόγο αυτό το αξίωμα, αυτό που λέμε κοινωνική δόξα. Όμως η δόξα, που είπαμε ότι είναι μια κατάκτηση ενός στόχου, εγκυμονεί και κινδύνους, διότι τα υψηλά αξιώματα πολλές φορές υποθάλπουν τα κατώτερα αισθήματα του ανθρώπου και τον κάνουν να αισθάνεται άξιος για τις κατακτήσεις αυτές στη ζωή του, για τις οποίες κοπίασε και δικαιούται να απολαμβάνει τη δόξα των ανθρώπων.
0: Κυρία Μαρία, λέμε τα χρήματα πολύ εμίσησαν την δόξα ουδής.
1: Ναι, ναι. Γιατί η δόξα είναι ένα γλυκό περιβάλλον. Απολαμβάνει την αποδοχή και την προτίμηση και τον έπαινο των ανθρώπων ο άνθρωπος που είναι που έχει δόξα, που είναι δοξασμένος. Και πρέπει να πούμε ότι παλαιότερα ανέφερα, ας πούμε, δύο μορφές επαγγελμάτων, οι στρατιωτικοί, οι πανεπιστημιακοί, οι καθηγητές δοξάζονταν. Και αυτό είχε και μια βάση με την έννοια ότι κοπίαζαν στη ζωή τους.
0: Όπως,
1: και άξιζε η δόξα αυτή.
0: Και ο δάσκαλος παλιά που λέγαμε, ο παπάς, ας πούμε, στο χωριό ήταν ξεχωριστά πρόσωπα.
1: Έτσι, ναι. Έτσι. Σήμερα πολλές φορές αντιμετωπίζουμε ανθρώπους να έχουν δόξα που δεν έχει βάσιμες θεμέλιες ρίζες. Δεν έχει ρίζες δηλαδή. Βλέπουμε ότι δόξα απολαμβάνουν πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές. Δόξα απολαμβάνουν οι αθλητές, οι οποίοι δικαιούνται τη δόξα τους γιατί έχουν κατακτήσει ολυμπιακά μετάλλια. Δόξα απολαμβάνουν οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί. Και αυτή η δόξα πολλές φορές είναι επισφαλής. Δηλαδή δεν βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και σε κόπους. Έχει πολύ ανθρώπινα, πολύ κοσμικά μέτρα. Και πρέπει να πούμε ότι οποιαδήποτε δόξα ανθρώπινη έχει αρχή και κυρίως έχει τέλος. Έρχεται ο θάνατος να μας πει πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα όσα ούχ υπάρχει μετά θάνατον. Ου ταξιδεύει ο πλούτος, ου συνοδεύει η δόξα. Δεν συνοδεύει μετά το θάνατο τον άνθρωπο η δόξα που είχε πρώτου θανάτου του. Άλλωστε θυμάστε εκεί στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, λέει το κείμενο, το βιβλικό κείμενο, απέθανε ο πλούσιος και ετάφη. Αυτό το ετάφη υπονοεί ότι ο άνθρωπος αυτός που ήταν πλούσιος απείλαυσε μια πλούσια κηδεία και δόξα εκ μέρους των ανθρώπων. Θα του απευθύνθηκαν επικίδη, θα του κατατέθηκαν στεφάνια, θα του παρατέθηκαν τραπέζια και έφυγε αυτός ο άνθρωπος ετάφη με όλη τη δόξα που του ανήκε, την οποία όμως δεν πήρε μαζί του. Γιατί στην άλλη ζωή ο Λάζαρος ήταν αυτός που δοξάζονταν στην αγκαλιά του Θεού και ο πλούσιος που απείλαυσε μόνο την ανθρώπινη δόξα βρέθηκε μακριά από τις αγκάλες του Θεού. Και βασανιζόταν κιόλα. Επομένως πρέπει να εκτιμούμε τη δόξα, την ανθρώπινη, ως κάτι παροδικό, εφήμερο, περιστασιακό, επίκαιρο για σήμερα. Και επομένως ερχόμαστε σε αυτό που λέμε ότι όταν κανείς καμαρώνει για τη δόξα που απολαμβάνει, βρίσκεται θύμα δύο παθών, που τα πάθη αυτά είναι βαριά πάθη, το πάθος της ματαιοδοξίας και της καινοδοξίας. Δηλαδή, καλή η κατάκτηση των στόχων μας, πολύ καλή. Θέλουμε όλη την επαγγελματική αποκατάσταση, την οικονομική αποκατάσταση, την οικογενειακή αποκατάσταση, όταν όμως αυτές οι προσπάθειές μας δεν έχουν θεμέλια το Θεό, αλλά βασίζονται σε στόχους προσωπικής προβολής, προσωπικής διαφήμισης, προτεραιοτήτων του εγώ και όχι του εμείς και του Θεού, τότε γινόμαστε θύματα μιας μάταιης δόξας. Τα αγαθά, τα υλικά επιβάλλονται στην προσωπικότητα και την πνευματική μας ταυτότητα. Τα αγαθά αυτά είναι κενά με έψιλον, κούφια, και μας κάνουν να φουσκώνουμε, όπως λέει πολύ ωραία το βιβλικό, οι γνώσεις φυσιοί. Είναι καινοδοξία δηλαδή αυτή που κατακλείζει τον άνθρωπο όταν αποκτάει γνώσεις οι οποίες δεν βασίζονται στην αγάπη του Θεού και στη δωρεά του Θεού. Φυσιοί λοιπόν η γνώση και η δόξα.
0: Κύριε Μαρία, θα έλεγα πως δεν είναι κακό να λαχταρούμε τη δόξα. Ίσως είναι και μέσα στον άνθρωπο, αρκεί να εντοπίσει, ας πω, την δόξα του ουρανού. Έχουμε Αγίους οι οποίοι, όπως η Αγία η Ευφημία για παράδειγμα, διαβάζουμε εκεί στο βίο του Αγίου Παϊσίου, όταν εμφανίστηκε και μίλησε με τον Άγιο Παϊσίο, είπε: αν ήξερα τη δόξα που με περιμένει στον ουρανό, θα προτιμούσα να περάσω κι άλλα βασανιστήρια, παρόλο που πέρασε πάρα πολλά για αυτή τη δόξα. Βέβαια όχι από υπερηφάνεια, αλλά αυτή η δόξα που έχει σχέση με το Θεό και απολαμβάνουν πλέον οι Άγιοι στον ουρανό.
1: Έτσι είναι. Αφενός είναι η μία η δόξα του ουρανού, και αφετέρου είναι και η δόξα στη γη, η οποία αν βασίζεται στην προσπάθεια του ανθρώπου να κερδίσει τη δόξα του ουρανού, αποκτάει άλλο άρωμα. Ας πούμε, σκεφτείτε μια απλή μοδίστρα η οποία ράβει. Αν επιτελεί αυτό της το διακόνημα προς δόξαν Θεού και σκέφτεται ότι αυτό είναι τάλαντο που ο Θεός της έδωσε για να διακονεί τους ανθρώπους και να ομορφαίνει τη ζωή, και κάνει αναφορές στον ουρανό, είναι σαν να δουλεύει για τον ουρανό. Αυτή η δόξα λοιπόν που απολαμβάνει στο στόμα των ανθρώπων που εξυπηρετεί, νομίζω ότι διατρανώνει σε όλο το περιβάλλον της το όνομα του Θεού. Αν αντίθετα αυτή η μοδίστρα λειτουργεί αυτάρεσκα, τι ωραία που τα έκανα, τι ωραία που τα έραψα, εγώ είμαι άξια, δες την άλλη πόσο ανάξια είναι, εγώ τα κάνω τέλεια, και δες τα ρούχα που κάνω, και δες τις πελάτησές μου, και έχω υψηλό πελατολόγιο, και δες τα χρήματα που βγάζω, και δες πόσο τα καμαρώνουν όλοι. Αυτή η στάση ζωής δημιουργεί μέσα της μία αυταρέσκεια, αυτάρκεια, και έτσι αυτός ο εγωισμός που βγάζει μετατρέπει τη δόξα σε καινοδοξία και σε μετεοδοξία, σε μια φούσκα που στηρίζεται όχι στα πόδια του Θεού σε εισαγωγικά, ανθρωποπαθώς, αλλά στα δικά της πόδια, τα οποία κάποτε θα λείψουν. Τι θέλω να πω? Ότι είτε κανείς αγωνίζεται στην καθημερινότητα για να βγάλει το ψωμί του, είτε κανείς αγωνίζεται στα παλέσματα του μαρτυρίου, όπως η Αγία Ευφημία την οποία αναφέρατε, αξία έχει ο αγώνας του μόνον όταν γίνεται προς δόξαν Θεού. Το επαναλαμβάνω. Είτε κανείς αγωνίζεται στο σπίτι του σαν νοικοκυρά, στο σπίτι της μια νοικοκυρά, πλένοντας πιάτα και ανατρέφοντας παιδιά, είτε αγωνίζεται υπηρετώντας την εκκλησία από όποιο πόστο, η διακονία του αυτή έχει αξία μόνον όταν γίνεται προς δόξαν Θεού.
0: Για να το καταφέρεις αυτό όμως, κυρία Μαρία, χρειάζεται να αγαπήσεις το Θεό περισσότερο από τον εαυτό σου.
1: Ναι, ναι. Και να βάλει κανείς προτεραιότητες. Εκείνο το χαρακτηριστικό εκείνων διαυξάνειν εμέ δε ελατούσθε. Είναι του Ιωάννου του Προδρόμου κήρυγμα. Εκείνος να αυξάνει, εγώ να χαμηλώνω. Αν κανείς βλέπει το έργο που επιτελεί με αυτό το, πώς να πω, χάρακα, με αυτή την κλίμακα, ότι με κάθε δραστηριότητα που επιτελεί εκείνος, ο Θεός μας πρέπει να αυξάνει και εμείς πρέπει να χαμηλώνουμε, τότε όλα τα πράγματα παίρνουν άλλες διαστάσεις. Και επιπλέον, τότε έρχεται να ισχύσει και αυτό που λέει ότι οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Όταν κανείς αυτολιβανίζεται και επιδιώκει τη δόξα των ανθρώπων, κάποια στιγμή ξεσκεπάζεται. Ενώ ταπεινής, λέει, δίδωση χάριν στους ταπεινούς ανθρώπους που δεν επιδιώκουν την ανθρώπινη δόξα, αλλά τη δόξα του Θεού, ο Θεός δίνει χάρη, χαριτώνει. Δίνει ευλογίες και πολλαπλασιάζει τα τάλαντα. Αυτοί που δεν προβάλλονται και επιτελούν έργο, πρώτον αντιμετωπίζουν δυσκολίες από τον σατανά και δεύτερον πίσω τους όταν φεύγουν από αυτή τη ζωή αφήνουν έργο προς δόξαν Θεού, όπως λέμε. Και είναι πολύ ωραίο το τραγούδι του Βερίτη που λέει «Όλα για τη δόξα του Θεού». Να το μεγάλο σύνθημά σου, όλα για τη δόξα του Θεού, από τα πρώτα χρόνια ως τα στερνά σου. Μέσα στην αλήθεια και στο φως βρέθηκες ακόμα νιόβλαστάρι. Δηλαδή από τα νιάτα τους μερικοί άνθρωποι αφιέρωσαν τη ζωή τους στο Χριστό. Έζησαν φτωχικά, αλλά άφησαν έργο μεγάλο. Άφησαν έργο μεγάλο. Το τραγούδι αυτό αναφέρεται στον Ευσέβιο Ματθόπουλο, το μεγάλο ιεροκήρυκα που δούλεψε για τις ρίζες της Εκκλησίας και τις πότισε, αλλά μπορεί να έχει αναφορά για όλους τους ανθρώπους που διακόνησαν την Εκκλησία και επί του συγκεκριμένου στο γέροντα της αδελφότητος της Αγίας Λιδίας, τον γέροντα Θεόφιλο, ο οποίος από τα νιάτα του μέχρι τα γεράματά του τα βαθιά διακόνησε την Εκκλησία όχι προς ίδιον όφελος, όχι προς ίδιαν προβολήν, όχι προς ίδιον κέρδος. Αντίθετα, με πολλούς κόπους, με πολλές θυσίες, με πολύ πόλεμο, με πολλές πώς να πω, αντιξοότητες από κάθε μεριά και διακόνησε προς δόξαν Θεού από το πόστο που ο Θεός τον έβαλε. Και έτσι το έργο του έμεινε. Ο ίδιος έφυγε ανεπάφθη στις αγκαλιές του Κυρίου, αλλά η δόξα του μένει στα χέρια του Θεού αιώνια. Οι θυσίες του δεν πήγαν χαμένες. Οι σπόροι που έριξε άνθησαν και κάρπισαν και καρπίζουν και θα καρπίζουν. Αυτή είναι η δόξα που έχει αξία. Ούτε τα αξιώματα, ούτε τα χρήματα, ούτε τα κτήματα είναι αυτά που καταξιώνονται, που έχουν αξία, που οδηγούν στην αληθινή δόξα. Γιατί το ξαναείπαμε πριν, πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα.
0: Πώς να βοηθήσουμε, κυρία Μαρία, τους εαυτούς μας πρώτα, ο καθένας και ο ένας τον άλλον, έτσι ώστε να αναζητούμε τη δόξα του ουρανού και όχι αυτή την εφήμερη που έρχεται και παρέρχεται. Μας συνοδεύει μέχρι τον τάφο, όπως είπατε και εσείς κάποια στιγμή, και από εκεί και πέρα μας εγκαταλείπει.
1: Δύο πράγματα θεωρώ ότι μας κάνουν να καλλιεργούμε αυτό το ήθος. Πρώτον, το κλίμα της ευγνωμοσύνης μέσα στην ψυχή μας για το Θεό, για το ότι κατακτούμε, να μην αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη, ό,τι κάνουμε να το παραπέμπουμε στην αγάπη του Θεού που μας αξίωσε να είμαστε σε ένα κλίμα δημιουργίας. Με ευγνωμοσύνη πολύ να βλέπουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους και με το Θεό, και όταν είμαστε ευγνώμονες και μεταθέτουμε ευχαριστίες στο Θεό, τότε το Θεό δοξάζουμε και με τα έργα μας, με την υγεία μας, με την εργασία μας, με τη διακονία μας, με την προσφορά μας. Η ευχαριστία λοιπόν στο Θεό είναι ένας τρόπος να μεταφέρουμε σε εκείνον τη δόξα και όχι να τη διεκδικούμε για τον εαυτό μας τη δόξα. Και δεύτερον, εκτός από την ευχαριστία στο Θεό που μας καλλιεργεί την σωστή στροφή προς τη δόξα του Θεού, είναι και η μνήμη του θανάτου. Όταν κανείς θυμάται, αναλογίζεται, σκέφτεται πόσο πρόσκαιρη, πόσο μάταιη είναι η ζωή του, με ψυχραιμία, ηρεμία, ευχαριστία στο Θεό και ευθύνη, τότε δοξολογεί το Θεό για τα πιο παραμικρά, και για τα μικρά και για τα μεγάλα και για τα δύσκολα και για τα εύκολα και για τις χαρές και για τις λύπες, γιατί ξέρει ότι όλα είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Η πρόνοια του Θεού περιλαμβάνει τα πάντα, και εμείς αντιμετωπίζοντας την καθημερινότητα, τη δύσκολη ή την εύκολη καθημερινότητα, έχοντας στο στόμα μας και στην καρδιά μας αυτό το γεννηθήτο το θέλημά σου, αναπαυόμαστε και δοξάζουμε το Θεό με τη στάση μας. Δεν κλωτσάμε, αντίθετα απολαμβάνουμε τη γλύκα που αισθάνεται ένα παιδί και την ασφάλεια στην αγκαλιά του πατέρα του. Τότε δοξάζεται ο πατέρας. Έτσι λοιπόν, το δόξα το Θεό που λέμε, όταν το λέμε κάθε μέρα, παραπέμπει σε μια στάση ζωής που λέει γεννηθείτε το θέλημά σου. Δεν παραπέμπει στη ζητιανιά από το Θεό μόνον, γιατί εύκολα ζητιανεύουμε από το Θεό, κάνε μου εκείνο, κάνε μου το άλλο, κάνε μου το άλλο, κάνε μου το άλλο, και λέμε Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και οι γεροντάθες στην εκκλησία λένε ότι 10 Κύριε ελέησον ισοδυναμούν με ένα δόξα του Θεού. Δηλαδή, μια καρδιά που έχει ευγνωμοσύνη έχει και μετάνοια, έχει και συντριβή, έχει και επίγνωση των δωρεών του Θεού, έχει επίγνωση της μηδαμινότητάς της, έχει επίγνωση ότι ο Θεός από τη δόξα του κατέβηκε στη γη και έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό και οι άγγελοι την ώρα που κατέβαιναν μετά τη γέννηση του Χριστού στη Φάτινη της Βηθλέμ έψαλαν τον περίφημο ύμνο «Δόξα εν υψίστης Θεό», «Δόξα στον ύψιστο Θεό» και «Πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία», «Δόξα στο Θεό που έγινε άνθρωπος για μας», που εκεί που δεν τον χωρούσαν τα σύμπαντα καταδέχτηκε να χωρέσει μέσα στην μικρή και ασήμαντη Φάτνη και να γίνει άνθρωπος διημάς. Αυτή η δόξα λοιπόν του ουρανού που καταδέχτηκε να γίνει άνθρωπος θα πρέπει να γίνει και δικός μας αγαπημένος στόχος. Όλα όσα κάνουμε στη ζωή μας να είναι για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δόξα τη δική μας. Και να κλείσω με αυτό, ότι ο βασιλεύς της δόξης, που είναι μία έτσι τοιχογραφία της Μεγάλης Εβδομάδας, είναι ο Χριστός που φοράει το πορφυρού χιτώνα και το ακάνθινο στέφανο.
0: Σαν βασιλιάς.
1: Σαν βασιλιάς. Δηλαδή αφενός βασιλιάς, αφετέρου άνθρωπος ευτελισμένος. Δηλαδή η δόξα του Θεού δεν είναι ένα μεγαλείο απρόσιτο. Είναι ένα μεγαλείο που ταπεινώνεται. Είναι αυτό που είπα πριν. Οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Ο Χριστός έγινε ο έσχατος, ταπεινώθηκε, έπαθε, εσταυρώθη, αλλά εδοξάστη με την Ανάστασή Του. Αυτή η δόξα της οποίας προηγήθηκε το πάθος είναι η αιώνια δόξα της Αναστάσεως.
0: Κυρία Μαρία, είναι αγαπητή και ζηλευτή η δόξα από όλους μας. Μακάρι εμείς να τη μετατρέψουμε στο να λαχταρούμε και να ζηλεύουμε τη δόξα του ουρανού, και ας το ξεκινήσουμε πραγματικά με το πιο απλό, να κάνουμε τίμια την εργασία μας, να είμαστε τίμιοι στις σχέσεις μας, και όλο αυτό θα πηγαίνει σαν δόξα στον ουρανό. Και όταν εμείς με τα έργα μας δοξάζουμε τον ουρανό, ο Θεός αυτό μας είπε, αυτούς που θα με δοξάσουν θα τους δοξάσω.
1: Έτσι.
0: Οπότε εκείνη η δόξα ούτε χάνεται ούτε κλέβεται, και η δόξα αυτή φέρνει και τη χαρά, την λαμπρή χαρά του ουρανού. Να κλείσουμε εδώ την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, αγαπητοί μας φίλοι, για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του 4Ε, του καναλιού αυτού, του εκκλησιαστικού αυτού τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο φροντίζει να επικοινωνούμε και να συζητάμε για όλα αυτά τα σπουδαία θέματα, θέματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε εάν δεν είχαμε τη δυνατότητα που μας παρέχει αυτό το κανάλι. Θα μας άκουγαν πολύ λίγοι, αλλά δόξα τω Θεώ, η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην προοπτική αυτή της επικοινωνίας και της κοινοποίησης προβλησματισμών και πληροφοριών που αλλιώς δεν θα μπορούσατε να ακούσετε ενδεχομένως, μας ευλόγησε ο Θεός, έχουμε αυτό το κανάλι και μπορούμε να τα συζητάμε αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ σας καλωσορίζω στην σημερινή μας εκπομπή που ονομάζεται «Όψεις του Αποκρυφισμού» και είναι μια εκπομπή που μας πληροφορεί χωρίς φανατισμό, χωρίς μυσαλλοδοξία, χωρίς προσπάθεια αυτοεπιβεβαίωσης. Δεν έχουμε τέτοιους καημούς. Ασχολούμαστε με το χώρο του αποκρυφισμού για να τον κατανοήσουμε και να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από τις ποικίλες επιρροές αυτού του χώρου στη ζωή μας. Η ενασχόλησή μας γίνεται με θεολογικά κριτήρια, δηλαδή τη διδαχή του αποκρυφισμού τη φωτίζουμε στο φως της ορθόδοξης θεολογίας, πρώτον αυτό, και δεύτερον γίνεται επιστημονικά, δεν γίνεται δηλαδή ούτε φανατικά ούτε βασισμένα σε φήμες, ιδέες, απόψεις δικές μας, αλλά μελετάμε τα κείμενα του χώρου και τις γνώμες ερευνητών του χώρου και αυτό τα κριτικάρουμε, αυτά τα οποία βρίσκουμε τα κριτικάρουμε στην ορθόδοξη θεολογία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρξε μια Αλίκη Μπέιλι, ίδρυσε κάποιες ομάδες, αυτή πήγασε μέσα από τη θεοσοφία, ίδρυσε τις δικές της ομάδες, είπε τις δικές της θεωρίες. Αυτή λοιπόν είναι θειασότρια μιας θεωρίας για τον ερχομό υποτίθεται μιας καινούργιας εποχής στην ανθρωπότητα, η οποία καινούργια εποχή οπωσδήποτε θέλει και καινούργιο μεσσία, θέλει και καινούργια θρησκεία. Οι ομάδες λοιπόν που έχει ιδρύσει με επίμονο τρόπο εργάζονται στο να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να καταργηθούν όλες οι θρησκείες και να ενωθούν όλες οι θρησκείες κάτω από μία θρησκεια και να εμφανιστεί δι' αυτού και αφού γίνει αυτό θα έχει προετοιμαστεί η ανθρωπότητα κατάλληλα για να εμφανιστεί ο καινούργιος Μεσσίας, ο οποίος θα είναι ο Αντίχριστος. Η Εκκλησία μας από πολύ νωρίς γνωρίζει ότι θα οργανωθεί η κακία του διαβόλου και θα εκφραστεί πλήρως μέσα από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Όπως είχαμε την εσάρκωση ας πούμε του Χριστού που ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο, έτσι θα έχουμε τρόπο την παρουσία ενός ανθρώπου ο οποίος θα είναι το πιο εύχριστο θα λέγαμε όργανο του διαβόλου στον πόλεμο ενάντια στην Εκκλησία, στον πόλεμο ενάντια του Χριστού, στον πόλεμο που κάνει ο διάβολος ενάντια στους χριστιανούς. Και αυτόν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και η ίδια η Αγία Γραφή τον ονομάζει Αντίχριστο, γιατί θα θελήσει να παρουσιαστεί ως Θεός στην ανθρωπότητα και θα θελήσει να αντικαταστήσει την πίστη του Χριστού με την πίστη στο δικό του πρόσωπο. Θα παρουσιαστεί ως ένας καινούργιος Χριστός. Αυτή λοιπόν τη διδασκαλία, αλλά αποφορτισμένη από το αρνητικό της περιεχόμενο, έτσι όπως το παρουσιάζει η Εκκλησία δηλαδή, τη δέχεται η Αλίκη Μπέιλι και οι ομάδες της Αλίκης Μπέιλι και την δέχονται ως μια πολύ υγιής διδασκαλία και σωστή διδασκαλία και λένε δηλαδή ότι η ανθρωπότητα εξελίσσεται και πρέπει να όλες οι θρησκείες διδάσκουν τα ίδια πράγματα στον πυρήνα τους
Οι διαφορές που έχουν οι θρησκείες και που δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία και πορεία του κόσμου θα πρέπει να αποσιωπηθούν, να αποσοβιστούν, να ενωθούν όλες οι θρησκείες, να αναδειχθούν μέσα από τις θρησκείες τα κοινά τους χαρακτηριστικά, τα οποία θα φέρουν την ενότητα των θρησκειών, και στη συνέχεια θα μπουν όλες οι θρησκείες υπό την καθοδήγηση ενός, του λεγόμενου Χριστού της νέας εποχής, του Αντιχρίστου κατά την ορθόδοξη αντίληψη. Πιο συγκεκριμένα λένε τα εξής. Σύμφωνα με αυτούς, ο Θεός δρά με ποικίλους τρόπους μέσα από διάφορες ομολογίες. Αποδέχονται ότι στις διάφορες θρησκείες και τα παρακλάδια των θρησκειών υπάρχει θεϊκή παρουσία, αλλά λένε οι διαφορές ανάμεσα στις θρησκείες είναι ασήμαντες, θα πρέπει να απορριφθούν, και συνεχίζουν ότι οι ερευνητές της αλήθειας, δηλαδή οι ανήκοντες στις ομάδες της Αλίκης Μπέιλι, αυτοί είναι που ερευνούν την αλήθεια, καθώς προχωρούν εξαλείφουν ό,τι είναι επουσιώδες, καταλήγουν σε ένα εσωτερικό σώμα αληθιών που είναι το ίδιο σε κάθε θρησκεία, και αυτό το σώμα αληθιών, το οποίο είναι το ίδιο σε κάθε θρησκεία και το οποίο είναι ο πυρήνας της κάθε θρησκείας, το ονομάζουν αποκρυφισμό. Ο αποκρυφισμός λοιπόν για την ομάδα αυτή είναι η βαθιά και υπαρκτή κατά αυτούς αλήθεια που βρίσκεται στον πυρήνα όλων των θρησκειών. Και τι είναι αυτός ο αποκρυφισμός? Είναι η πίστη ότι ο Θεός είναι μια απρόσωπη ενέργεια, ότι ο άνθρωπος είναι θεϊκής τάξεως, η ουσία του ανθρώπου είναι θεϊκή, ότι το σώμα του ανθρώπου είναι για τη χωματερή, για πέταμα, και ότι υπάρχει μετεσάρκωση, κάρμα και όλα αυτά, και διαλογισμός και λοιπά, και ότι ο άνθρωπος οφείλει να ζει σύμφωνα με το θέλημά του, σύμφωνα με τις επιθυμίες του, σύμφωνα με τις ροπές του, με τα ένστικτά του, και όλα επιτρέπονται και όλα ευλογούνται και όλα είναι καλά. Δεν υπάρχουν δηλαδή περιορισμοί στην ηθική του ανθρώπου. Αυτές οι βασικές διδασκαλίες του αποκρυφισμού προβάλλονται ως διδασκαλίες όλων των θρησκειών, ακόμη και του χριστιανισμού, και λένε ότι όλες οι θρησκείες στον πυρήνα τους αυτά διδάσκουν και πρέπει αυτό να αναδείξουμε. Η εσωτερική διοίκηση του πλανήτου θα πραγματοποιηθεί κατά την εμφάνιση του Χριστού στη νέα εποχή του υδροχώου. Βλέπουμε και μια πολιτική χρειά πέρα από τη θρησκευτική χρειά, δηλαδή εφόσον όλες οι θρησκείες είναι οι ίδιες, θα πρέπει να ενωθούν και κάποιος να τις κυβερνά και να τις καθοδηγεί. Αυτός είναι ο Μεσσίας της νέας εποχής του υδροχώου. Σε αυτή τη νέα εποχή όμως θα διοικείται και ο πλανήτης ολόκληρος από αυτόν. Άρα βλέπουμε ότι θα πάμε για μια παγκόσμια θρησκεία και για μια παγκόσμια κυβέρνηση, οι οποίες θα επικρατήσουν σε όλο τον πλανήτη και θα έχουν έναν παγκόσμιο κυβερνήτη και έναν παγκόσμιο θρησκευτικό ηγέτη, το ίδιο πρόσωπο θα είναι. Αυτός θα είναι ο Χριστός της λεγόμενης νέας εποχής. Η νέα εποχή θα είναι όταν ενωθούν όλα αυτά, όλες οι θρησκείες. Ναι. Η ίδια η Αλίκη Μπέιλι δεν μπόρεσε να ενωθεί με την Μπεζάντ και με τους άλλους της θεοσοφίας και έκανε τη δικιά της παράταξη. Θα μπορέσουν τώρα όλες οι θρησκείες και όλος ο κόσμος να ενωθεί? Αν γίνει αυτό, δεν θα είναι ειρηνικό. Δεν θα ενωθούν από επιλογή, αλλά από ανάγκη. Άρα πρέπει να δημιουργηθεί μια ανάγκη που θα φέρει σε ενοποίηση, όχι ενότητα, ενοποίηση τις θρησκείες και τα κράτη και τους πολιτισμούς και τους λαούς. Ναι. Τι μπορεί να είναι αυτή η ανάγκη? Ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Η οργάνωση κάνει λόγο για το σκοπό του Θεού, που είναι να αναδυθεί μια νέα ανθρωπότητα ανθρώπινων όντων. Χάλασε η παλιά, απέτυχε. Τέλος πάντων, ονειρεύονται τη δημιουργία υπερανθρώπινων όντων. Εδώ μπαίνουν μέσα και αυτές οι εξελίξεις οι τεχνολογικές. Η νέα αυτή ανθρωπότητα θα αναδυθεί με την εμφάνιση του Χριστού.
Από το 1945 ο Χριστός ανέλαβε τα καθήκοντα του διδασκάλου του υδροχώου και οι δυνάμεις αποκαταστάσεως άρχισαν το έργο τους. Βαδίζουμε προς την ενοποίηση Ανατολής και Δύσης, στην ενοποίηση των θρησκειών, διακηρύσει η κίνηση στα έντυπά της και στις δικές της διακηρύξεις, και ονειρεύεται ότι θα γίνει μία ενοποίηση, ότι αυτοί που είναι της κίνησης θεωρούνται ανώτεροι από τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό και θα αναλάβουν διευθυντικές και κυβερνητικές θέσεις υπό την καθοδήγηση ενός εμπνευσμένου διδασκάλου που είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός της νέας εποχής, ότι αυτοί που ανήκουν στην κίνηση αποτελούν τον πυρήνα της νέας

Σε αυτό το επίπεδο. Σε επίπεδο του διαλόγου. Δεν επιβάλλουμε τη γνώμη μας. Ποτέ ο χριστιανισμός δεν επέβαλε τη γνώμη του. Εξισλαμισμός είχαμε. Αλλά εκχριστιανισμούς με τη βία δεν είχαμε ποτέ. Αυτοί όμως επιμένω και λένε όταν θα είμαστε η κυρίαρχη ιδεολογία θα επιβληθούμε χωρίς να ανεχόμαστε κανέναν που διακηρύττει ότι αυτός έχει την αλήθεια. Μόνο εμείς θα έχουμε την αλήθεια. Αυτοί είναι οι φωτισμένοι άνθρωποι που ονειρεύεται η κίνηση. Και να τελειώσουμε διαβάζοντας ότι το ότι δεν έχει ακόμη εμφανιστεί ο νέος Χριστός. Από το 45 λέει ότι τον περιμένουν, θα εμφανιστεί, θα κάνει, αλλά κοντεύουν 100 χρόνια και δεν τον έχουμε δει. Γιατί τούτο οφείλεται κατά την αντίληψη της κίνησης στα εμπόδια που παρενέβαλε η Εκκλησία. Εμείς είμαστε το μαύρο πρόβατο για αυτή την κίνηση λοιπόν. Και επειδή οι νέοι εξυπηρετητές του κόσμου δεν εξετέλεσαν την απαραίτητη υπηρεσία για να εμπεδωθούν ορθές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό το έργο ανέλαβε η κίνηση με τις επιμέρους οργανώσεις και δραστηριότητές της. Οι νέοι εξυπηρετητές του κόσμου είναι οι οπαδοί της κίνησης, οι οποίοι δι' αυτού του τρόπου πιέζονται να προσφέρουν ακόμη περισσότερα χρόνο και χρήμα και τη ζωή τους για την κίνηση, γιατί δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Τους λέει η κίνηση ότι εάν κάνετε αυτά που σας λέμε θα ανατείλει ένας καινούργιος κόσμος. Ανέτειλε, όχι, άρα δεν τα κάνετε. Άρα πρέπει να προσπαθήσετε περισσότερο. Είστε ανεπαρκείς. Τρέχετε να δουλεύετε για την κίνηση με περισσότερο χρόνο, περισσότερο κέφι, περισσότερο χρήμα και δεν είστε τόσο υπακούοι και τόσο γι' αυτό δεν είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν φταίει το ότι η διδασκαλία της κίνησης κινείται στη σφαίρα της φαντασίας και της ουτοπίας. Όχι. Φταίει το ότι οι οπαδοί δεν αφοσιώνονται με την πρέπουσα αφοσίωση. Και η αφοσίωση πάντοτε αποδεικνύεται με δόσιμα, με το τι θα δώσουν. Θα σου δώσουμε, λέει η κίνηση, και εμείς αυτά που σου υποσχεθήκαμε, αφού πρώτα σου πάρουμε όλα όσα έχεις και δεν έχεις. Τέλος πάντων, αυτό είναι κλασική πρακτική σε πολλές κινήσεις, δυστυχώς. Και αλίμονος στους ανθρώπους που μπλέκουν σε τέτοια μονοπάτια και αλίμονος στους ανθρώπους οι οποίοι σχετίζονται με τέτοιες κινήσεις, γιατί υποφέρουν και δυσκολεύονται. Και αυτά σας τα λέω από εμπειρίες, πικρές εμπειρίες που έχουμε στον τομέα της ποιμαντικής και της θεραπείας αυτών των ανθρώπων και αυτών των ομάδων. Η κίνηση λοιπόν ονειρεύεται να δημιουργήσει μια νέα ανθρωπότητα, να γίνει η υπερθρησκεία, η πανθρησκεία πάνω από όλες τις θρησκείες και να αναγκάσει την εμφάνιση ενός νέου Μεσσία, του λεγόμενου για μας Αντίχριστου, και για την κίνηση ενός νέου Χριστού αντί του παλαιού Χριστού. Πάλι Αντίχριστο τον ονομάζει η κίνηση, απλώς αντί για το πρόθεμα αντί βάζει το πρόθεμα νέο Χριστό, το ίδιο είναι, γιατί είναι ενάντια και σε αντικατάσταση του Ιησού Χριστού. Οπότε καταλαβαίνουμε πως όταν κανείς ανήκει σε αυτή την κίνηση δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ορθόδοξος χριστιανός. Δεν συμβιβάζεται η ιδιότητα του ορθόδοξου χριστιανού με την ιδιότητα αυτής της κίνησης. Αυτό το πράγμα δεν το λέμε γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε διχαστικό ρόλο, διχαστικό λόγο και να δημιουργήσουμε αισθήματα ενάντια αυτών των ανθρώπων. Το αντίθετο. Θέλουμε να σας δείξουμε πως μακριά από την Εκκλησία και μακριά από τον Χριστό οι άνθρωποι δυσκολεύονται, υποφέρουν, στεναχωριούνται, ταλαιπωρούνται και πρέπει εμείς οι χριστιανοί να προσευχόμαστε για αυτούς και να αφιερώνουμε έστω και ένα κυριλέισον την ημέρα να κάνουμε προσευχή ο Θεός να τους φωτίσει και να τους επαναφέρει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όπως λέει και στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, αυτή η πλατιά καρδιά, ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος αγκάλιαζε στην προσευχή του όλο τον κόσμο, αγκάλιαζε ακόμη και τους πεπλανημένους και έλεγε τους πεπλανημένους επανάγαγε, προσευχόταν στο Θεό και του έλεγε τους πεπλανημένους επανάγαγε και σύναψον τη Αγία Σου Εκκλησία. Φέρε πίσω τους ανθρώπους που φύγανε, φέρε πίσω τους ανθρώπους που πλανήθηκαν, που ξεγελάστηκαν, που αποστασιοποιήθηκαν από σένα. Μόνο εσύ μπορείς, Θεέ μου, να το κάνεις, να μαζέψεις ξανά

πίσω τους ανθρώπους που δεν σε γνώρισαν, που δεν σε αγάπησαν, και να τους συνδέσεις με την Εκκλησία σου, που αυτή είναι η μόνη οικουμενική Εκκλησία, και είναι οικουμενική στον τρόπο, είναι οικουμενική στη διδασκαλία, είναι οικουμενική στην αγάπη, είναι οικουμενική στην αγκαλιά της. Δεν επιβάλλεται, αλλά εμπνέει. Μιλήσαμε για αυτή την κίνηση της Ελίκης Μπέιλι. Αυτή η κίνηση της Ελίκης Μπέιλι οργανώθηκε σε υποομάδες, και αυτές τις υποομάδες θα τις δούμε την επόμενη φορά, πρώτο Θεός, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Ιωδίτης Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Διήγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodico@agielidia.com.
1: Ενόψει του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
2: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα πανηγύριος, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός τρισαρχιερατικός ασπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναϊσού κυρίου Αρσενίου από την Εκκλησία της Σερβίας, στις 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η 6 Αυγούστου, 7 το πρωί, αρχιερατικό συλλήτουργο ιερουργούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτολιάδος κυρίου Ησυχίου από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση, 8.30 το βράδυ, η λιτανία της Ιεράς Εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου, αστική γραμμή νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη. Κατά τη διάρκεια της πανηγύρεως θα τεθεί σε προσκύνηση αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εκ του όρου Σταβόρ. Οι ακολουθίες της πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφλή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι.

Η νηστεία του 15 Αυγούστου. Έχει υποθεί πως όλη η ανθρωπότητα σήμερα πεινάει. Η μισή γιατί δεν έχει να φάει και η άλλη μισή γιατί κάνει δίαιτες. Στο δικό μας χώρο, τον ελληνικό, μιλάμε πολύ για δίαιτες. Από το Μάιο αρχίσουν στα οικογενειακά περιοδικά και στις εφημερίδες να δίνονται συνταγές, οδηγίες, συμβουλές για φρουτοφαγίες, ομές σαλάτες που σας δίνουν ευεξία και σας αφαιρούν κιλά. Αν τώρα και εγώ σας έδινα ανάλογες συνταγές για τον ή την έφηβό σας, θα το βρίσκατε φυσικό και μάλιστα επίκαιρο. Αν όμως σας μιλούσα για μια αποχή από κρέας, ψάρι, αυγά, βουτυράτα με τη χριστιανική έκφραση νηστεία, θα με τοποθετούσατε ίσως στην τάξη των ξεπερασμένων ή οπισθοδρομικών ατόμων που κουβαλούν το σκοταδισμό στην τσέπη τους, όπως άλλους τα κέρματα για το τρόλεϊ.

Διάβαζα ένα άρθρο ενός αναπληρωτή καθηγητού της παιδιατρικής σε εφημερίδα. Ο καθηγητής που είναι ειδικευμένος σε θέματα διατροφής επιμένει πως η νηστεία αφορά τη χοληστερίνη σας, την καρδιά σας, την πίεσή σας, το πεπτικό σας σύστημα, την υγεία σας. Γιατί η χριστιανική θρησκεία και η υγιεινή διατροφή είναι για τη μοντέρνα ιατρική ακριβώς το ίδιο.

Δεν θα ήθελα να αναφέρω όλο το άρθρο του κυρίου καθηγητή, το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον άρθρο του, γιατί το θέμα μου δεν θέλω να το στενέψω στην ιατρική λέξη δίαιτα, αλλά πρόθεσή μου είναι να πλατείνω τη λέξη νηστεία. Ζώντας σε έναν κόσμο υπερκατανάλωσης, το νεαρό άτομο μεγαλώνει με την πεποίθηση και τη βεβαιότητα πως όλα του επιτρέπονται και για όλες τις εποχές. Το φαγητό είναι απλά ένας μόνον τομέας από τους πολλούς που αγγίζονται με τις δίαιτες. Ο Τσαρούχης, ο μεγάλος ζωγράφος μας, σημειώνει αυτό το αδιφάγο κοίταγμα των υλικών αγαθών. Γράφει κάπου: «Παρατηρήστε πως τρώει το Ελληνόπουλο. Τρώει το πρωί σπίτι του. Παίρνει χρήματα για να φάει στο διάλειμμα του σχολείου. Φεύγει σχολώντας και πηγαίνει στο περίπτερο κάτι να πάρει να φάει μέχρι να πάει στο σπίτι του για να φάει. Τρώει όπως οι πεινασμένοι σουλιώτες ή οι μεσολογγίτες ονειρεύονταν να φάνε. Τρώει θαρρείς εις μνήμην αυτών. Δεν θα ήταν τραγικό το φαινόμενο αν το βλέπαμε μόνο στο φαγητό. Το ίδιο λέμαργο κοίταγμα γίνεται στα ρούχα, ας πούμε στα ραδιόφωνα. Μετρήσατε άραγε πόσα έχουμε στο σπίτι μας? Στα βίντεο που υπάρχουν στα σπίτια, ακόμα και στους ερωτικούς δεσμούς. Μήπως ο σύντροφος της μιας νύχτας δεν είναι ένα από τα δείγματα του καταναλωτισμού του έρωτα? Έτσι, τη στιγμή ακριβώς που παγκόσμια καταδικάζεται η σκλαβιά και σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι για μια σταγόνα λευτεριάς, σκλαβώνουμε τα παιδιά μας με τη χρυσή βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και δέσμια κάνουμε τα παιδιά μας φανταστικών αναγκών. Είναι τουλάχιστον ουτοπία να πιστεύουμε πως κάποιο άτομο θα πει όχι σε μια κομπίνα που θα του κάνει περισσότερο άνετη τη ζωή, αν δεν μπορεί να πει όχι σε ένα σουβλάκι ή σε ένα σωροπιασμένο και πασπαλισμένο με αμύγδαλα παγωτό. Δεν είναι δυνατό να του μιλάμε του εφήβου για ψυχική ισορροπία, για αντιστάσεις ηθικές, για αντισώματα στη σύψη, χωρίς να του μάθουμε να λέει όχι στα πράγματα που με αυθονία υπάρχουν πλάι του. Αν κάνει καλό στη χοληστερίνη ή στην πίεση η αποχή για χρονικά διαστήματα από εδέσματα, σκεφτείτε τι μάθημα εγκράτειας αλλά και πόση ελευθερία του δίνει η νηστεία. Επιμένω επάνω σε αυτή την τόσο ταλαιπωρημένη και διασυρμένη λέξη ελευθερία, που την πιπηλάμε συνεχώς όλοι και οι δικτάτορες ακόμα, και που κρύβουμε επιμελώς τη συνταγή της επιτυχίας της, την εγκράτεια. Ασκητική λέξη η ελευθερία. Την αγοράζουμε τη λιτότητά τους εκείνοι που έχουν λίγες ανάγκες. Ο 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού, δίνει τη δυνατότητα να πάρει ο έφηβος με την νηστεία ένα μάθημα. Μάθημα που δεν του το δίνει καμία δίαιτα αδυνατίσματος ή συνταγή για εξάλληψη κυταρίτιδας. Μάθημα αυτοσυγκράτησης, υπεύθυνου όχι, θεληματικής στέρησης και αποχής. Μάθημα που δεν δίδουν τα Ινστιτούτα Αισθητικής, αλλά το σπιτικό που αγωνίζεται να φτιάξει υπεύθυνους ανθρώπους. Δηλαδή τελικά όχι οι ξεπερασμένοι, αλλά οι τελείως μοντέρνοι γονείς. Γιατί είναι πολύ μοντέρνα έννοια πια η υπευθυνότητα.

Στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, θα ακούσουμε το δοξαστικό και το απολυτίκιο της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε ήχο πρώτο. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία, την οποία διευθύνει ο Κώστας Ζορμπάς.

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγία Σκέπης Εδέσης. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6:30 το απόγευμα, υποδοχή της θυμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και μέγας αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8:30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, Χοροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11:30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10:30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου, 7 με 8:30 το βράδυ, εόρτιος εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, 8:30, λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος, Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του Εκθεσσαλονίκης, 7:30 με 9:30 το πρωί, όρθρος, Θεία Λειτουργία και προσκύνηση λιψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως, 7:30 με 9:30 το πρωί, όρθρος, Θεία Λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33, στάση Μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό στάση Φλέμινγκ.

0: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023 313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ενόψει του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493 061 811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310 202 600.
4: Οι πρώτες μου αγιογραφίες, παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας, με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα, με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
3: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310 202 600. Πνεύμα για να ανάψει η φωτιά.
6: Energizers! Νιώθω άνετα!
7: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
6: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
7: Χαμογελώ μέσα τους!
8: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα! Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη!

Αγαπημένοι μου μικροί μου φίλοι, πώς είστε, τι κάνετε, συνεχίζονται οι διακοπές σας, χαίρομαι πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και όπως έχουμε πει, προετοιμαζόμαστε για τη γιορτή της Μάνας Παναγίας, της γλυκιάς μας Παναγίας, η οποία, παιδιά, όσες φορές και όποτε ζητήσουμε τη βοήθειά της, είναι πάντοτε δίπλα μας. Γι' αυτό καθημερινά να ζητάτε τη βοήθεια της Παναγίας και για τον εαυτό σας και για την οικογένειά σας και για τους συγγενείς σας, τους φίλους σας και για όλο τον κόσμο. Και ιδιαίτερα, παιδιά, αυτές τις μέρες να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παναγίας μας για την πατρίδα μας που φλέγεται, που καίγεται. Καίγονται σπίτια, καίγονται ζωάκια, καίγονται άνθρωποι. Να βοηθήσουμε, παιδιά, με την προσευχή μας, να γονατίσουμε όλοι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και κάθε απόγευμα που πηγαίνουμε στις παρακλήσεις να την παρακαλέσουμε να βάλει το χέρι της, να σβήσουν οι φλόγες, να σταματήσει όλο αυτό, παιδιά, το κακό στην πατρίδα μας, που είναι σαν να βρισκόμαστε σε περίοδο πολέμου. Έτσι δεν είναι? Τέτοιες καταστροφές μόνο στον πόλεμο βλέπουμε. Και εμείς καταστρέφουμε την πατρίδα μας από μόνοι μας. Γι' αυτό ας παρακαλέσουμε την Παναγία μας, όλοι μικροί και μεγάλοι, αλλά ιδιαίτερα εσείς τα παιδιά, για να περάσουν όλα αυτά, να σταματήσουν, να λήξουν και να δώσει κουράγιο και σε αυτούς που έχασαν κάποιον δικό τους άνθρωπο, οι οποίοι, βέβαια, παιδιά, είναι ήρωες. Αυτοί που πεθαίνουν την ώρα του καθήκοντος, δηλαδή όλοι αυτοί οι πυροσβέστες, αυτοί που προσπάθησαν να βοηθήσουν και έπεσαν την ώρα του καθήκοντος, όπως λέμε, δηλαδή έφυγαν από τη ζωή προσπαθώντας να σώσουν άλλους, αυτοί είναι ήρωες και μάρτυρες, παιδιά. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Όσο λυπηρό και να μας είναι, αυτό να μας δίνει έτσι την ελπίδα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα στεφανωθούν από τον Θεό Πατέρα μας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ας παρακαλέσουμε την Παναγία μας, τη γλυκιά μας Παναγία, να σταματήσει όλο αυτό το κακό, παιδιά. Βέβαια, να μην πηγαίνουμε μόνο στην Παναγία μας, να την παρακαλάμε δηλαδή μόνο όταν χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια, όταν θέλουμε να την παρακαλέσουμε για κάτι. Μην πηγαίνουμε δηλαδή στην Παναγία μας πάντα μόνο ως ζητιάνοι, παιδιά, αλλά να πηγαίνουμε στην Παναγία μας και να τη λέμε: Παναγία μου, δεν θέλω σήμερα κάτι να σου ζητήσω, ήρθα να σου πω ένα ευχαριστώ, να πεις ένα ευχαριστώ στον Υιό σου, στην Παναγία Τριάδα, για όσα μας χαρίζεις καθημερινά. Έτσι να είμαστε ευγνώμονες προς τη γλυκιά μας Παναγία και έτσι θα έχουμε περισσότερο θάρρος να ζητάμε και όταν υπάρχει μια ανάγκη, παιδιά. Έτσι, μικροί μου φίλοι, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και πάμε να παρακολουθήσουμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος από το διήγημα που παρακολουθούμε.

Η φτωχή Ελλάδα, σαν μάνα στοργική, άνοιξε την αγκαλιά της για να μαζέψει τα πληγωμένα της παιδιά. Και αυτά που είχαν δει κατάματα το θάνατο, ατσάλωσαν την ψυχή τους και δούλεψαν σκληρά για να αναστήσουν τον Πόντο και όλη την Ιωνία. Και έκαναν τη νύχτα μέρα με μια ελπίδα να φέρουν κοντά τους τη Σουμελιώτισσα. Τούτο το όνειρο σαν λαμπάδα αναμένει εκέγε άσβεστο και τους έδινε δύναμη να συνεχίσουν. Η κυβέρνηση τότε του Βενιζέλου ζήτησε από το Μητροπολίτη Χρύσανθο, που ήταν από την Τραπεζούντα, να αναλάβει και να φέρει την εικόνα της Σουμελάς πίσω στο λαό της. Εκείνος περιχαρής βρίσκει τον γέροντα Ιερεμία και του λέει: «Θυμάσαι, γέροντα, που έκρυψες την εικόνα της Παναγίας πάνω στο όρος του Μελά?» «Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου δεν το ξεχνώ», του απαντά και να στενάζει. «Κάνε λοιπόν κουράγιο και πάνε να τη φέρεις. Θα έρθουν μαζί σου και άλλοι πατριώτες. Εμείς τα έχουμε κανονίσει με τις τουρκικές αρχές και εμπόδιο δεν θα σας φέρουν». «Παραγέρασα, δεσποτά μου», λέει με λύπη το γεροντάκι, «τα πόδια μου άλλο δεν με βαστούν». Φώναξε καλύτερα τον γέροντα Αμβρόσιο, που εκείνο το καιρό ήταν μοναχός στο μοναστήρι, και εγώ θα του υποδείξω το μέρος που είναι θαμμένα τα ιερά κοιμήλια.

Η Πανσέληνος βγήκε χαρούμενη απόψε και ρίξε απλόχερα το φως της πάνω στο όρος του μελά. Τα αστέρια που τη συντροφεύουν τη βλέπουν να λαμποκοπά και αναρωτιούνται τι να συμβαίνει. «Ελάτε», τους λέει εκείνη βιαστικά. «Ας κατεβούμε λίγο χαμηλότερα, να φέξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν έρθει από τόσο μακριά. Ποιοι είναι αυτοί? Τι θέλουν τέτοια ώρα σε τούτη την ερημιά?» ρωτούν τα αστέρια με απορία. Είναι ο γέροντας Αμβρόσιος μαζί με πατριώτες του και Τούρκους αγωγιάτες. Έχουν έρθει από την Ελλάδα για να βρουν την εικόνα της Παναγίας σου Μελά, που είναι θαμένη εδώ 10 ολόκληρα χρόνια.

Οι άνδρες κάβουν με νύχια και με δόντια κάτω από ένα σωρό πέτρες, ξύλα και χώματα. Όσο η ώρα περνάει, η αγωνία όλων μεγαλώνει. Κάποια στιγμή η Αξίνα χτυπά πάνω σε ένα κυβότιο. Οι καρδιές όλων να αναθαρεύουν. «Κάτι βρήκαμε», φωνάζει με λαχτάρα ένας αγωγιάτης. Την ώρα που οι άνδρες ξεθάβουνε το κυβότιο, γυρίζει ο γέροντας Αμβρόσιος στα μάτια του στον ουρανό και κάνει το σταυρό του. Το ανοίγουν. Με χέρια που τρέμουν παίρνει την εικόνα της Παναγίας, το Ευαγγέλιο και το σταυρό.

φυλά με ευλάβεια. Όλοι μαζί, χριστιανοί και αλόθρησκοι, με δάκρυα στα μάτια πέφτουν στα γόνατα και προσκυνούν τη μεγαλόχαρη του πόντου. Τα άστρα στείνουν χορό στον ουρανό και οι άγγελοι πανηγυρίζουν. Πριν πάρουν το δρόμο της επιστροφής, ο γέροντας Αμβρόσιος γυρνά για τελευταία φορά και βλέπει με πόνο το ερυπωμένο μοναστήρι. Για 17 αιώνες κράτησε στα σπλάχνα του άσβεστη τη φλόγα του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Τώρα μόνο οι τείχοι απέμειναν όρθιοι για να ελέγχουν σιωπηλά τη σκληρότητα των ανθρώπων. Με κρυφή η λαχτάρα σφίγγει στην αγκαλιά του την Αγία εικόνα και μουρμουρίζει: «Παναγιά μου, εσύ ξέρεις τι πεισματάρη κυράτσα είμαστε. Αν δεν σε βάλουμε και πάλι στο θρονί σου, αναπαμώ η ψυχή μας δεν θα βρει».

τούτη την υπόσχεση ο Φίλων Κτενίδης, γιατρός και ποιητής από τον Πόντο, την κάνει σκοπό της ζωής του. Ο μεγάλος αυτός οραματιστής μαζεύει γύρω του φλογερούς πατριώτες και ιδρύει το σωματείο Παναγία Σου Μελά. Πέρασαν όμως 20 χρόνια μέχρι αυτή η ευχή να γίνει πραγματικότητα. Το 1951 η αθάνατη ποντιακή ψυχή στείνει πάνω στα υψώματα της Καστανιάς, στο Βέρμιο, το νέο θρονί της Παναγίας. Και αυτός ως πρωτομάστορας βάζει το θεμέλιο λίθο και ανάψε αυτή τη φορά ο φάρος της Σουμελιώτισσας πάνω στα γιασμένα χώματα της Μακεδονίας. Αφού είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα, ο ποιητής και πατριώτης του Πόντου, Κτενίδης, αφήνει το μάταιο του το κόσμο και ευτυχισμένος φεύγει για τον ουρανό. Το 1963, τη σκυτάλη του ιδρύματος παίρνει στα στιβαρά του χέρια ο Παναγιώτης Τανιμανίδης, θεολόγος και λογοτέχνης, μα πάνω απ' όλα αγωνιστής και άνθρωπος της προσφοράς. Γεννημένος δάσκαλος ανοίγει την αγκαλιά του στα νέα παιδιά, γίνεται ο συμπαραστάτης τους και ο θερμός εμπνευστής τους. Αυτά ανταποκρίνονται πρόθυμα στο κάλεσμά του. Ενθουσιασμένα παίρνουν στο χέρι τον Κεμεντζέ που αρχίζει να αντιλαλεί, και πάλι χαρούμενος σε βουνά και σε λαγκάδια. Νέοι και νέες χορεύουν τώρα τον πυρίχιο χορό με μια υπόσχεση στα χείλη. Τούτη την ιερή κληρονομιά που μας κληροδοτήσατε θα την κρατήσουμε για πάντα άσβεστη λαμπάδα. Έτσι και έγινε. Από τότε ένα πλήθος ευεργετών, δωρητών και φίλων προσφέρουν απλόχερα το σεβασμό και την αγάπη τους στην Παναγία, στηρίζουν το έργο του Ιδρύματος και κρατούν άσβεστη τη λαμπάδα της Σουμελιώτισσας σας.

ευχήθη η γιορτή του Ευαγγελισμού. Στην Αμερική, σύσσωμη η ελληνική κοινότητα έδωσε το παρόν για να τιμήσει τόσο την Παναγία μας, όσο και τους αγώνες του έθνους μας. Η γιαγιά παρακολούθησε συγκινημένη την κατανυκτική θεία λειτουργία και χάρηκε τα εγγόνια της στις γιορταστικές εκδηλώσεις που ακολούθησαν. «Σου άρεσαν, γιαγιά, οι χόροι και τα τραγούδια μας?» ρωτάει η Μέλη, που αγωνιά να ακούσει τις εντυπώσεις της. «Μόνο μου άρεσαν. Αν δεν έβλεπα γύρω μου ουρανοξύστες, θα νόμιζα πως είμαι στην Ελλάδα, παιδάκι μου. Μα περισσότερο με συγκινήσατε εσείς, τα νέα παιδιά, που αν και δεν γνωρίσατε από κοντά την πατρίδα μας, την έχετε πάντα ζωντανή στην καρδιά σας. Θα την επισκεφτούμε φέτος το καλοκαίρι», λέει με ενθουσιασμό Ευγένιος. «Δεν άκουσες ότι ο μουσικοχορευτικός σύλλογός μας θα παραβρεθεί το 15 Αύγουστο στην πανήγυρη της Σουμελά στο Βέρμιο?» «Έχει καιρό που άκουσα ότι το Σωματείο Παναγία Σουμελά προσκαλεί εσάς τους νέους να δηλώσετε συμμετοχή στις καλλιτεχνικές του εκδηλώσεις. Χαίρομαι πολύ που μαθαίνω ότι θα πάτε τελικά. Και εγώ θα κάνω τα έξοδά σας για αυτές τις διακοπές». «Είσαι η καλύτερη γιαγιά του κόσμου», της λέει τρυφερά η Μέλη. «Πόσο θα ήθελα να έρθεις κι εσύ στην Ελλάδα, από που έφυγες κοπελίτσα και δεν ξαναγύρισες. Αν θέλει ο Θεός και είμαι καλά, θα πάμε με τους γονείς σας του χρόνου», μου το υποσχέθηκε άλλωστε ο πατέρας σας. «Σήμερα όμως, καθώς σας καμάρωνα στη γιορτή, γύρισα πολλά χρόνια πίσω, τότε που ήμουν και εγώ νέα και χόρευα τους χορούς αυτούς. Και όταν είδα και εσένα, Ευγένιε, να παίζεις τη λύρα και να τραγουδάς τα ποντιακά, θάρρεψα πως έβλεπα τον παππού σας στα νιάτα του. Τόσο πολύ του μοιάζεις». Με τα λόγια αυτά σηκώνεται και ξεκρεμά από τον τοίχο τη λύρα του παππού. «Από σήμερα, αγόρι μου, είναι δική σου». Ο Ευγένιος τη σφιχταγκαλιάζει και τη φυλά. «Σε ευχαριστώ, γιαγιάκα μου. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια περίμενα αυτή τη μέρα». Ύστερα, χαϊδεύοντας τη λύρα του παππού, βλέπει σε μια άκρη χαραγμένη τη λέξη «Παναγία». «Σαν κάτι να ήθελε εθαρό να συμπληρώσει εδώ. Μήπως σου μελά?» «Ακριβώς. Μαζί με τον αδελφό του, το Γιωρίκα, είχαν φτιάξει από μια λύρα. Ο παππούς χάραξε πάνω την Παναγία και ο αδελφός έγραψε Σουμελά. Όταν λοιπόν τις έφτιαξαν, πήγαν μαζί πάνω στις πλαγιές του Βερμίου για να γιορτάσουν τον ερχομό της εικόνας στο νεό της προσκύνημα. Και εκεί, ανάμεσα στις οξιές και τις καστανιές, έπαιξαν και οι δυο τους και τραγούδησαν ντυμένοι με τις παραδοσιακές στολές του πόντου. Άρεσε τόσο πολύ το τραγούδι τους που ο κόσμος σηκώθηκε όρθιος και χειροκροτούσε. Νέα παιδιά αυτά, άβγαλτα, από χωριό, συγκινήθηκαν πολύ και πάνω στον ενθουσιασμό τους δώσανε το λόγο τους στην Παναγιά να πηγαίνουν εκεί κάθε χρόνο και να παίζουν στη χάρη της. Τα δυο αδέλφια, επειδή ήταν αχώριστα και τόσο αγαπημένα, πίστευαν πως και οι λύρες τους θα έπαιζαν πάντα μαζί. Μα άλλα λογαριάζουν οι άνθρωποι και άλλα η ζωή σκαρώνει. Ο παππούς σας βρέθηκε στην Αμερική και ο Γιωρίκας μετά από λίγα χρόνια μάθαμε πως πήγε στη Γερμανία. Χώρισαν τα αδέλφια, χώρισαν και οι λύρες. Αλλού η Παναγία, αλλού η Σουμελά. Τα μάτια της βουρκώνουν καθώς τα θυμάται και τρέμοντας βγάζει από την τσέπη της το άσπρο της μαντιλάκι να τα σκουπίσει. «Έτσι ήταν το σχέδιο του Θεού», μονολογεί. Η Μέλη της δίνει ένα ποτήρι με νερό να πιει δύο γουλιές να ηρεμήσει. «Ίσως κάποτε να ξανασμίξουν, γιαγιά», της λέει για να την παρηγορήσει. «Τώρα πια, μόνο στον ουρανό». Ο Ευγένιος γονατίζει δίπλα της. Της πιάνει σφιχτά τα χέρια και κοιτάζοντάς την στα μάτια της λέει αυθόρμητα. «Φέτος θα πάω εγώ να παίξω με τη λύρα του παππού στο πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά. Κι ας είμαι μόνος μου. Δεν με πειράζει. Εκείνη ξέρει από χωρισμούς και θα με συμπονέσει». Η γιαγιά τον ακούει να μιλάει με τόση αποφασιστικότητα και του εύχεται
Να πας, παλικάρι μου, να πάρεις τη λύρα σου και να πας με την ευχή μου. Μετά αγκαλιάζει τρυφερά και τα δυο της εγγόνια και τα γλυκοφυλά.

Πάσχα του καλοκαιριού έχουν ονομάσει τη γιορτή της Παναγίας το 15 Αύγουστο, και όλος ο ελληνισμός γιορτάζει σε κάμπους και βουνά, σε χωριά και πολιτείες, σε αφροστόλιστα νησιά, σε μοναστήρια και ρημοκλήσια. Η Παναγία ανοίγει την αγκαλιά της σε όλους τους πιστούς, μικρούς και μεγάλους, ντόπιους και ξενιτεμένους, χαρούμενους και πονεμένους. Είναι η ελπίδα των χριστιανών, η παραμυθία, η ελεούσα, η φανερωμένη, πρόδον το αμάραντον που σήμερα ανεβαίνει από τη γη στον ουρανό. Ο παππούς ο Γιορίκας μαζί με την κόρη του και το γαμπρό του την ευχαριστεί που τον αξίωσε να έρθει ύστερα από τόσα χρόνια στη χάρη της. Πάει αρκετός καιρός που βγήκε στη σύνταξη και ήρθε πίσω στην Ελλάδα για να πεθάνει στον τόπο του, όπως έλεγε πάντα. Όρθιος μέσα στην κατάμεστη κλησιά, κρατώντας σφιχτά στο χέρι του μια τσάντα, παρακολουθεί με ευλάβεια τη Θεία Λειτουργία. Η προσφυγοπούλα Παναγιά που κουβαλά καρτερικά στους ώμους της ιστορία, θρύλους και παραδόσεις, σκορπίζει παντού ένα άρωμα από λουλούδια, μοσχολίβανο και μελισσοκέρι. Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τις φωνές τους με τους καλήφωνους ψαλτάδες και την υμνούν δοξαστικά. Η αρχιερατική Θεία Λειτουργία τελείωσε. Τα παλικάρια, φορώντας τις παραδοσιακές τους στολές, παίρνουν στα χέρια τους την Αγία εικόνα για να αρχίσει η περιφορά. Ιερείς, ψαλτάδες και δεσποτάδες, επίσημοι και λαός, ακολουθούν με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια τη Σουμελιώτισσα, έτσι όπως την ακολουθούσαν κάποτε και οι μεγάλοι Κομνηνοί. Ο φωνήσιος αέρας χαϊδεύει το Άγιο πρόσωπό της με τις ευωδιές του δάσους. Μέντα, θυμάρι και αγριολούλουδα. Τα δέντρα φροίζουν στο πέρασμά της και οι καρδιές όλων υμνούν και προσεύχονται, καθώς οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα. Έχει κανείς την αίσθηση ότι εδώ συναντιέται το θείο με το ανθρώπινο. Μόλις η περιφορά τελείωσε, ο Γιορίκας, κατακόκκινος από την κούραση, κάθεται σε μια άκρη να πάρει μια ανάσα. «Δεν φτάνει που τόση ώρα είσαι όρθιος?» του λέει η κόρη του. «Κουβαλάς και αυτή την τσάντα με τη λύρα. Δεν μπορούσες να την αφήσεις στο αυτοκίνητο?» «Όχι, δεν μπορούσα. Ήθελα να λειτουργηθεί κι αυτή. Άσε με, κόρη μου, μη μαλώσουμε μέρα που είναι.» «Ο πατέρας σου είναι σκληρό καρύδι», λέει ο γαμπρός του. «Δεν το βάζει εύκολα κάτω.» Εκείνος τους κοιτά στα μάτια και λέει: «Η ζωή είναι σκληρή. Για να αντέξεις και σαν αμένα κάρβουνα να πατάς, θα λες δεν καίγομαι. Αυτό κάνω κι εγώ τόσα χρόνια.» Ο γαμπρός του τον αγκαλιάζει. «Εμείς ήρθαμε από τη Γερμανία για να σε φέρουμε εδώ. Κοίταξε λοιπόν να το ευχαριστηθείς.» Ο Γιορίκας κουνάει το κεφάλι του. Όρεξη να δίνει άλλες εξηγήσεις δεν έχει. Μα μέσα του το έχει ορκιστεί. Όσο τον έχει ο Θεός γερό θα έρχεται. Τόσα χρόνια η ξενιτιά του είχε στερήσει τούτη τη χαρά. Μια παρέα συγχωριανών τους που ανταλλάσσουν ευχές και κεράσματα τους προσκαλεί: «Ελάτε μαζί μας. Βρήκαμε στην πρώτη σειρά θέση για τον παππού. Σε λίγο θα χορέψουν παιδιά ομογενών που ήρθαν από την Αμερική και την Αυστραλία.» Ο Γιορίκας σηκώνεται, παίρνει παραμάσχαλα την τσάντα και τους ακολουθεί. Τα όργανα αρχίζουν να γλυκολαλούν. Νέοι και νέες, γεμάτοι λεβεντιά και χάρη μέσα στις παραδοσιακές τους στολές, χορεύουν και τραγουδούν. Η κόρη του σκύβει και του λέει: «Αυτά τα παιδιά που βλέπεις πρώτη φορά έχουν έρθει στην Ελλάδα.» «Ωραία, αυτά γεννήθηκαν με την Ελλάδα στην καρδιά και στο αίμα τους τον πόντο», λέει γεμάτος ενθουσιασμό και τα χειροκροτεί. Τα παιδιά τελειώνοντας κατεβαίνουν από την εξέδρα και ένας νεαρός αρχίζει μόνος του να παίζει τη λύρα του και να τραγουδά: «Ο πόντον και χάθεν, μοναχόν ζει και βασιλεύ, απέσα καρδίας, εμούν πάντα ανθείς, δικαίως συναραεύ.» Ο Γιορίκας ακούει το τραγούδι, βλέπει και τη λύρα στα χέρια του νεαρού και ταράζεται. «Παναγιά μου», ψιθυρίζει αναστατωμένος, «αυτό είναι το τραγούδι που είχαμε σκαρώσει μαζί με τον αδελφό μου. Η λύρα του παιδιού είναι ίδια σαν τη δική μου.» Η ματιά του δεν ξεκολλά από το νεαρό αγόρι
Ο Ευγένιος, το αδέλφι μου, ο Ευγένιος, φωνάζει με λαχτάρα. Παναγιά μου, αυτός ακόμα δεν τράνεψε. 18 πήγε στην Αμερική και τόσος έμεινε. Με χέρια που τρέμουν ανοίγει την τσάντα και βγάζει τη λίρα του. Σηκώνεται. Η κόρη του τον ρωτά ανήσυχη. Πού πας πατέρα? Άσε με, της λέει επιτακτικά και προχωρά προς την εξέδρα. Εκείνη τον ακολουθεί και τον βοηθά να ανέβει τα σκαλιά. Ο νεαρός τον κοιτάζει ξαφνιασμένος. Ο Γιώρικας τον πλησιάζει και αρχίζοντας να παίζει τη λίρα του, τραγουδά κι αυτός μαζί του. Συμπαναίαν σου μελάν, σου μέγαν μοναστήριν, εκεί ξανθανταμούμε σε εκτρή μαζί και φίλοι. Ο Ευγένιος, χωρίς να σταματήσει να παίζει, βλέπει πάνω στη λύρα του γέροντα χαραγμένη τη λέξη σουμελά και αναστατώνεται. Σαν ήταν γνώριμοι από χρόνια, παίζουν τις λύρες τους τη μια δίπλα στην άλλη και αυτοί με δάκρυα στα μάτια τραγουδούν. Τα χρόνια κι αν περάσνε, διαβαίνε, εντάμαν θα τραγουδούμε και τα σλύρα σε μούνα χώριστα θα γλυκοκελαϊδούνε. Την ώρα που κορυφώνεται το πανηγύρι στην Ελλάδα, χιλιόμετρα μακριά, πάνω στα άγρια βουνά του Πόντου, μέσα στο ερυπωμένο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ένας ταπεινός παπάς μαζί με λίγους προσκυνητές και αρκετούς κρυπτοχριστιανούς λειτουργεί μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας, μνημονεύοντας κι όλους τους αδικοχαμένους νεκρούς και αγνοούμενους του Πόντου. Άγγελοι και ψυχές αγάλλονται

Το τραγούδι τελείωσε. Ο νεαρός Ευγένιος πέφτει με λαχτάρα στην αγκαλιά του παππού Γιωρίκα και κλαίνε και οι δυο από χαρά. Μαζί τους κλαίει και ο κόσμος όλος. Μετά από τόσα χρόνια, δύο γενιές μίγουν. Θείε, λέει το παιδί συγκινημένο, επιτέλους η Παναγία ενώθηκε με τη Σουμελά και υψώνει στον αέρα τις λύρες τους. Σαν θέλει ο Θεός, παλικάρι μου, όλα γίνονται.

Μπροστά στην πύρινη λέλαπα που κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της. Μπροστά στην καταστροφή του δασικού πλούτου και της φυσικής ομορφιάς της πατρίδας μας. Μπροστά στην απώλεια ανθρώπινων ζώων. Μπροστά στον θρήνο εκείνων που είδαν τους σκόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Μπροστά στις ακούραστες προσπάθειες των πυροσβεστών που παρά τις αντιξοότητες και τις ελλείψεις έδιναν συνεχείς μάχες με τη φωτιά. Μπροστά στην καμένη γη, μπροστά στις στάχτες και τα αποκαίδια, τι λέξεις να βρούμε, αγαπητοί φίλοι? Ποιες λέξεις έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε? Ποιες φράσεις να αρθρώσουμε?

Στεκόμαστε αμήχανοι και προσπαθούμε να συλλάβουμε το πραγματικά ασύλληπτο μέγεθος της καταστροφής. Μιας καταστροφής η έκταση της οποίας θύμισε καταστροφές που έζησε η πατρίδα μας μόνο σε καιρούς πολέμου. Μιας καταστροφής οι συνέπειες της οποίας θα είναι εμφανείς για πολλά χρόνια από εδώ και πέρα. Μιας καταστροφής που οι πληγές της θα χρειαστούν πολύ καιρό για να επουλωθούν. Μιας καταστροφής της οποίας ο πόνος ποτέ δεν θα ξεχαστεί. Μιας καταστροφής που στέρισε από κάποιους ανθρώπους αγαπημένα τους πρόσωπα, από πάρα πολλούς τις περιουσίες τους, από αμέτρητα ζώα το φυσικό τους περιβάλλον, μα το σημαντικότερο, από τις επόμενες γενιές οξυγόνο και μέρη για να χαίρονται την φύση και τις ομορφιές της. Μιας καταστροφής για την οποία είμαστε όλοι υπεύθυνοι.

Ναι, φίλοι ακροατές, φέρουμε όλοι μερίδιο ευθύνης για αυτήν την καταστροφή και συνέβη ίσως αρκετά ή πολύ μακριά από το σπίτι μας. Φέρουμε ευθύνη γιατί δεν αγαπάμε την φύση, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πως ό,τι κακό συμβαίνει σε αυτήν θα το επομιστούμε κι εμείς. Φέρουμε ευθύνη γιατί δεν προσέχουμε όσο πρέπει το δασικό μας πλούτο, γιατί δεν σεβόμαστε τα δημιουργήματα του Θεού. Φέρουμε ευθύνη γιατί δεν καλλιεργούμε στα παιδιά μας την αγάπη για την πατρίδα και τις ομορφιές της, γιατί ξεχνάμε πως είμαστε άνθρωποι, ανώτερα όντα, με νου και λογική. Φέρουμε ευθύνη γιατί θυσιάζουμε τις φυσικές ομορφιές της πατρίδας μας στο βωμό των άνομων συμφερόντων και του παράνομου πλουτισμού. Φέρουμε ευθύνη για την επικρατούσα λαζονία απέναντι στον πλανήτη, το σπίτι μας.

Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, αν έχουμε έστω και ψήγματα ευσυνειδησίας και εντιμότητας, ας αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με τη σοβαρότητα που της αρμόζει, με σοφροσύνη και ωριμότητα. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του και ας κάνουμε τα λόγια πράξη. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναλογιστούμε τα λάθη και τις ελλείψεις μας και να προβούμε σε άμεση δράση. Γιατί μια ανάλογη καταστροφή μπορεί να συμβεί σε κάθε περιοχή αν δεν προσέξουμε και αν δεν αναθεωρήσουμε τη συμπεριφορά και τη στάση μας απέναντι στο φυσικό περιβάλλον.

καταστροφή του περιβάλλοντος, φίλοι μας, είναι θέμα ηθικού. Όταν ο άνθρωπος δεν αγαπά τον πλάστη, πώς να αγαπήσει και τα πλάσματά του? Όταν δεν σέβεται τον κτίστη, πώς να σεβαστεί τα κτίσματά του? Όταν δεν λατρεύει το δημιουργό, πώς να προστατεύσει τα δημιουργία?

Αν τα μάτια μας δεν αντέχουν την ομορφιά της φύσης, γιατί ο εσωτερικός μας κόσμος είναι άσχημος και καμένος από την αμαρτία, είναι φυσικό να στρεφόμαστε εναντίον του περιβάλλοντος, να ασχημίζουμε και να καταστρέφουμε τον πλανήτη. Ξεχνάμε όμως πως κάτι τέτοιο είναι σαν να υπογράφουμε την αυτοκαταστροφή μας. Γι' αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο, φίλοι μας, σαφώς προτιμότερο και σίγουρα σωτήριο, αν προσπαθούσαμε να καθαρίσουμε την ψυχή και το βλέμμα μας, αντί να καίμε ό,τι μας ενοχλεί και μας ελέγχει.

Και ακόμα μια φορά, ας προστρέξουμε με ειλικρινή μετάνοια στον πανταχού παρόντα και τα πάντα πληρώντα, στον Θεό Πατέρα μας. Ας σηκώσουμε τα μάτια ψηλά και ας τον παρακαλέσουμε να παρατείνει το ελαιός του εφημάς και να μην επιτρέψει να ζήσει ξανά η χώρα μας ανάλογες καταστροφές.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Γεροντήσεις μακρύνης λόγοι. Περί πειρασμών. Ο Θεός δεν παραχωρεί πειρασμούς παραπάνω από τη δύναμή μας. Είναι δίκαιος και μας παραχωρεί όσο μπορούμε να σηκώσουμε. Δεν σταθήκαμε όμως ποτέ να ερωτήσουμε τον εαυτό μας όταν πειραζόμεθα, γιατί μας βρήκε ο πειρασμός αυτός. Συνεχώς έχουμε μπροστά μας το πρόσωπο που θεωρούμε αιτία του πειρασμού. Τι φοβερό, δεν διερωτώμεθα γιατί με βρήκε αυτός ο πειρασμός. Κάτι έχω κάνει. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Συνεχώς στον εαυτό μου αυτό λέγω. Κάτι συμβαίνει με τον εαυτό μου για να έρθει όλος αυτός ο πειρασμός. Σας το λέω ότι το κάνω. Βρίσκω τα αίτια. Ή έχω αφήσει την προσευχή, ή δεν έχω συγχωρήσει, ή. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αιτία του πειρασμού. Όχι στον άλλον. Η αιτία υπάρχει σε μένα. Εμείς όνει και καλά στον άλλο ρίχνουμε την αιτία. Αλλά γιατί δεν ψάχνουμε να βρούμε στον εαυτό μας τη ρίζα του κακού. Επανέρχομαι λοιπόν. Λείπει ο Χριστός. Αν ζούμε εν Χριστώ, όλα λύνονται. Πάντως τα μεγάλα χαρίσματα έρχονται κατόπιν μικρών ή μεγάλων, ανάλογα με τη δύναμή μας, πειρασμών. Εμείς θέλουμε και τα χαρίσματα, όχι όμως και τους πειρασμούς. Αυτό πάθαμε όλοι. Γι' αυτό συγχυζόμεθα και στεναχωρούμεθα.

Να πλατείνουμε την καρδιά μας. Τώρα ήθελα να τονίσω λίγο το θέμα της ευσπλαχνίας στη μοναχική μας ζωή. Να πλατείνουμε την καρδιά μας, να έχουμε σπλάχνα εκτιρμών και να μην μας καταλάβει ποτέ αυτό το κακό πνεύμα της ασπλαχνίας. Είναι μεγάλη αμαρτία η ασπλαχνία. Τυχαίνει καμιά φορά να σου ζητήσει βοήθεια κάποια αδερφή και εσύ λέγεις, δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει. Δεν θέλεις λίγο να τη βοηθήσεις? Δεν θέλεις λίγο να την ξεκουράσεις? Λέγει ο πατήρ Ιωσήφ ότι όταν αναπαύεις τον γέροντα, σημαίνει ότι βρίσκεσαι σε καλή κατάσταση. Το ίδιο συμβαίνει όταν αναπαύεις τον αδερφό σου. Αφού ο Θεός είναι ευσπλαχνός, αφού είναι αγάπη, εμείς σε ποιον θα μοιάσουμε? Έχουμε πρότυπο το Χριστό, έχουμε πρότυπο την Παναγία, έχουμε πρότυπο τους Αγίους. Επανέρχομαι στο θέμα της αγάπης, της ανεκτικότητος, της συνεργασίας, της παραχωρήσεως. Αν μας κουνήσει κάποια από τη θέση μας, αμέσως τη σπρώχνουμε. Θα πείτε, ας καθίσει στη θέση της. Όμως ερωτώ, ποια είναι τα ελαττήριά μας? Τι υπάρχει μέσα μας? Σκέφτομαι, τι θα απολογηθούμε? Τι θα παρουσιάσουμε στο Θεό? Επίσης, όταν υποφέρομαι, εάν μας συστήσουν να κάνουμε υπομονή, δεν πρέπει να απαντήσουμε, αν πάθεις τα ίδια θα με καταλάβεις. Αυτό είναι κατάρα. Προσοχή. Να προσέχουμε και τις υποδείξεις που κάνουμε στους άλλους. Έχω προσέξει στον εαυτό μου ότι όταν ο έλεγχος στον αδερφό γίνεται χωρίς πάθος, εκείνος δεν ταράζεται καθόλου. Ενώ όταν υπάρχει πάθος, ο ελεγχόμενος ταράζεται και γίνεται θηρίο. Αν μιλήσουμε με αγάπη στον άλλον, θα μας καταλάβει. Αν κάνουμε παρατήρηση με αυστηρότητα, δεν μπορεί να τη σηκώσει. Θα μου πεις, να γίνει Άγιος για να δέχεται παρατηρήσεις. Άμα εσύ είσαι Αγία, θα γίνει και ο άλλος. Εάν οι κοσμικοί φροντίζουν να έχουν ευγένεια, πόσο μάλλον εμείς οι μοναχοί. Αν έχουμε αγάπη και ευσπλαχνία, ο άλλος πληροφορείται. Μη γινόμεθα αιτία να αμαρτήσει ο πλησίον μας. Να αποφεύγουμε τους ελέγχους. Ας εξετάσουμε τον εαυτό μας, μήπως παίρνουμε τις αμαρτίες και το βάρος του άλλου επάνω μας και νομίζουμε ότι δεν έχουμε κάνει και τίποτα. Και μπορεί να μην έχουμε κάνει μεγάλα πράγματα για την εξομολόγηση, αλλά μικρά μικρά έχουμε πάρα πολλά. Και σκέπτομαι, τι γίνεται τώρα? Όταν βλέπεις μέσα σου κάποια σκληρότητα, κάνε καλό όπου μπορείς και η ψυχή σου θα μαλακώσει. Μάλιστα ο Άγιος Σιλουανός τονίζει πολύ ότι χρειάζεται να ευεργετήσεις τον εχθρό σου. Τώρα εμείς εδώ έχουμε εχθρούς? Όχι, αλλά τέλος πάντων ευεργέτησε αυτόν που δεν πολυσυμπαθείς. Το πρώτιστο είναι η προσευχή. Αλλά ευκαιρίες δοθήσεις, δώσ' του ένα χέρι βοηθείας, διότι η προσευχή πρέπει να συνοδεύεται από την πράξη. Λοιπόν, μην παραβαίνετε τους κανόνες. Ο πνευματικός έβαλε κανόνα. Αν παραβαίνουμε το πρόγραμμα της μονής, να έχουμε αποχή της Θείας Κοινωνίας. Από τότε που άρχισε να ισχύει ο κανόνας, ξέρετε πόσες έχουν έρθει να μου πούν ότι δεν άκουσαν το σιωπητήριο ή το εγερτήριο? Νομίζω όμως ότι αν έχεις έννοια, ακούς και πολύ καλά μάλιστα. Ο ηγούμενος του Μεγάλου Σπηλαίου, όταν κάποτε μας επισκέφθηκε, μου είπε, όταν ακούς το εγερτήριο, κάτω το πόδι
σήκω από το κρεβάτι, μην περιμένεις να τελειώσει το τάλαντο. Συγχωρέστε με, να κάνουμε πολύ προσευχή. Εγώ δεν είμαι για συνάξεις, αλλά για την καλή παρέα.

0: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του ακαθίστου ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λεφημερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος.

σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό @agelidia.com.

Αγαπητοί ακροατές, ένα από τα πρώτα και βασικά καθήκοντα του χριστιανού είναι και ο εκκλησιασμός. Κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να είναι συνεπής με το πιστεύω του αν παραθεωρεί το χρέος του εκκλησιασμού. Κανένας πιστός δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κοινή λατρεία και τη συμμετοχή του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με την ατομική προσευχή στο σπίτι του ή με την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας από το ραδιόφωνο ή για την τηλεόραση. Αυτό γίνεται κατάκραν οικονομία μόνον δια τους ασθενείς, τα υπερήλικα άτομα και τους εργαζομένους σε έργα κοινής ωφελίας. Η απουσία μέλους του πληρώματος της Εκκλησίας επί τρεις συνεχείς Κυριακές αδικαιολόγητα προβλέπει κυρώσεις και θεωρείται αμάρτημα από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Αυτό και μόνο φανερώνει την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα του εκκλησιασμού. Φίλοι μας, τώρα που θα βρεθείτε στο χώρο των διακοπών σας για την απαραίτητη ανάπαυση, θυμηθείτε πως η ψυχή ξεκουράζεται μόνο μέσα στο κλίμα του Θεού. Στη δική του αγκάλι παρηγορείται και

φίλοι ακροατές, χαίρετε. Τα παιδιά μας πολλές φορές είναι ανυπάκουα, λένε ψέματα, διαπράττουν κλοπές. Πώς θα τα διορθώσουμε? Το να τα παρατηρούμε ξανά και ξανά μερικές φορές δεν αργεί. Πρέπει να τιμωρηθεί μια χαρακτηριστική υπακοή, ένα ψέμα ή μια κλοπή. Την εποχή που το παιδί είναι συνεχώς στην κούνια του, διαδέχεται ο καιρός όπου αρχίζει να τρέφεται με το κουτάλι. Συμβαίνει τότε το παιδί να διασκεδάζει με το να χτυπάει το τραπέζι με αυτό το αντικείμενο. Την πρώτη φορά η μητέρα θα του δώσει να καταλάβει ότι αποδοκιμάζει αυτό το παιχνίδι. Θα του κρατήσει το χέρι και θα το πει ήρεμα και διακριτικά: «Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό». Αν αυτό επανεληφθεί, η μητέρα θα διαμαρτυρηθεί λίγο πιο έντονα και θα επαναλάβει την απαγόρευσή της με περισσότερη προσοχή. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε να ξαναρχίσει για δεύτερη ή τρίτη φορά, αλλά κι αν ακόμα είναι αναγκαίο να επαναλάβει 100 φορές την απαγόρευση, πρέπει να το κάνει. Όταν φτάσει ο καιρός να μπει το παιδί στο πάρκο, το «δεν πρέπει να κάνεις αυτό» θα γίνει πιο αναγκαίο. Όσο πιο αυστηροί είστε στην αρχή, τόσο λιγότερο θα χρειάζεται να ανανεώνετε τις απαγορεύσεις σας. Αλλά από αυτή την ηλικία και πέρα εμφανίζονται οι σκανδαλιές. Αν μέχρι τώρα το παιδί έκανε λάθη από υπερβολική ζωτικότητα και από άγνοια, τώρα τα κάνει από ανυπακοή. Το ξέρετε καλά πως γίνεται αυτό. Όταν το παιδί φέρνει στο στόμα του ένα αντικείμενο που δεν προορίζεται καθόλου για τέτοια χρήση και το οποίο του απαγορεύεται, μπορεί να συμβεί να ξαναρχίσει την κίνησή του κοιτάζοντάς σας τα μάτια. Αν το «δεν πρέπει να το κάνεις αυτό» δεν έχει αποτέλεσμα, αυτό σημαίνει ότι το παιδί, για να υπακούσει, έχει ανάγκη από ένα ερέθισμα πιο ενεργητικό. Ένα ελαφρό χτύπημα στο χέρι που κάνει αυτό που δεν είναι σωστό θα έχει οπωσδήποτε περισσότερη επιτυχία από τα λόγια.

Δεν υπάρχει τίποτε πιο λανθασμένο για το παιδί από την ψευτευαισθησία που συνίσταται στο να λυγίζουμε μπροστά στις ιδιοτροπίες και τα λάθη του παιδιού με τη δικαιολογία ότι είναι παιδί. Βέβαια δεν γίνεται λόγος για βαναυσότητα, αλλά θέλουμε να πούμε ότι η άποψη πως δεν πρέπει να προκαλούμε στα παιδιά κανένα πόνο, έστω και ελάχιστο, είναι ένας παραλογισμός που κάνει το παιδί τύραννο.

Η τιμωρία, για να έχει αναγωγική σημασία, δηλαδή για να φυπνίζει τη συνείδηση, πρέπει πάντα να είναι ανάλογη με την ηλικία του παιδιού, με το χαρακτήρα του, με την ιδιοσυγκρασία του και με τις συνθήκες του λάθους. Άλλο πράγμα η αδεξιότητα και άλλο η κακία. Άλλο πράγμα μια απερισκεψία και άλλο η έλλειψη σεβασμού. Είναι λάθος να τιμωρούμε ένα παιδί για ένα κακό του οποίου δεν είχε μαντέψει το αξιόμεμπτο χαρακτήρα. Πριν τιμωρήσουμε, είναι καλό να εξακριβώσουμε αν το παιδί ήξερε ότι αυτό που έκανε απαγορευόταν.

«Όποιος αγαπάει, τιμωρεί», λέει μια παροιμία. Με αυτήν την έννοια, κάθε τιμωρία, για να είναι σωστή, πρέπει να προέρχεται από την αγάπη. Από μια αγάπη πιο δυνατή από το συναίσθημα. Λένε φίλοι μας ότι δεν πρέπει να τιμωρούμε τα παιδιά επειδή είναι τόσο τρυφερά και ευαίσθητα και επειδή τα αγαπούμε. Αλλά κάποτε είναι η καλύτερη απόδειξη για τη βαθιά στοργή και αγάπη που μπορούμε να τους δώσουμε. Το παιδί, φίλοι μας, δεν γελιέται. Διακρίνει ποιες τιμωρίες είναι σωστές και ποιες όχι. Ποτέ μια τιμωρία δίκαιη που επιβάλλεται ήρεμα και σταθερά δεν μπορεί να μειώσει το σεβασμό ή τη στοργή απέναντι στους γονείς.

Ο παιδαγωγός φίλη μας που έχει συνέστηση της αποστολής του, που δεν θέλει ούτε να εγκαταλείψει τα παιδιά μόνα τους, ούτε να τα υποδουλώσει κάνοντάς τα αντικείμενα, αισθάνεται να ταυτίζεται μαζί τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η άγνοια, οι στενοχώριες και τα λάθη τους να θεωρούνται δικά του λάθη και να θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για αυτά. Έτσι, όταν πρέπει να τα διορθώσει, υποφέρει μαζί τους, σαν να επέβαλε στον ίδιο τον εαυτό του τις τιμωρίες που τους επιβάλλει και τις προσπάθειες που ζητάει.

Δεν πρέπει ποτέ να τιμωρούμε θριαμβευτικά. Να δεις ποιος είναι πιο δυνατός. Θα σε μάθω εγώ να ακούς. Η αγωγή δεν είναι μάχη όπου υπάρχει ένας νικητής και ένας νικημένος, αλλά συνεργασία όλο και πιο αποτελεσματική, που γίνεται με εμπιστοσύνη και στοργή.

αποφεύγετε να δημιουργήσετε στο παιδί την ιδέα ότι η κοινωνία το έχει απορρίψει λόγω του λάθους του ή λόγω της τιμωρίας. Τα τιμωρημένα παιδιά πολύ συχνά δέχονται τις τιμωρίες όπως δέχονται μερικές δυσάρεστες στιγμές της υπάρξεώς τους. Τι να κάνουμε όταν σε μια τιμωρία το παιδί απαντά «το ίδιο μου κάνει»? Καταρχήν, να μην απαντήσουμε αμέσως «και μένα το ίδιο» ή «τόσο το καλύτερο αν δεν σε πειράζει». Δεύτερον, να μην απειλήσουμε με βαρύτερη ποινή. Αφού δεν σε ενδιαφέρει, φαίνεται ότι δεν σε χτύπησα πολύ. Και τρίτον, πείτε μόνο «σκοπός μου δεν είναι να σε δυσαρεστήσω, αλλά να σου δώσω την ευκαιρία να σκεφτείς, να σε ηρεμήσω ή να σε εμποδίσω να γίνεις ενοχλητικός στους άλλους». Τις περισσότερες φορές αυτή η γλυκύτητα μετά την δίκαιη τιμωρία θα βοηθήσει το παιδί να καταλάβει αμέσως τον πραγματικό σκοπό της επεμβάσεώς σας.

σκεφτείτε πριν απειλήσετε. Αν απειλείτε συχνά, χωρίς να πραγματοποιείτε τις απειλές σας, θα γίνουν για τα παιδιά ένα αστείο χωρίς σημασία ή ένα πραγματικό παιχνίδι. Μια μέρα, δύο αγόρια εκνευρισμένα από τις απειλές της μητέρας τους, συνέχιζαν να κάνουν αυτό που τους απαγόρευε και τελικά ομολόγησαν. «Θέλαμε να δούμε μέχρι ποιο σημείο θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε χωρίς να μας τιμωρήσεις»,

αποφεύγεται τις ταπεινωτικές τιμωρίες, τις παράλογες ή αντιπαιδαγωγικές. Ταπεινωτικές που το κάνουν αισθάνεται σαν ζώο. Παράλογες που απαγορεύουν στο παιδί να πάει στη θεία λειτουργία. Αντιπαιδαγωγικές, όπως είναι το να υποχρεώνουμε το παιδί να γράψει 20 φορές «Δεν υπάκουσα στη μαμά», αντί τουλάχιστον να το βάλουμε να γράψει μια θετική φράση «Θέλω να υπακούω κάθε μέρα περισσότερο». Ένας μικρός είχε τόσο πείσμα ώστε είχαν συνηθίσει να τον κλείνουν σε ένα δωμάτιο μέχρι να υποχωρήσει. Στην αρχή ο πατέρας πήγαινε, άνοιγε την πόρτα της φυλακής για να ρωτήσει το παιδί με άγρια φωνή. «Τελείωσε τώρα. Πρόσεξε, γιατί αν χρειαστεί θα μείνεις εδώ μέσα όλη τη μέρα». Αυτό το σύστημα δεν απέδωσε τίποτε. Ο επαναστάτης δεν απαντούσε τίποτε ή απαντούσε με περήφανη άρνηση και το πείσμα συνεχιζόταν. Μια μέρα οι γονείς σκέφτηκαν να αλλάξουν μέθοδο. Συνέχισαν βέβαια να κλείνουν το πεισματάρι στο ίδιο μέρος, αλλά χωρίς να το μαλώνουν έντονα. «Θα σκεφτείς λίγο μόνος σου», του λένε. «Θα προσπαθήσεις να ηρεμήσεις γιατί είσαι εκνευρισμένος και όταν είναι κανείς εκνευρισμένος δεν μπορεί να σκεφτεί σωστά και έπειτα όταν θα έχεις καταλάβει τι πρέπει να κάνεις θα ξανάρθεις κοντά μας». Λίγα λεπτά αργότερα ξαναγύρισαν κοντά του. Ο πατέρας ρώτησε σε τόνο όσο γινόταν ενθαρρυντικό και πιστικό. «Σκέφτηκες? Ηρέμησες τώρα? Κατάλαβες σίγουρα? Α, ήμουν σίγουρος ότι θα καταλάβαινες γρήγορα. Πολύ καλά. Έλα λοιπόν». Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο. Η κρίση έλαβε τέλος και όλες οι επόμενες λύθηκαν με ανάλογο τρόπο μέχρι που εξαφανίστηκαν τελείως. Ο μικρός ξανακέρδισε τη θέση του κοντά στους δικούς του με το αίσθημα της νίκης στον εαυτό του. Ο παιδαγωγός που πρέπει να τιμωρήσει δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσει μια βασική αρχή. Να συνδέει πάντα το καλό με ένα αίσθημα επιτυχίας. Αν το παιδί, κάνοντας το καλό, δοκιμάζει αίσθημα ντροπής, αυτό σημαίνει πως υπάρχει παιδαγωγικό λάθος, το οποίο οι συνέπειες είναι δύσκολο να υπολογιστούν.

Δεν πρέπει ποτέ να τιμωρούμε κατά τρόπο που δεν δέχεται συγχώρηση. Πρέπει να δίνουμε στο παιδί τη δυνατότητα να επανορθώσει με την ομολογία και με προσπάθεια. Η αμετάτρεπτη ποινή αποθαρρύνει τη θέληση για διόρθωση. Όσο το παιδί μεγαλώνει, τόσο είναι απαραίτητο να αποκτήσει εσωτερική παραδοχή της δίκαιης τιμωρίας. Αν το παιδί με τα λόγια παρουσιάζεται να δέχεται την τιμωρία, εσωτερικά όμως αντιδρά, τότε δεν γίνεται τίποτε. Πρέπει το παιδί να καταλάβει σε τι είναι αξιόμεμπτο. Αλλά μην κάνετε πολύ χρήση της ευαίσθητης ή δραματικής χορδής. Θα με κάνεις να πεθάνω από τη λύπη μου. Και μην χρησιμοποιείτε την απειλή «θα σε στείλω στο αναμορφωτήριο».

δεν πρέπει ποτέ να επανέρχεστε σε μια δίκαιη τιμωρία. Ας θυμηθούμε ότι η θέληση του παιδιού έχει ανάγκη να στηριχθεί σε μια εξουσία λογική όσο και σταθερή.

Όταν το παιδί σας κάνει κάτι άσχημο, μην πέφτετε πάνω του σαν τον αετό πάνω στη λία του. Θα καμπουριάσει σαν το πουλί και θα φύγει. Και σε αυτήν την περίπτωση, μην μιμηθείτε την εκνευρισμένη εκείνη γυναίκα που έτρεχε πίσω από το γιο της φωνάζοντας: «Μαρσέλ, έλα να σου δώσω ένα χαστούκι». Προσπαθείτε να καταλάβετε την αιτία των λαθών των παιδιών σας. Να, μέσα στο δρόμο, ένα από τα παιδιά σας πετάει πέτρες. Φωνάξτε το με φυσικό τρόπο και δείξτε του ότι υπάρχει κίνδυνος να σπάσει ένα τζάμι ή να τραυματίσει κάποιον περαστικό. Αλλά κατευθύνετε την επιθυμία του να πετάει αντικείμενα. Ενθαρρύνετε το να παίξει μπάλα, τένις ή πινκ-πονγκ.

Δεν πρέπει οι φίλοι μας να τιμωρούμε για όλα. Υπάρχουν σκανδαλιές που πρέπει μερικές φορές να δείχνουμε ότι δεν τις βλέπουμε, κυρίως όταν δεν έχουν ηθικές ή κοινωνικές συνέπειες. Αλλά κάτι που απαγορεύεται μια φορά πρέπει να απαγορεύεται πάντα, όταν οι συνθήκες παραμένουν ίδιες.

Κάθε καλοκαίρι, φίλοι μας, μεταβάλλουμε την πατρίδα μας σε πύρινη κόλαση. Χέρια εγκληματικά βάζουν φωτιές στα δάση της πατρίδος μας. Και όχι μόνο καταστρέφεται ο ζωογόνος πλούτος μας, αλλά και σπίτια κατακαίονται και περιουσίες χάνονται και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Εμείς σας προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει και να παρηγορεί. Όμως όλοι εμείς μπορούμε να προλάβουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν στα χωριά και στις πόλεις μας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργήσουμε ομάδες εθελοντικής εργασίας για πρόληψη και προστασία, για να μην θρυνούμε επάνω στις τάχτες. Η ζωή του δάσους είναι ευθύνη όλων.

0: δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χορεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 2:30.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της Μεταμορφώσεως. Θα ξεκινήσουμε τις αργές καταβασίες της Μεταμορφώσεως, χωρί Ισραήλ, σε ήχο τέταρτο, τις οποίες θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα.

Το δοξαστικό των ένων της μεταμορφώσεως παρέλαβε ο Χριστός. Θα ακούσουμε από τον άρχοντα από το ψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο.

Από την Βυζαντινή χοροδία εν ψαλτηρίο, με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, θα ακούσουμε σε ήχοπλάγιο του Δευτέρου το δοξαστικό του Εσπερινού, προτυπών την Ανάσταση της Ιν, σε σύνθεση Κωνσταντίνου Πρίγκου.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το κοινωνικό της μεταμορφώσεως σε ήχο τέταρτο και σύνθεση Πέτρου Λαμπαδαρίου και θα το ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφίκα.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Γεννήθηκα στη Σμύρνη, την ομορφότερη πόλη του κόσμου, όπως συνήθιζε να λέει ο παππούς μου. Η γειτονιά που ήταν το σπίτι μας, η συνοικία της Αγίας Φωτεινής, ήταν επίσης από τις ομορφότερες της πόλης. Δεν είχα φυσικά ταξιδέψει πουθενά και μάλλον και ο παππούς μου το ίδιο, αλλά τον πίστευα. Για κάποιο περίεργο λόγο, πάντα είχε δίκιο. Έτσι κι εμείς, εγώ και η αδερφή μου, πάντα νιώθαμε τυχεροί που ζούσαμε σε εκείνο τον τόπο. Αποφάσισα να σας πω σήμερα όλη την ιστορία μου. Θα σας την πω όσο κι αν οι μνήμες από όλα όσα έζησα με πονάνε ακόμα. Είναι κάτι σαν ανοιχτή πληγή που δεν κλείνει. Η ψυχή μου αιμορραγεί κάθε φορά που η σκέψη μου γυρίζει σε εκείνα τα γεγονότα. Αλλά είναι μέρος κι αυτά της ζωής μου και δεν θα ήθελα να τα ξεχάσω. Μη με ρωτήσετε κάθε πότε η σκέψη μου γυρίζει πίσω και θυμάται τα παλιά. Η απάντηση είναι μία. Κάθε μέρα.

μας για την επόμενη μέρα, παππού. Με παρακάλεσαν τα εγγόνια μου εκείνο το ζεστό κυριακάτικο απόγευμα. Αφορμή στάθηκε το μάθημα της ιστορίας στο σχολείο για την Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Ο μεγάλος μου εγγονός ξεκίνησε να μιλά για όσα άκουσε από το δάσκαλό του και είδε στις εικόνες του βιβλίου της ιστορίας. Τα άλλα μου εγγόνια τον παρακολουθούσαν με προσοχή και μετά από κάμποσες λεπτομέρειες έφερε να δείξει και τις εικόνες της καταστροφής της Σμύρνης. Πάντα τους μιλούσα για τη Σμύρνη και ήθελα να ξέρουν την καταγωγή τους και να είναι περήφανα για αυτήν. Έτσι τώρα που η συζήτηση ήρθε σε αυτά τα γεγονότα, όλα στράφηκαν στο πρόσωπό μου και περίμενα να τους πω για την επόμενη μέρα της καταστροφής. Τι έγινε τόσος κόσμος μετά την καταστροφή? Πού πήγε? «Καλά, θα τα μάθουν και στο σχολείο», έλεγε και ξαναέλεγε η γυναίκα μου. Αλλά εγώ ήθελα να τους πω και τη δική μου ιστορία. Πάντα σε κάθε συζήτηση, σε κάθε περίσταση, ένιωθα πως κάτι έπρεπε να πω για τη Σμύρνη. Για να μην ξεχαστεί τίποτε από όσα ζήσαμε. Γιατί καλά είναι και τα βιβλία, αλλά αυτά, όσο σωστά και επιστημονικά και αν έχουν γραφτεί, δεν γνωρίζουν από ανθρώπινο πόνο. Και όποια πηγή και να διαβάσει κανείς, δεν μπορεί να καταλάβει τα συναισθήματά μας για όσα έγιναν. Γιατί εμείς ήμασταν κομμάτι ψυχής και όχι κομμάτι γης που κατακτήθηκε από τον εχθρό. Γιατί για μένα όσα έγιναν δεν μπορούν να ξεχαστούν. Χάσαμε το σπίτι μας και βρήκαμε ένα άλλο. Αλλά το λουλούδι όταν το ξεριζώνεις από τον τόπο του τον αναζητά, γιατί ο τόπος του το έδινε βασικά στοιχεία για να ζει. Για να καταλάβουν τι σήμαινε η επόμενη μέρα, έπρεπε πρώτα να τους μιλήσω για τη Σμύρνη. Έπειτα για τα όμορφα χρόνια που έζησα σε αυτήν. Και μετά θα καταλάβαιναν τι σήμαινε για μας, τους Σμυρνιούς, η επόμενη μέρα. Για να καταλάβουν το μέγεθος της απώλειας, έπρεπε να καταλάβουν πώς ήταν εκεί η ζωή μας. Πώς δεν ζήσαμε μια ζωή τον πόλεμο και την έχθρα. Έτσι ξεκίνησα την αφήγησή μου από τα πρώτα μου χρόνια στην όμορφη Σμύρνη. Κάθισα αναπαυτικά στην καρέκλα και ξεκίνησα να τους μιλώ. Μέσα μου ένιωθα μια μεγάλη χαρά που τα χρόνια πέρασαν και εγώ αξιώθηκα να ζω για να μπορέσω να πω και σε αυτά την ιστορία όπως την έζησα και την είδα με τα δικά μου μάτια. Ήθελα από καιρό να τους πω με κάθε λεπτομέρεια όσα έγιναν τότε.

Η πατρίδα μου, η Σμύρνη, έχει μακραίωνη ιστορία. Λόγω της καλής γεωγραφικής θέσης της, ήταν από την αρχαιότητα αξιόλογο λιμάνι και πολλοί ήθελαν να την κατακτήσουν και να την ελέγχουν. Και φυσικά και οι Τούρκοι. Παρά τη μεγάλη περίοδο της τουρκοκρατίας όμως, η Σμύρνη κατάφερε να κρατήσει τον ελληνικό της χαρακτήρα και οι Έλληνες που ζούσαν εκεί είχαν πάντα την ελπίδα να ενωθούν κάποια μέρα με την Ελλάδα. Στο σχολείο μαθαίναμε πάντα την ελληνική ιστορία. Θυμάμαι πως συγκινημένος ο δάσκαλος της ιστορίας μας μας περιέγραφε πως κεντήθηκε στην πόλη μας το 17ο αιώνα το Λάβαρο της Επανάστασης που σηκώθηκε στην Αγία Λαύρα από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό. Άρα καταλαβαίνετε πως αν και η απόσταση με την Ελλάδα ήταν μεγάλη, για εμάς τους Σμυρνιούς όλα στη ζωή μας ήταν ελληνικά. Η παιδεία μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, η θρησκεία μας, όλα, η ίδια μας η ψυχή. Η ιστορία μου που είναι πέρα για πέρα αληθινή θα σας ταξιδέψει, παιδιά μου, στη Σμύρνη, την πατρίδα μου. Θα ξεκινήσω από μια ημερομηνία που σημάδεψε όλους τους Έλληνες που ζούσαν εκεί. Ήταν 1η Μαΐου του 1919. Τότε έφτασαν στην πόλη πρώτες φήμες. Ελληνικός στρατός θα ερχόταν στη Σμύρνη. 6 χρόνια νωρίτερα, το 1913, οι Τούρκοι που είχαν αποφασίσει να διώξουν τους Έλληνες από τη Θράκη και τη Μικρά Ασία, είχαν αρχίσει συστηματικές εκτοπίσεις των ελληνικών πληθυσμών και μάλιστα έσφαξαν 50 Ρωμιούς στην πόλη της Φώκειας. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως η Τουρκία, που πολέμησε στο πλευρό της Γερμανίας και της Βουλγαρίας, βρέθηκε ανάμεσα στους χαμένους. Οι συμμαχικές δυνάμεις που νίκησαν, δηλαδή η Αγγλία, η Γαλλία και η Ιταλία, έδωσαν εντολή στην Ελλάδα να αποβιβάσει στρατό στη Σμύρνη για να προφυλάξει τους εκεί πληθυσμούς από τα αντίπεινα των Τούρκων που συνέχιζαν τον πόλεμο. Οι Τούρκοι, με το που πληροφορήθηκαν το γεγονός, άρχισαν να διαδηλώνουν σε διάφορα σημεία της πόλης. Εκείνη λοιπόν τη μέρα, περίπου στις 4 το απόγευμα, ήρθε στο σπίτι μας ο παππούς και χαρούμενος φώναξε: «Ντυθείτε, βάλτε γιορτινά». Δώσανε πρόσταγμα να μαζευτούμε όλοι οι Έλληνες στο προάβλιο της Μητρόπολης. «Πάμε στην Αγία Φωτεινή», λένε, «και ότι ο πλοίαρχος Μαυρουδής θα μας ανακοινώσει το χαρμόσυνο νέο». Μικρός καθώς ήμουνα τότε, δεν καταλάβαινα και πολύ τι γινόταν. Ντυθήκαμε βιαστικά και τρέξαμε προς τη Μητρόπολη. Στο δρόμο πριν τη Μητρόπολη συναντούσαμε φίλους και γνωστούς και αγκαλιαζόντουσαν και φιλιόντουσαν όλοι χαρούμενοι. Πήγαμε στο προαύριο της Μητρόπολης και εκεί μας διαβάστηκε μια επιστολή από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Ελευθέριο Βενιζέλου, που μιλούσε για ένωση της Σμύρνης με την Ελλάδα. Και κάθε φορά που η λέξη ένωσης ακουόταν στο κείμενο, το πλήθος και μαζί και εμείς ζητοκραυγάζαμε και αγκαλιαζόμασταν σφιχτά. Την επόμενη μέρα μαζί με τον παππού κατεβήκαμε στην Προκυμαία. Ήταν η μέρα που θα έφτανε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη. Από τα πλοία κατέβαιναν ντυμένοι ευζωνά και οι Έλληνες στρατιώτες. Δεν ξέρω, αλλά μέσα μου ένιωθα σαν να ήταν Πάσχα. Μια ευχάριστη αίσθηση γιορτής, αλλά και δέος έβγαινε από το πλήθος. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος τους ευλόγησε και μίλησε συγκινημένος. Ένα πυκνό δάσος από γαλανόλευκες σημαίες κουνιόταν δεξιά και αριστερά. Κι εγώ κρατούσα μια σημαία και την κουνούσα πέρα δόθε από τη χαρά μου. Τόσο που την επόμενη μέρα με πονούσε το χέρι μου από το κούνημα. Μετά οι στρατιώτες έκαναν παρέλαση στην Προκυμαία. Μπροστά κάποιοι κρατούσαν ένα πορτρέτο του Βενιζέλου που ήταν στεφανωμένος με δάφνες και από πίσω ερχόταν σε πλήρη τάξη στρατιώτες μας. Χειροκροτήματα, φωνές ενθουσιασμού. «Ζήτω το έθνος, ζήτω το έθνος», ακουγόταν από παντού. Η χαρά και ο ενθουσιασμός μας σταμάτησαν απότομα. Όταν η παρέλαση πλησίαζε την πλατεία του διοικητηρίου, ακούστηκαν πυροβολισμοί. Είδαμε αρκετά από τα ευζωνάκια να πέφτουν κάτω. Η παρέλαση σταμάτησε και οι στρατιώτες πήραν στα χέρια τα όπλα. Ο παππούς άνοιξε τα χέρια του και μας σκέπασε. Άρχισε τρέχοντας να μας απομακρύνει από το σημείο. Οι στρατιώτες απάντησαν στα πυρά και αν και ήμασταν κρυμμένοι μέσα σε μια αυλή, φοβηθήκαμε πολύ. Καθίσαμε κρυμμένοι μία ώρα και μετά, όταν βγήκαμε από την κρυψώνα μας,
είδαμε Έλληνες στρατιώτες να ερευνούν το χώρο και να πιάνουν πολλούς Τούρκους. Μάθαμε πως 2 από τα ευζωνάκια τραυματίστηκαν θανάσιμα και πως και άλλα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το συγκεντρωμένο πλήθος πλησίαζε τους Τούρκους αιχμαλώτους και τους φώναζε. Μια ομάδα από περίπου 1000 Τούρκους προσπάθησαν να σταματήσουν τον ελληνικό στρατό, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο παππούς μετά από αυτά μας πήρε από το χέρι και γυρίσαμε στο σπίτι. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Το όνειρο κάθε Σμυρνιού έγινε πραγματικότητα και ενωθήκαμε με την Ελλάδα. Αλλά οι Τούρκοι δεν θα ήταν εύκολοι αντίπαλοι και το έδειξαν από την πρώτη εκείνη μέρα που ο στρατός αποβιβάστηκε στην Προκυμαία. Οι μάχες θα συνεχίζονταν και ο ελληνικός στρατός θα προσπαθούσε να μπει και στο εσωτερικό της Σμύρνης. Όλα αυτά είναι για μένα μια παιδική ανάμνηση. Η δική μας παιδική ζωή θα συνέχιζε και θα κυλούσε ήρεμα και ξένιαστα. Ήμουν εξάλλου τότε πολύ μικρός και δεν με ενδιέφεραν οι πολιτικές εξελίξεις, ούτε μπορούσα να παρακολουθήσω την εξέλιξη του πολέμου. Καμιά φορά αναγκάζεται και ένα παιδί να ζήσει πράγματα που δεν ταιριάζουν στην αθώα και άκακη ψυχή του. Αυτά που θα γίνονταν στη Σμύρνη δεν μπορούσε ακόμη και η πιο τρελή παιδική φαντασία να τα φανταστεί.

Σμύρνη. Καλοκαίρι 3 Ιουλίου 1922. Η οικογένειά μου ήταν από τις πιο γνωστές στη Σμύρνη. Στο ΚΕ, στην ιστορική παραλία που ονομάστηκε έτσι από τη γαλλική λέξη ΚΕ, που σήμαινε προκυμαία, με τα πανέμορφα αρχοντικά σπίτια και τους καταπράσινους κήπους, δέσποζε το σπίτι του παππού. Ο παππούς μου λοιπόν, ο γνωστός Κρήτων Σεϊζάνης, ασχολούνταν χρόνια με την ναυτιλία και το εμπόριο στο λιμάνι της Σμύρνης. Τη δουλειά του τη συνέχισε με αγάπη ο πατέρας μου, Πάνος Σεϊζάνης. Η μητέρα μου Φωτεινή δεν εργαζόταν φυσικά, όπως και οι περισσότερες γυναίκες της εποχής της, και ασχολούνταν με το νοικοκυριό και τα παιδιά. Το σπίτι μας ήταν πολύ μεγάλο και διόροφο. Την ευθύνη για το μεγάλο μάμας είχε όχι μόνο η μητέρα μας, αλλά και η κυρία Κατίνα, η μαγείρισα, που την είχαν στείλει οι φτωχοί γονείς της από την Αμοργό και την είχαμε ψυχοκόρη, αλλά και η κυρία Βέρα, μια γυναίκα που ήταν στο σπίτι μας από τη γέννηση του πατέρα μας και τώρα, ηλικιωμένη πια, βοηθούσε τη μαμά σε κάθε δουλειά. Μάθαινε και στην αδελφή μου πιάνο, και έτσι κάθε Κυριακή, απαραίτητα μετά το φαγητό, η Άννα μας έπαιζε. Φυσικά κάθε Κυριακή πρωί-πρωί φορούσαμε τα καλά μας και πηγαίναμε στην οδό Παραλίλου. Εκεί βρισκόταν το εκκλησάκι του Ελληνικού Ορφανοτροφείου, η κοίμηση της Θεοτόκου. Σε αυτό το εκκλησάκι βαπτιστήκαμε και πηγαίναμε έκτοτε κάθε Κυριακή και κοινωνούσαμε. Ο Παπαγεράσιμος μας υποδεχόταν με χαμόγελο. Μερικά απογεύματα μας φώναζε από το παιχνίδι στο Μαχαλά και μας κερνούσε η λεμονάδα φρεσκοστημένη και λουκούμι. Καθόμασταν κάτω από το μεγάλο δέντρο της αυλής του σπιτιού του και τρώγαμε. Αυτός μας ρωτούσε κάθε φορά: «Να πω και μια ιστορία». Και ξεκινούσε να λέει ιστορίες για τον Χριστό ή για τις εκκλησίες της Σμύρνης και τους θρύλους που συνόδευαν τις εικόνες της Παναγίας και των Αγίων. Πώς βρέθηκαν, τα θαύματα που έκαναν και άλλα πολλά. Θα μπορούσα να μιλώ ώρες ολόκληρες για τις πανέμορφες ιστορίες που μας έλεγε ο Παπαγεράσιμος. Τον αγαπούσαν όλα τα παιδιά της γειτονιάς, αλλά περισσότερο από όλους ο Σίμος. Ήταν, βλέπετε, που ήταν και παππούς του. Πάντα πιστεύαμε πως στο Σίμο ο Παπαγεράσιμος έλεγε και άλλες ιστορίες.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή ο Νικόλαος Μαυροκορδάτους θα απαντήσει στο ερώτημα πώς μπορεί να είναι ασφαλής και πολυχρόνιος η εξουσία του ηγεμόνος. Εάν λοιπόν ο ηγεμόν θέλεις να είναι και ασφαλής και πολυχρόνιος η κυριαρχία σου, υπόταξε το διάδημα και την εξουσία σου στους θεϊκούς νόμους. Μη βασίζεσαι και μη στηρίζεσαι στην ανθρώπινη δύναμη, διότι αυτή είναι ράβδος αθρά και κάλαμος υπό ανέμους αλευόμενος. Σε όλες σου τις ενέργειες να συμβουλεύεσαι τον Θεό. Βάλε υπό την κυριαρχία του τα δίκαια της ηγεμονίας σου και ακολούθησε τα ίχνη των 24 πρεσβυτέρων της Αποκαλύψεως, οι οποίοι, όπως λέει ο αγαπημένος Απόστολος, προσεκίνησαν το ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων και έβαλαν τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου του Θεού. Σαν να έλεγαν με το στόμα του προφητάνακτος, ούγαρεν τη ρομφαία ημών εκληρονομήσαμεν γην, και ο βραχίων ούκ έσωσεν ημάς, αλλά η δεξιά Κυρίου επίησε δύναμην και ο βραχίων Κυρίου το βασίλειον ύψωσε. Εάν όμως ενεργείς διαφορετικά, πρόσεχε μην εφαρμοστεί σε σένα η φοβερά εκείνη απειλή την οποία εξεφώνησε ο Θεός κατά του βασιλιά Εζεκίου στο 20ο κεφάλαιο της Τετάρτης των Βασιλειών. Ληφθήσονται πάντα τα εν το οίκο σου και όσα εθισάβρισαν οι πατέρες σου έως της ημέρας ταύτης, διαναγνωρίσουν οι βασιλείς και οι ηγεμόνες πως κατά του Κυρίου δεν είναι ούτε βουλή ούτε δύναμης.

Δόξα του ηγεμόνος είναι το να φυλάται την πίστη και αδοξία μεγάλη του να μην την τηρεί. Εσχρωτάτη ανομία του ευσεβούς ηγεμόνος είναι το να αθετεί την πίστη, πράγμα που επιβεβαιώνεται με τη λαμπρή μαρτυρία του βασιλιά Αλεξάνδρου. Ενώ τον προέτρεπε ο Παρμενίων, ο μέγας στρατάρχης των στρατευμάτων του, να κάνει κάτι αντίθετο από την πίστη και από το σωστό, λέγοντάς του ότι «αν εγώ ήμουν Αλέξανδρος θα το έκανα», του απάντησε ο βασιλεύς «και εγώ θα το έκανα αν ήμουν Παρμενίων». Γνώριζε όντως ότι οι βασιλείς και οι ηγεμόνες πρέπει να κάνουν έργα λαμπρά και άξια της βασιλικής μεγαλειότητος. Εξαίρετος είναι μεταξύ των Ρωμαίων και η μαρτυρία του Ατιλίου Ρεγούλου. Όταν κάποτε εχμαλωτίστηκε στον πόλεμο από τους Καρχιδονίους, στάλθηκε από αυτούς πρέσβη στη Ρώμη για να συζητήσει με τη σύγκλητο το θέμα της εξαγοράς των εχμαλώτων με την υπόσχεση να επιστρέψει αμέσως. Στην αποστολή του αυτή φάνηκε πιστός και στην πατρίδα του και στους εχθρούς του. Για να βοηθήσει την πατρίδα του, συνεβούλευσε τους Ρωμαίους να μην δεχθούν την ανταλλαγή των εχμαλώτων και για να μείνει πιστός στους αντιπάλους του, τηρώντας την υπόσχεση που τους έδωσε, επέστρεψε πάλι στην Καρχιδόνα, όπου μετά από πολλές και φοβερές τιμωρίες ετελείωσε τη ζωή του, ενώ μπορούσε να αποφύγει εκείνον το σκληρότατο θάνατο. Έκρινε όμως προτιμότερο να πεθάνει παρά να αθετήσει την υπόσχεση που έδωσε στους εχθρούς του. Από αυτήν τη συμπεριφορά του απέκτησε τόση δόξα όσοι απολαμβάνουν οι ηγεμόνες όταν με επιτυχία νικούν τους αντιπάλους τους. Διότι τι υπάρχει ετοιμότερο από το να παραβαίνει κανείς την πίστη, να μην εκπληρώνει τις υποσχέσεις του και να μην τηρεί το λόγο και τις συμφωνίες του? Γι' αυτό οι Ρωμαίοι, οι οποίοι κυρίευσαν όλοι σχεδόν την οικουμένη, τηρούσαν με ειλικρίνεια τις υποσχέσεις τους προς όλους. Αυτό μπορεί εύκολα να το αντιληφθεί κανείς από την απάντηση που έδωσαν στους Καρχιδονίους στον πρώτο πόλεμο που έκαναν μαζί τους. Ο Δουίλιος Κορνήλιος, ο Αζίνας, ήταν στρατηγός των Ρωμαϊκών στρατευμάτων στη Σικελία. Και ενώ τον προσκάλεσαν φιλικά ο Αμίλκας και ο Άνος, στρατάρχοι και οι δύο των Καρχιδονίων, για να συνομιλήσουν, τον εχμαλώτησαν με δόλο και τον έριξαν δέσμιο στη φυλακή. Μετά από αυτά, αφού νικήθηκαν οι Καρχιδόνοι και στην ξηρά και στη θάλασσα, αποφάσισαν να ζητήσουν ειρήνη. Την διαπραγμάτευσή της την ανέθεσε η σύγκλητος της Καρχιδόνας στον Αμίλκα και στον Άνο. Ο Αμίλκας, έχοντας υπόψη του ότι αθέτησε την υπόσχεση και το λόγο που έδωσε στον Κορνήλιο Αζίνα, φοβόταν να παρουσιαστεί στους υπάτους της Ρώμης για να μην λάβει την δίκαιη αμοιβή, ενώ ο Άνος, έχοντας εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία των Ρωμαίων, παρουσιάστηκε με θάρρος ως πρέσβης ενώπιον των υπάτων. Και ενώ μιλούσε με μεγάλο θάρρος και παρουσίαζε με τόλμη τα επιχειρήματα της πατρίδος του, ένας από τους στρατοπεδάρχες άρχισε να θορυβεί και να ελέγχει την απιστία του και φοβερίζοντάς τον του είπε «Είναι εύκολο να συμβεί και σε σένα εκείνο που συνέβη στον Κορνήλιο Αζίνα». Τότε και οι δύο ύπατοι διέταξαν τον στρατοπεδάρχη να σοπάσει και είπαν στον Άνο «Μη φοβάσαι, από τον κίνδυνο αυτό σε απαλλάσσει η αξιοπιστία των Ρωμαίων». Όντως, επενετό παράδειγμα και αντάξιο της γενναιότητος των Ρωμαίων.

0: πράγματι ιερό και αξιοσέβαστο είναι μεταξύ των λαών το αξίωμα και η αποστολή του πρέσβειος, διότι χωρίς την αξιοπιστία, δηλαδή χωρίς τη βάση της δικαιοσύνης, τι άλλο είναι το βασίλειο από ένα μεγάλο και δημόσιο λησταρχείο? Αυτό το είχε αντιληφθεί ο Αριστοτέλης, γι' αυτό μεταξύ των άλλων παραγγελμάτων που άφησε στο βασιλιά Αλέξανδρο, του υπέδειξε και αυτό. Πρόσεχε μη παραβείς την υπόσχεση που έδωσες, διότι αυτό ούτε στους απίστους δεν αρμόζει. Είναι όντως άτιμο και εσχρότατο να παραβιάζει κανείς την υπόσχεση που έδωσε κάποτε. Γι' αυτό και ο Αλκιβιάδης, εκείνος ο περίφημος στρατηγός, έλεγε συχνά ότι κάθε φορά που συναντούσε τον Σοκράτη γινόταν κατακόκκινος από την ντροπή του, διότι δεν εξεπλήρωσε όσα του υποσχέθηκε. Από εδώ ορμόμενος ο Φωκίων, εξαίρετος μεταξύ των Ελλήνων, συμβούλευε να μην υπόσχονται μεγάλα πράγματα στους ανθρώπους, αλλά να κάνουν, διότι είναι περισσότερο αξιέπαινο να υπόσχεται κανείς λίγα και να κάνει πολλά, παρά να υπόσχεται πολλά και να κάνει λίγα. Και αυτό αρμόζει στους πρίγκιπες, οι οποίοι κατέχουν τη θέση του αθάνατου Θεού, ο οποίος δεν μπορεί ούτε να απατηθεί, ούτε να απατήσει, διότι λέει «Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωσιν». Σαν να ήθελε να πει «Δεν θέλω να μείνω να πραγματοποιείται τα λόγια μου, αλλά θέλω να είμαι συνεπής σε ό,τι λέω». Γεγονός που το επιβεβαίωσε έμπρακτα, διότι ετήρησε εκείνο που κάποτε υποσχέθηκε. Υποσχέθηκε στους δικαίους τη μισθοποδοσία της εργασίας τους και την έδωσε πλουσιοπάροχα και μάλιστα τους έδωσε ασυγκρίτως περισσότερα από ό,τι αξίζανε. Γι' αυτό έλεγε και ο μακάριος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής «Ούκ συνάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς τη μέλουσαν δόξαν». Και ως προς την υπόσχεση αυτή του Θεού πρέπει να σημειώσουμε ότι οι θεολόγοι διακρίνουν τριών ειδών μισθό. Ο πρώτος λέγεται μισθός κατά πάσαν δικαιοσύνην, ο δεύτερος μισθός κατά αξίαν και ο τρίτος κατά αρμοδιότητα. Κατά πάσα δικαιοσύνην είναι ο μισθός ο οποίος από μόνος του έχει άπειρη τιμή εξαιτίας της αξίας εκείνου που τον προσφέρει, δηλαδή του εργαζομένου του αγαθών και όχι από τη συνδρομή της χάριτος ή την υποδοχή της θείας ευσπλαχνίας. Τέτοιος είναι ο μισθός του θεανθρώπου Σωτήρος Χριστού, που εξαιτίας της υψίστης του αξίας και των προτερημάτων του και όλα τα έργα του έχουν από τον Θεό ασύγκριτη και άπειρη τιμή, διότι υπερέχουν κάθε άλλης ανθρωπίνης δυνάμεως.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται, αποκαλέστε το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
4: Τα οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρα και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσετε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Τίμιον Πρόδρομον και Βαπτιστήν Ιωάννην. Ψάλλει ο ιερομόναχος, ιερόθεος ο Αγιορείτης.

Εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρες μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνω στην εισβλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι πισή ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε ότι προσέκατέφυγον. Διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν του ονόματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου.

Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου, επιπλέον κλείνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός, σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρα αληθείαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόβο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκάν, όλο καυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, αντι ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και όλο καυτώματα. Τότε ανήσου συνέβη το θυσία στηριών σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών.

Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφείληματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών,

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς.

Αγαπημένοι μου μικροί μου φίλοι, πώς είστε, τι κάνετε, συνεχίζονται οι διακοπές σας, χαίρομαι πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στο πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου και όπως έχουμε πει, προετοιμαζόμαστε για τη γιορτή της Μάνας Παναγίας, της γλυκιάς μας Παναγίας, η οποία, παιδιά, όσες φορές και όποτε ζητήσουμε τη βοήθειά της, είναι πάντοτε δίπλα μας. Γι' αυτό καθημερινά να ζητάτε τη βοήθεια της Παναγίας και για τον εαυτό σας και για την οικογένειά σας και για τους συγγενείς σας, τους φίλους σας και για όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα, παιδιά, αυτές τις μέρες να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παναγίας μας για την πατρίδα μας που φλέγεται, που καίγεται, καίγονται σπίτια, καίγονται ζωάκια, καίγονται άνθρωποι. Να βοηθήσουμε, παιδιά, με την προσευχή μας να γονατίσουμε όλοι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και κάθε απόγευμα που πηγαίνουμε στις παρακλήσεις να την παρακαλέσουμε να βάλει το χέρι της, να σβήσουν οι φλόγες, να σταματήσει όλο αυτό, παιδιά, το κακό στην πατρίδα μας, που είναι σαν να βρισκόμαστε σε περίοδο πολέμου. Έτσι δεν είναι? Τέτοιες καταστροφές μόνο στον πόλεμο βλέπουμε. Και εμείς καταστρέφουμε την πατρίδα μας από μόνοι μας. Γι' αυτό ας παρακαλέσουμε την Παναγία μας, όλοι μικροί και μεγάλοι, αλλά ιδιαίτερα εσείς τα παιδιά, για να περάσουν όλα αυτά, να σταματήσουν, να λήξουν και να δώσει κουράγιο και σε αυτούς που έχασαν κάποιον δικό τους άνθρωπο, οι οποίοι, βέβαια, παιδιά, είναι ήρωες αυτοί που πεθαίνουν την ώρα του καθήκοντος. Δηλαδή όλοι αυτοί οι πυροσβέστες, αυτοί που προσπάθησαν να βοηθήσουν και έπεσαν την ώρα του καθήκοντος, όπως λέμε, δηλαδή έφυγαν από τη ζωή προσπαθώντας να σώσουν άλλους, αυτοί είναι ήρωες και μάρτυρες, παιδιά. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Όσο λυπηρό και να μας είναι, αυτό να μας δίνει έτσι την ελπίδα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα στεφανωθούν από τον Θεό Πατέρα μας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ας παρακαλέσουμε την Παναγία μας, τη γλυκιά μας Παναγία, να σταματήσει όλο αυτό το κακό, παιδιά. Βέβαια, να μην πηγαίνουμε μόνο στην Παναγία μας, να την παρακαλάμε δηλαδή μόνο όταν χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια, όταν θέλουμε να την παρακαλέσουμε για κάτι. Μην πηγαίνουμε δηλαδή στην Παναγία μας πάντα μόνο ως ζητιάνοι, παιδιά, αλλά να πηγαίνουμε στην Παναγία μας και να τη λέμε: Παναγία μου, δεν θέλω σήμερα κάτι να σου ζητήσω, ήρθα να σου πω ένα ευχαριστώ, να πεις ένα ευχαριστώ στον Υιό σου, στην Παναγία Τριάδα, για όσα μας χαρίζεις καθημερινά. Έτσι να είμαστε ευγνώμονες προς τη γλυκιά μας Παναγία και έτσι θα έχουμε περισσότερο θάρρος να ζητάμε και όταν υπάρχει μια ανάγκη, παιδιά. Έτσι, μικροί μου φίλοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και πάμε να παρακολουθήσουμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος από το διήγημα που παρακολουθούμε.

Φτωχή Ελλάδα. Σαν μάνα στοργική άνοιξε την αγκαλιά της για να μαζέψει τα πληγωμένα της παιδιά. Και αυτά που είχαν δει κατάματα το θάνατο, ατσάλωσαν την ψυχή τους και δούλεψαν σκληρά για να αναστήσουν τον Πόντο και όλη την Ιωνία. Και έκαναν τη νύχτα μέρα με μια ελπίδα να φέρουν κοντά τους τη Σουμελιώτισσα. Τούτο το όνειρο σαν λαμπάδα αναμένει εκέγε άσβεστο και τους έδινε δύναμη να συνεχίσουν. Η κυβέρνηση τότε του Βενιζέλου ζήτησε από το Μητροπολίτη Χρύσανθο, που ήταν από την Τραπεζούντα, να αναλάβει και να φέρει την εικόνα της Σουμελάς πίσω στο λαό της. Εκείνος περιχαρής βρίσκει τον γέροντα Ιερεμία και του λέει: «Θυμάσαι, γέροντα, που έκρυψες την εικόνα της Παναγίας πάνω στο όρος του Μελά?» «Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου δεν το ξεχνώ», του απαντά και αναστενάζει. «Κάνε λοιπόν κουράγιο και πάνε να τη φέρεις. Θα έρθουν μαζί σου και άλλοι πατριώτες. Εμείς τα έχουμε κανονίσει με τις τουρκικές αρχές και εμπόδιο δεν θα σας φέρουν». «Παραγέρασα, δεσποτά μου», λέει με λύπη το γεροντάκι, «τα πόδια μου άλλο δεν με βαστούν». Φώναξε καλύτερα τον γέροντα Αμβρόσιο, που εκείνο το καιρό ήταν μοναχός στο μοναστήρι, και εγώ θα του υποδείξω το μέρος που είναι θαμμένα τα ιερά κοιμήλια.

Η Πανσέληνος βγήκε χαρούμενη απόψε και ρίξε απλόχερα το φως της πάνω στο όρος του Μελά. Τα αστέρια που τη συντροφεύουν τη βλέπουν να λαμποκοπά και αναρωτιούνται τι να συμβαίνει. «Ελάτε», τους λέει εκείνη βιαστικά. «Ας κατεβούμε λίγο χαμηλότερα, να φέξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν έρθει από τόσο μακριά. Ποιοι είναι αυτοί? Τι θέλουν τέτοια ώρα σε τούτη την ερημιά?» ρωτούν τα αστέρια με απορία. Είναι ο γέροντας Αμβρόσιος μαζί με πατριώτες του και Τούρκους αγωγιάτες. Έχουν έρθει από την Ελλάδα για να βρουν την εικόνα της Παναγίας σου Μελά, που είναι θαμένη εδώ 10 ολόκληρα χρόνια.

Οι άνδρες σκάβουν με νύχια και με δόντια κάτω από ένα σωρό πέτρες, ξύλα και χώματα. Όσο η ώρα περνά, η αγωνία όλων μεγαλώνει. Κάποια στιγμή η Αξίνα χτυπά πάνω σε ένα κυβότιο. Οι καρδιές όλων να αναθαρεύουν. «Κάτι βρήκαμε», φωνάζει με λαχτάρα ένας αγωγιάτης. Την ώρα που οι άνδρες ξεθάβουνε το κυβότιο, γυρίζει ο γέροντας Αμβρόσιος τα μάτια του στον ουρανό και κάνει το σταυρό του. Το ανοίγουν. Με χέρια που τρέμουν παίρνει την εικόνα της Παναγίας, το Ευαγγέλιο και το σταυρό και τα φυλά με ευλάβεια. Όλοι μαζί, χριστιανοί και λόθρησκοι, με δάκρυα στα μάτια πέφτουν στα γόνατα και προσκυνούν τη μεγαλόχαρη του πόντου. Τα άστρα στείνουν χορό στον ουρανό και οι άγγελοι πανηγυρίζουν. Πριν πάρουν το δρόμο της επιστροφής, ο γέροντας Αμβρόσιος γυρνά για τελευταία φορά και βλέπει με πόνο το ερυπωμένο μοναστήρι. Για 17 αιώνες κράτησε στα σπλάχνα του άσβεστη τη φλόγα του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Τώρα μόνο οι τείχοι απέμειναν, όρθιοι, για να ελέγχουν σιωπηλά τη σκληρότητα των ανθρώπων. Με κρυφή η λαχτάρα σφίγγει στην αγκαλιά του την Αγία εικόνα και μουρμουρίζει: «Παναγιά μου, εσύ ξέρεις τι πεισματάρη κυράτσα είμαστε. Αν δε σε βάλουμε και πάλι στο θρονί σου, αναπαμώ η ψυχή μας δε θα βρει».

τούτη την υπόσχεση ο Φίλων Κτενίδης, γιατρός και ποιητής από τον Πόντο, την κάνει σκοπό της ζωής του. Ο μεγάλος αυτός οραματιστής μαζεύει γύρω του φλογερούς πατριώτες και ιδρύει το σωματείο Παναγία Σουμελά. Πέρασαν όμως 20 χρόνια μέχρι αυτή η ευχή να γίνει πραγματικότητα. Το 1951 η αθάνατη ποντιακή ψυχή στείνει πάνω στα υψώματα της Καστανιάς, στο Βέρμιο, το νέο θρόνι της Παναγίας. Και αυτός ως πρωτομάστορας βάζει το θεμέλιο λίθο. Και ανάψε αυτή τη φορά ο φάρος της Σουμελιώτισσας πάνω στα γιασμένα χώματα της Μακεδονίας. Αφού είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα, ο ποιητής και πατριώτης του Πόντου, Κτενίδης, αφήνει το μάτιο του το κόσμο και ευτυχισμένος φεύγει για τον ουρανό. Το 1963, τη σκυτάλη του ιδρύματος παίρνει στα στιβαρά του χέρια ο Παναγιώτης Τανιμανίδης, θεολόγος και λογοτέχνης, μα πάνω απ' όλα αγωνιστής και άνθρωπος της προσφοράς. Γεννημένος δάσκαλος ανοίγει την αγκαλιά του στα νέα παιδιά. Γίνεται ο συμπαραστάτης τους και ο θερμός εμπνευστής τους. Αυτά ανταποκρίνονται πρόθυμα στο κάλεσμά του. Ενθουσιασμένα παίρνουν στο χέρι τον Κεμεντζέ που αρχίζει να αντιλαλεί και πάλι χαρούμενος σε βουνά και σε λαγκάδια. Νέοι και νέες χορεύουν τώρα τον πυρίχιο χορό με μια υπόσχεση στα χείλη. Τούτη την ιερή κληρονομιά που μας κληροδοτήσατε θα την κρατήσουμε για πάντα άσβεστη λαμπάδα. Έτσι και έγινε. Από τότε, ένα πλήθος ευεργετών, δωρητών και φίλων προσφέρουν απλόχερα το σεβασμό και την αγάπη τους στην Παναγία, στηρίζουν το έργο του Ιδρύματος και κρατούν άσβεστη τη λαμπάδα της Σουμελιώτισσας σας.

Έχει έρθει η γιορτή του Ευαγγελισμού. Στην Αμερική, σύσσωμη ελληνική κοινότητα έδωσε το παρόν για να τιμήσει τόσο την Παναγία μας, όσο και τους αγώνες του έθνους μας. Η γιαγιά παρακολούθησε συγκινημένη την κατανυκτική θεία λειτουργία και χάρηκε τα εγγόνια της στις γιορταστικές εκδηλώσεις που ακολούθησαν. «Σου άρεσαν, γιαγιά, οι χόροι και τα τραγούδια μας?» ρωτάει η Μέλη, που αγωνιά να ακούσει τις εντυπώσεις της. «Μόνο μου άρεσαν. Αν δεν έβλεπα γύρω μου ουρανοξύστες, θα νόμιζα πως είμαι στην Ελλάδα, παιδάκι μου. Μα περισσότερο με συγκινήσατε εσείς, τα νέα παιδιά, που αν και δεν γνωρίσατε από κοντά την πατρίδα μας, την έχετε πάντα ζωντανή στην καρδιά σας. Θα την επισκεφτούμε φέτος το καλοκαίρι», λέει με ενθουσιασμό Ευγένιος. «Δεν άκουσες ότι ο μουσικοχορευτικός συλλογός μας θα παραβρεθεί το 15 Αύγουστο στην πανήγυρη της Σουμελά, στο Βέρμιο?» «Έχει καιρό που άκουσα ότι το Σωματείο Παναγία Σουμελά προσκαλεί εσάς τους νέους να δηλώσετε συμμετοχή στις καλλιτεχνικές του εκδηλώσεις. Χαίρομαι πολύ που μαθαίνω ότι θα πάτε τελικά. Και εγώ θα κάνω τα έξοδά σας για αυτές τις διακοπές. Είσαι η καλύτερη γιαγιά του κόσμου», της λέει τρυφερά η Μέλη. «Πόσο θα ήθελα να έρθεις κι εσύ στην Ελλάδα, από που έφυγες κοπελίτσα και δεν ξαναγύρισες. Αν θέλει ο Θεός και είμαι καλά, θα πάμε με τους γονείς σας του χρόνου», μου το υποσχέθηκε άλλωστε ο πατέρας σας. «Σήμερα όμως, καθώς σας καμάρωνα στη γιορτή, γύρισα πολλά χρόνια πίσω, τότε που ήμουν και εγώ νέα και χόρευα τους χορούς αυτούς. Και όταν είδα και εσένα, Ευγένιε, να παίζεις τη λύρα και να τραγουδάς τα ποντιακά, θα ρέψα πως έβλεπα τον παππού σας στα νιάτα του. Τόσο πολύ του μοιάζεις». Με τα λόγια αυτά σηκώνεται και ξεκρεμά από τον τοίχο τη λύρα του παππού. «Από σήμερα, αγόρι μου, είναι δική σου». Ο Ευγένιος τη σφιχταγκαλιάζει και τη φυλά. «Σε ευχαριστώ, γιαγιάκα μου. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια περίμενα αυτή τη μέρα». Ύστερα, χαϊδεύοντας τη λύρα του παππού, βλέπει σε μια άκρη χαραγμένη τη λέξη «Παναγία». «Σαν κάτι να ήθελε εθαρό να συμπληρώσει εδώ. Μήπως σου μελά?» «Ακριβώς. Μαζί με τον αδελφό του, το Γιωρίκα, είχαν φτιάξει από μια λύρα. Ο παππούς χάραξε πάνω την Παναγία και ο αδελφός έγραψε Σουμελά. Όταν λοιπόν τις έφτιαξαν, πήγαν μαζί πάνω στις πλαγιές του Βερμίου για να γιορτάσουν τον ερχομό της εικόνας στο νεό της προσκύνημα. Και εκεί, ανάμεσα στις οξιές και τις καστανιές, έπαιξαν και οι δυο τους και τραγούδησαν ντυμένοι με τις παραδοσιακές στολές του Πόντου. Άρεσε τόσο πολύ το τραγούδι τους που ο κόσμος σηκώθηκε όρθιος και χειροκροτούσε. Νέα παιδιά αυτά, άβγαλτα, από χωριό, συγκινήθηκαν πολύ και πάνω στον ενθουσιασμό τους δώσανε το λόγο τους στην Παναγιά να πηγαίνουν εκεί κάθε χρόνο και να παίζουν στη χάρη της. Τα δυο αδέλφια, επειδή ήταν αχώριστα και τόσο αγαπημένα, πίστευαν πως και οι λύρες τους θα έπαιζαν πάντα μαζί. Μα άλλα λογαριάζουν οι άνθρωποι και άλλα η ζωή σκαρώνει. Ο παππούς σας βρέθηκε στην Αμερική και ο Γιωρίκας μετά από λίγα χρόνια μάθαμε πως πήγε στη Γερμανία. Χώρισαν τα αδέρφια, χώρισαν και οι λύρες. Αλλού η Παναγία, αλλού η Σουμελά. Τα μάτια της βουρκώνουν καθώς τα θυμάται και τρέμοντας βγάζει από την τσέπη της το άσπρο της μαντιλάκι να τα σκουπίσει. «Έτσι ήταν το σχέδιο του Θεού», μονολογεί. Η Μέλη της δίνει ένα ποτήρι με νερό να πιει δύο γουλιές να ηρεμήσει. «Ίσως κάποτε να ξανασμίξουν, γιαγιά», της λέει για να την παρηγορήσει. «Τώρα πια, μόνο στον ουρανό». Ο Ευγένιος γονατίζει δίπλα της. Της πιάνει σφιχτά τα χέρια και κοιτάζοντάς την στα μάτια της λέει αυθόρμητα. «Φέτος θα πάω εγώ να παίξω με τη λύρα του παππού στο πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά. Κι ας είμαι μόνος μου. Δεν με πειράζει. Εκείνη ξέρει από χωρισμούς και θα με συμπονέσει». Η γιαγιά τον ακούει να μιλάει με τόση αποφασιστικότητα και του εύχεται
Να πας, παλικάρι μου, να πάρεις τη λύρα σου και να πας με την ευχή μου. Μετά αγκαλιάζει τρυφερά και τα δυο της εγγόνια και τα γλυκοφυλά.

Πάσχα του καλοκαιριού έχουν ονομάσει τη γιορτή της Παναγίας το 15 Αύγουστο, και όλος ο ελληνισμός γιορτάζει σε κάμπους και βουνά, σε χωριά και πολιτείες, σε αφροστόλιστα νησιά, σε μοναστήρια και ρημοκλήσια. Η Παναγία ανοίγει την αγκαλιά της σε όλους τους πιστούς, μικρούς και μεγάλους, ντόπιους και ξενιτεμένους, χαρούμενους και πονεμένους. Είναι η ελπίδα των χριστιανών, η παραμυθία, η ελεούσα, η φανερωμένη, πρόδον το αμάραντον που σήμερα ανεβαίνει από τη γη στον ουρανό. Ο παππούς ο Γιορίκας, μαζί με την κόρη του και το γαμπρό του, την ευχαριστεί που τον αξίωσε να έρθει ύστερα από τόσα χρόνια στη χάρη της. Πάει αρκετός καιρός που βγήκε στη σύνταξη και ήρθε πίσω στην Ελλάδα για να πεθάνει στον τόπο του, όπως έλεγε πάντα. Όρθιος μέσα στην κατάμεστη εκκλησιά, κρατώντας σφιχτά στο χέρι του μια τσάντα, παρακολουθεί με ευλάβεια τη Θεία Λειτουργία. Η προσφυγοπούλα Παναγιά που κουβαλά καρτερικά στους ώμους της ιστορία, θρύλους και παραδόσεις, σκορπίζει παντού ένα άρωμα από λουλούδια, μοσχολίβανο και μελισσοκέρι. Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τις φωνές τους με τους καλήφωνους ψαλτάδες και την υμνούν δοξαστικά. Η αρχιερατική Θεία Λειτουργία τελείωσε. Τα παλικάρια, φορώντας τις παραδοσιακές τους στολές, παίρνουν στα χέρια τους την Αγία Εικόνα για να αρχίσει η περιφορά. Ιερείς, ψαλτάδες και δεσποτάδες, επίσημοι και λαός, ακολουθούν με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια τη Σουμελιώτισσα, έτσι όπως την ακολουθούσαν κάποτε και οι μεγάλοι Κομνηνοί. Ο φωνήσιος αέρας χαϊδεύει το Άγιο Πρόσωπό της με τις ευωδιές του δάσους, μέντα, θυμάρι και αγριολούλουδα. Τα δέντρα θροίζουν στο πέρασμά της και οι καρδιές όλων υμνούν και προσεύχονται, καθώς οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα. Έχει κανείς την αίσθηση ότι εδώ συναντιέται το θείο με το ανθρώπινο. Μόλις η περιφορά τελείωσε, ο Γιορίκας, κατακόκκινος από την κούραση, κάθεται σε μια άκρη να πάρει μια ανάσα. «Δεν φτάνει που τόση ώρα είσαι όρθιος?» του λέει η κόρη του. «Κουβαλάς και αυτή την τσάντα με τη λύρα. Δεν μπορούσες να την αφήσεις στο αυτοκίνητο?» «Όχι, δεν μπορούσα. Ήθελα να λειτουργηθεί κι αυτή. Άσε με, κόρη μου. Μη μαλώσουμε μέρα που είναι.» «Ο πατέρας σου είναι σκληρό καρύδι», λέει ο γαμπρός του. «Δεν το βάζει εύκολα κάτω.» Εκείνος τους κοιτά στα μάτια και λέει: «Η ζωή είναι σκληρή. Για να αντέξεις και σαν αμένα κάρβουνα να αναπατάς, θα λες δεν καίγομαι. Αυτό κάνω κι εγώ τόσα χρόνια.» Ο γαμπρός του τον αγκαλιάζει. «Εμείς ήρθαμε από τη Γερμανία για να σε φέρουμε εδώ. Κοίταξε λοιπόν να το ευχαριστηθείς.» Ο Γιορίκας κουνάει το κεφάλι του. Όρεξη να δίνει άλλες εξηγήσεις δεν έχει. Μα μέσα του το έχει ορκιστεί. Όσο τον έχει ο Θεός γερό θα έρχεται. Τόσα χρόνια η ξενιτιά του είχε στερήσει τούτη τη χαρά. Μια παρέα συγχωριανών τους που ανταλλάσσουν ευχές και κεράσματα τους προσκαλεί: «Ελάτε μαζί μας. Βρήκαμε στην πρώτη σειρά θέση για τον παππού. Σε λίγο θα χορέψουν παιδιά ομογενών που ήρθαν από την Αμερική και την Αυστραλία.» Ο Γιορίκας σηκώνεται, παίρνει παραμάσχαλα την τσάντα και τους ακολουθεί. Τα όργανα αρχίζουν να γλυκολαλούν. Νέοι και νέες, γεμάτοι λεβεντιά και χάρη μέσα στις παραδοσιακές τους στολές, χορεύουν και τραγουδούν. Η κόρη του σκύβει και του λέει: «Αυτά τα παιδιά που βλέπεις πρώτη φορά έχουν έρθει στην Ελλάδα.» «Ωραία, αυτά γεννήθηκαν με την Ελλάδα στην καρδιά και στο αίμα τους τον πόντο», λέει γεμάτος ενθουσιασμό και τα χειροκροτεί. Τα παιδιά τελειώνοντας κατεβαίνουν από την εξέδρα και ένας νεαρός αρχίζει μόνος του να παίζει τη λύρα του και να τραγουδά: «Ο πόντον και χάθεν, μοναχόν ζει και βασιλεύ, απέσα καρδίας, εμούν πάντα ανθείς, δικαίως συναραεύ.» Ο Γιώρικας ακούει το τραγούδι, βλέπει και τη λύρα στα χέρια του νεαρού και ταράζεται. «Παναγιά μου», ψιθυρίζει αναστατωμένος, «αυτό είναι το τραγούδι που είχαμε σκαρώσει μαζί με τον αδελφό μου. Η λύρα του παιδιού είναι ίδια σαν τη δική μου.» Η ματιά του δεν ξεκολλά από το νεαρό αγόρι
Ο Ευγένιος, το αδέλφι μου, ο Ευγένιος, φωνάζει με λαχτάρα. Παναγιά μου, αυτός ακόμα δεν τράνεψε. 18 πήγε στην Αμερική και τόσος έμεινε. Με χέρια που τρέμουν ανοίγει την τσάντα και βγάζει τη λίρα του. Σηκώνεται. Η κόρη του τον ρωτά ανήσυχη. Πού πας πατέρα? Άσε με, της λέει επιτακτικά και προχωρά προς την εξέδρα. Εκείνη τον ακολουθεί και τον βοηθά να ανέβει τα σκαλιά. Ο νεαρός τον κοιτάζει ξαφνιασμένος. Ο Γιώρικας τον πλησιάζει και αρχίζοντας να παίζει τη λίρα του, τραγουδά κι αυτός μαζί του. Συμπαναίαν σου μελάν, σου μέγαν μοναστήριν, εκεί ξανθανταμούμε σε εκτροί μαζί και φίλοι. Ο Ευγένιος, χωρίς να σταματήσει να παίζει, βλέπει πάνω στη λύρα του γέροντα χαραγμένη τη λέξη σουμελά και αναστατώνεται. Σαν ήταν γνώριμοι από χρόνια, παίζουν τις λύρες τους τη μια δίπλα στην άλλη και αυτοί με δάκρυα στα μάτια τραγουδούν. Τα χρόνια κι αν περάσνε, διαβαίνε, εντάμαν θα τραγουδούμε και τα σλύρα σε μούνα χώριστα θα γλυκοκελαϊδούνε. Την ώρα που κορυφώνεται το πανηγύρι στην Ελλάδα, χιλιόμετρα μακριά, πάνω στα άγρια βουνά του Πόντου, μέσα στο ερυπωμένο μοναστήρι της Παναγίας σου μελά, ένας ταπεινός παπάς μαζί με λίγους προσκυνητές και αρκετούς κρυπτοχριστιανούς λειτουργεί μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας, μνημονεύοντας κι όλους τους αδικοχαμένους νεκρούς και αγνοούμενους του Πόντου. Άγγελοι και ψυχές αγάλλονται

Το τραγούδι τελείωσε. Ο νεαρός Ευγένιος πέφτει με λαχτάρα στην αγκαλιά του παππού Γιωρίκα και κλαίνε και οι δυο από χαρά. Μαζί τους κλαίει και ο κόσμος όλος. Μετά από τόσα χρόνια, δύο γενιές μίγουν. «Θείε», λέει το παιδί συγκινημένο, «επιτέλους η Παναγία ενώθηκε με τη Σουμελά», και υψώνει στον αέρα τις λύρες τους. «Σαν θέλει ο Θεός, παλικάρι μου, όλα γίνονται».

0: αδελφοί μου, μη λυγίσει κανείς σας. Μη φοβάστε κινδύνους, γιατί εγώ είμαι μαζί σας.
1: Ο Χριστέ, Κύριέ μου, γίνε σε όλους βοηθός, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια, η ζωή και το φως.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Κοντά σας και πάλι η εκπομπή Ανιχνεύσεις. Και κοντά μας εδώ για άλλη μια φορά η κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, φιλόλογος και όχι μόνο, εκπαιδευτικός διαβίου μέσω των πολλών ιδιοτήτων που έχει. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που και πάλι είστε εδώ κοντά μας για να ανιχνεύσουμε λέξεις από την ελληνική γλώσσα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φιλόξενο για άλλη μια φορά το καταφύγιό σας, το στούντιο εδώ της ραδιοφωνικής αυτής εκπομπής με τον τίτλο Ανιχνεύσεις. Και σήμερα θα προσεγγίσουμε ένα ρήμα, το ρήμα δοκό. Δοκί, όταν το συναντάμε στην απρόσωπη ή τριτοπρόσωπη, όπως λέμε, μορφή του, και το παράγωγό τους.
0: Δοκό με όμικρον και ωμέγα.
1: Με όμικρον και ωμέγα.
0: Ναι.
1: Δοκό αφενός σημαίνει νομίζω, έχω τη γνώμη, και σε πιο προχωρημένη έτσι θα έλεγα έκφραση, δοκό σημαίνει νομίζω ότι είμαι κάποιος. Γι' αυτό και η λέξη δόξα έχει αποτυπώσει την έννοια της ισχυρής γνώμης.
0: Η δόξα είναι παραγωγή από το, παράγεται από το δοκό.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Η λέξη δόξα παράγεται από το δοκό, που αρχικά ήταν ήπιο με την έννοια νομίζω και απέκτησε ισχυρότερη σημασία ως ουσιαστικό δόξα. Είναι δηλαδή η ισχυρή γνώμη. Στα αρχαία χρόνια η λέξη δόξα ήταν συνώνυμη της υστεροφημίας. Στην Ιλιάδα και την Οδύση, ας πούμε, αγωνιστές των δύο στρατοπέδων, αφενός των Αχαιών, αφετέρου των Τρώων, πολεμούσαν για την υστεροφημία τους, αλλά και στην καθημερινότητά τους φρόντιζαν τα έργα της ειρήνης να εξασφαλίζουν την μετά το θάνατο υστεροφημία, έτσι ώστε η δόξα τους να είναι και από τον πόλεμο και από την καθημερινότητα αιώνια. Η γνώμη δηλαδή που έχουν σχηματίσει οι άλλοι για αυτούς να μην είναι απλά θετική, να είναι υπερθετική. Η δόξα μετά ακολούθησε όχι μόνο το πολεμικό μέτωπο αλλά και όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής. Για τη δόξα αγωνίζονταν οι κατακτητές και οι κατακτημένοι αγωνίζονταν για τη δόξα που θα εξασφάλιζε ο αγώνας για την ελευθερία, ο απελευθερωτικός αγώνας. Για τη δόξα αγωνίζονταν οι Έλληνες κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την ελευθερία τους. Και αυτή τη δόξα την είχαν θεοποιήσει.
0: Ήταν ανώτερη από τη ζωή τους.
1: Έτσι, έτσι. Μπορεί οι ίδιοι να έφευγαν από αυτή τη ζωή, αλλά άφηναν πίσω τους αυτό που λέμε δόξα, καλή φήμη. Ήταν ένα κληρονομικό, ας πούμε, δικαίωμα. Μια φιλία, μια σχέση, ένα καλό όνομα, όπως θα το λέγαμε. Ο Κάλβος, ένα πολύ σπουδαίο ποίημά του, λέει ότι είναι... αυτός που αγωνίζεται για να κατακτήσει τη δόξα δεν είναι μενόμενος και επίσης δεν είναι μάταιος ο αγώνας για τη δόξα, διότι λέει στην καταληκτική στροφή δίδει αυτή τα πτερά και εις τον τραχήν των δύσκολων της αρετής των δρόμων του ανθρώπου τα γόνατα ιδού πετάουν, πετάν δηλαδή, δηλαδή η δόξα. Η ανάγκη για καταξίωση, η ανάγκη για προβολή, η ανάγκη, η προσπάθεια για υστεροφημία κατά τον Κάλβο δίνει τα φτερά και τον κάνει να ξεπερνά τα εμπόδια και να πετάν τα πόδια του, να βγάζουν φτερά και να προσπαθεί να κατακτήσει τους στόχους του. Και οι στόχοι μπορεί να είναι... όπως προαναφέραμε, η ελευθερία για την πατρίδα. Μπορεί να είναι ένας στόχος μόρφωσης. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια θεωρούσαν τη μόρφωση και την κατάκτηση ενός πτυχίου κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι συνθήκες ήταν σκληρές και δύσκολες. Σπουδαία δόξα εξασφαλίζει επίσης η ερευνητική δουλειά κάποιων γιατρών, κάποιων επιστημόνων, που προάγει την πρόοδο στο κοινωνικό και στο οικονομικό επίπεδο, την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Όλα αυτά εξασφαλίζουν αυτό που λέμε δόξα. Και πράγματι παλαιότερα, εμείς οι μεγαλύτεροι θεωρούσαμε τιμητικό το να είναι κανείς στρατιωτικός ή καθηγητής πανεπιστημίου. Ήταν ένα αξίωμα που προϋπήρχαν σε αυτό πολλοί κόποι, στόχοι υψηλοί, αγώνες πολλοί, και εξασφάλιζε γι' αυτό το λόγο αυτό το αξίωμα αυτό που λέμε κοινωνική δόξα. Όμως η δόξα που είπαμε ότι είναι μια κατάκτηση ενός στόχου εγκυμονεί και κινδύνους, διότι τα υψηλά αξιώματα πολλές φορές υποθάλπουν τα κατώτερα αισθήματα του ανθρώπου και τον κάνουν να αισθάνεται άξιος για τις κατακτήσεις αυτές στη ζωή του, για τις οποίες κοπίασε και δικαιούται να απολαμβάνει τη δόξα των ανθρώπων.
0: Κυρία Μαρία, λέμε τα χρήματα πολύ εμίσησαν την δόξα ουδής.
1: Ναι, ναι. Γιατί η δόξα είναι ένα γλυκό περιβάλλον. Απολαμβάνει την αποδοχή και την προτίμηση και τον έπαινο των ανθρώπων ο άνθρωπος που είναι που έχει δόξα, που είναι δοξασμένος. Και πρέπει να πούμε ότι παλαιότερα ανέφερα, ας πούμε, δύο μορφές επαγγελμάτων, οι στρατιωτικοί, οι πανεπιστημιακοί, οι καθηγητές, δοξάζονταν. Και αυτό είχε και μια βάση με την έννοια ότι κοπίαζαν στη ζωή του.
0: Όπως,
1: και άξιζε η δόξα αυτή.
0: Και ο δάσκαλος παλιά που λέγαμε, ο παπάς, ας πούμε, στο χωριό ήταν ξεχωριστά πρόσωπα.
1: Έτσι, ναι. Έτσι. Σήμερα πολλές φορές αντιμετωπίζουμε ανθρώπους να έχουν δόξα που δεν έχει βάσιμες θεμέλιες ρίζες. Δεν έχει ρίζες δηλαδή. Βλέπουμε ότι δόξα απολαμβάνουν πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές. Δόξα απολαμβάνουν οι αθλητές οι οποίοι δικαιούνται τη δόξα τους γιατί έχουν κατακτήσει ολυμπιακά μετάλλια. Δόξα απολαμβάνουν οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί. Και αυτή η δόξα πολλές φορές είναι επισφαλής. Δηλαδή δεν βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και σε κόπους. Έχει πολύ ανθρώπινα, πολύ κοσμικά μέτρα. Και πρέπει να πούμε ότι οποιαδήποτε δόξα ανθρώπινη έχει αρχή και κυρίως έχει τέλος. Έρχεται ο θάνατος να μας πει πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα όσα ούχ υπάρχει μετά θάνατον. Ου ταξιδεύει ο πλούτος, ου συνοδεύει η δόξα. Δεν συνοδεύει μετά το θάνατο τον άνθρωπο η δόξα που είχε πρώτου θανάτου του. Άλλωστε θυμάστε εκεί στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, λέει το κείμενο, το βιβλικό κείμενο, απέθανε ο πλούσιος και ετάφη. Αυτό το ετάφη υπονοεί ότι ο άνθρωπος αυτός που ήταν πλούσιος απείλαυσε μια πλούσια κηδεία και δόξα εκ μέρους των ανθρώπων. Θα του απευθύνθηκαν επικίδη, θα του κατατέθηκαν στεφάνια, θα του παρατέθηκαν τραπέζια και έφυγε αυτός ο άνθρωπος ετάφη με όλη τη δόξα που του ανήκε, την οποία όμως δεν πήρε μαζί του. Γιατί στην άλλη ζωή ο Λάζαρος ήταν αυτός που δοξάζονταν στην αγκαλιά του Θεού και ο πλούσιος που απείλαυσε μόνο την ανθρώπινη δόξα βρέθηκε μακριά από τις αγκάλες του Θεού και βασανιζόταν κιόλα. Επομένως πρέπει να εκτιμούμε τη δόξα, την ανθρώπινη, ως κάτι παροδικό, εφήμερο, περιστασιακό, επίκαιρο για σήμερα. Και επομένως ερχόμαστε σε αυτό που λέμε ότι όταν κανείς καμαρώνει για τη δόξα που απολαμβάνει, βρίσκεται θύμα δύο παθών, που τα πάθη αυτά είναι βαριά πάθη, το πάθος της ματαιοδοξίας και της καινοδοξίας. Δηλαδή, καλή η κατάκτηση των στόχων μας, πολύ καλή. Θέλουμε όλη την επαγγελματική αποκατάσταση, την οικονομική αποκατάσταση, την οικογενειακή αποκατάσταση. Όταν όμως αυτές οι προσπάθειές μας δεν έχουν θεμέλια το Θεό, αλλά βασίζονται σε στόχους προσωπικής προβολής, προσωπικής διαφήμισης, προτεραιοτήτων του εγώ και όχι του εμείς και του Θεού, τότε γινόμαστε θύματα μιας μάταιης δόξας. Τα αγαθά, τα υλικά επιβάλλονται στην προσωπικότητα και την πνευματική μας ταυτότητα. Τα αγαθά αυτά είναι κενά με έψιλον, κούφια, και μας κάνουν να φουσκώνουμε. Όπως λέει πολύ ωραία το βιβλικό, η γνώση φυσιεί. Είναι καινοδοξία δηλαδή αυτή που κατακλείζει τον άνθρωπο όταν αποκτάει γνώσεις οι οποίες δεν βασίζονται στην αγάπη του Θεού και στη δωρεά του Θεού. Φυσιεί λοιπόν η γνώση και η δόξα.
0: Κυρία Μαρία, θα έλεγα πως δεν είναι κακό να λαχταρούμε τη δόξα. Ίσως είναι και μέσα στον άνθρωπο, αρκεί να εντοπίσει, ας πω, την δόξα του ουρανού. Έχουμε Αγίους οι οποίοι, όπως η Αγία η Ευφημία για παράδειγμα, διαβάζουμε εκεί στο βίο του Αγίου Παϊσίου, όταν εμφανίστηκε και μίλησε με τον Άγιο Παϊσίο, είπε: αν ήξερα τη δόξα που με περιμένει στον ουρανό, θα προτιμούσα να περάσω κι άλλα βασανιστήρια, παρόλο που πέρασε πάρα πολλά για αυτή τη δόξα. Βέβαια όχι από υπερηφάνεια, αλλά αυτή η δόξα που έχει σχέση με το Θεό και απολαμβάνουν πλέον οι Άγιοι στον ουρανό.
1: Έτσι είναι. Αφενός είναι η μία η δόξα του ουρανού και αφετέρου είναι και η δόξα στη γη, η οποία αν βασίζεται στην προσπάθεια του ανθρώπου να κερδίσει τη δόξα του ουρανού, αποκτάει άλλο άρωμα. Ας πούμε, σκεφτείτε μια απλή μοδίστρα η οποία ράβει. Αν επιτελεί αυτό της το διακόνημα προς δόξαν Θεού και σκέφτεται ότι αυτό είναι τάλαντο που ο Θεός της έδωσε για να διακονεί τους ανθρώπους και να ομορφαίνει τη ζωή και κάνει αναφορές στον ουρανό, είναι σαν να δουλεύει για τον ουρανό. Αυτή η δόξα λοιπόν που απολαμβάνει στο στόμα των ανθρώπων που εξυπηρετεί, νομίζω ότι διατρανώνει σε όλο το περιβάλλον της το όνομα του Θεού. Αν αντίθετα αυτή η μοδίστρα λειτουργεί αυτάρεσκα, τι ωραία που τα έκανα, τι ωραία που τα έραψα, εγώ είμαι άξια, δες την άλλη πόσο ανάξια είναι, εγώ τα κάνω τέλεια και δες τα ρούχα που κάνω και δες τις πελάτησές μου και έχω υψηλό πελατολόγιο και δες τα χρήματα που βγάζω και δες πόσο τα καμαρώνουν όλοι. Αυτή η στάση ζωής δημιουργεί μέσα της μία αυταρέσκεια, αυτάρκεια, και έτσι αυτός ο εγωισμός που βγάζει μετατρέπει τη δόξα σε καινοδοξία και σε ματαιοδοξία, σε μια φούσκα που στηρίζεται όχι στα πόδια του Θεού σε εισαγωγικά ανθρωποπαθώς, αλλά στα δικά της πόδια, τα οποία κάποτε θα λείψουν. Τι θέλω να πω? Ότι είτε κανείς αγωνίζεται στην καθημερινότητα για να βγάλει το ψωμί του, είτε κανείς αγωνίζεται στα παλέσματα του μαρτυρίου, όπως η Αγία Ευφημία την οποία αναφέρατε, αξία έχει ο αγώνας του μόνον όταν γίνεται προς δόξαν Θεού. Το επαναλαμβάνω. Είτε κανείς αγωνίζεται στο σπίτι του σαν νοικοκυρά, στο σπίτι της μια νοικοκυρά, πλένοντας πιάτα και ανατρέφοντας παιδιά, είτε αγωνίζεται υπηρετώντας την εκκλησία από όποιο πόστο, η διακονία του αυτή έχει αξία μόνον όταν γίνεται προς δόξαν Θεού.
0: Για να το καταφέρεις αυτό όμως, κυρία Μαρία, χρειάζεται να αγαπήσεις το Θεό περισσότερο από τον εαυτό σου.
1: Ναι, ναι. Και να βάλει κανείς προτεραιότητες. Εκείνο το χαρακτηριστικό, εκείνον διαυξάνειν εμέ δε ελατούσθε, είναι του Ιωάννου του Προδρόμου κήρυγμα. Εκείνος να αυξάνει, εγώ να χαμηλώνω. Αν κανείς βλέπει το έργο που επιτελεί με αυτό το, πώς να πω, χάρακα, με αυτή την κλίμακα, ότι με κάθε δραστηριότητα που επιτελεί εκείνος, ο Θεός μας πρέπει να αυξάνει και εμείς πρέπει να χαμηλώνουμε, τότε όλα τα πράγματα παίρνουν άλλες διαστάσεις. Και επιπλέον, τότε έρχεται να ισχύσει και αυτό που λέει ότι οι πρώτοι έσχονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Όταν κανείς αυτολιβανίζεται και επιδιώκει τη δόξα των ανθρώπων, κάποια στιγμή ξεσκεπάζεται. Ενώ ταπεινής, λέει, δίδωση χάριν στους ταπεινούς ανθρώπους που δεν επιδιώκουν την ανθρώπινη δόξα αλλά τη δόξα του Θεού, ο Θεός δίνει χάρη, χαριτώνει, δίνει ευλογίες και πολλαπλασιάζει τα τάλαντα. Αυτοί που δεν προβάλλονται και επιτελούν έργο, πρώτον αντιμετωπίζουν δυσκολίες από τον σατανά και δεύτερον πίσω τους όταν φεύγουν από αυτή τη ζωή αφήνουν έργο προς δόξαν Θεού, όπως λέμε. Και είναι πολύ ωραίο το τραγούδι του Βερίτη που λέει «Όλα για τη δόξα του Θεού». Να το μεγάλο σύνθημά σου, όλα για τη δόξα του Θεού, από τα πρώτα χρόνια ως τα στερνά σου. Μέσα στην αλήθεια και στο φως βρέθηκες ακόμα νιόβλαστάρι. Δηλαδή από τα νιάτα τους μερικοί άνθρωποι αφιέρωσαν τη ζωή τους στο Χριστό. Έζησαν φτωχικά, αλλά άφησαν έργο μεγάλο. Άφησαν έργο μεγάλο. Το τραγούδι αυτό αναφέρεται στον Ευσέβιο Ματθόπουλο, το μεγάλο ιεροκήρυκα που δούλεψε για τις ρίζες της Εκκλησίας και τις πότισε, αλλά μπορεί να έχει αναφορά για όλους τους ανθρώπους που διακόνησαν την Εκκλησία και επί του συγκεκριμένου στο γέροντα της αδελφότητος της Αγίας Λιδίας, τον γέροντα Θεόφιλο, ο οποίος από τα νιάτα του μέχρι τα γεράματά του τα βαθιά διακόνησε την Εκκλησία όχι προς ίδιον όφελος, όχι προς ίδιαν προβολήν, όχι προς ίδιον κέρδος. Αντίθετα, με πολλούς σκόπους, με πολλές θυσίες, με πολύ πόλεμο, με πολλές πώς να πω, αντιξοότητες από κάθε μεριά και διακόνησε προς δόξαν Θεού από το πόστο που ο Θεός τον έβαλε. Και έτσι το έργο του έμεινε. Ο ίδιος έφυγε ανεπάφθη στις αγκαλιές του Κυρίου, αλλά η δόξα του μένει στα χέρια του Θεού αιώνια. Οι θυσίες του δεν πήγαν χαμένες. Οι σπόροι που έριξε άνθησαν και κάρπισαν και καρπίζουν και θα καρπίζουν. Αυτή είναι η δόξα που έχει αξία. Ούτε τα αξιώματα, ούτε τα χρήματα, ούτε τα κτήματα είναι αυτά που καταξιώνονται, που έχουν αξία που οδηγούν στην αληθινή δόξα. Γιατί το ξαναείπαμε πριν, πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα.
0: Πώς να βοηθήσουμε, κυρία Μαρία, τους εαυτούς μας πρώτα, ο καθένας και ο ένας τον άλλον, έτσι ώστε να αναζητούμε τη δόξα του ουρανού και όχι αυτή την εφήμερη που έρχεται και παρέρχεται. Μας συνοδεύει μέχρι τον τάφο, όπως είπατε και εσείς κάποια στιγμή, και από εκεί και πέρα μας εγκαταλείπει.
1: Δύο πράγματα θεωρώ ότι μας κάνουν να καλλιεργούμε αυτό το ήθος. Πρώτον, το κλίμα της ευγνωμοσύνης μέσα στην ψυχή μας για το Θεό, για το ότι κατακτούμε, να μην αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη, ό,τι κάνουμε να το παραπέμπουμε στην αγάπη του Θεού που μας αξίωσε να είμαστε σε ένα κλίμα δημιουργίας. Με ευγνωμοσύνη πολύ να βλέπουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους και με το Θεό, και όταν είμαστε ευγνώμονες και μεταθέτουμε ευχαριστίες στο Θεό, τότε το Θεό δοξάζουμε και με τα έργα μας, με την υγεία μας, με την εργασία μας, με τη διακονία μας, με την προσφορά μας. Η ευχαριστία λοιπόν στο Θεό είναι ένας τρόπος να μεταφέρουμε σε εκείνον τη δόξα και όχι να τη διεκδικούμε για τον εαυτό μας τη δόξα. Και δεύτερον, εκτός από την ευχαριστία στο Θεό που μας καλλιεργεί την σωστή στροφή προς τη δόξα του Θεού, είναι και η μνήμη του θανάτου. Όταν κανείς θυμάται, αναλογίζεται, σκέφτεται πόσο πρόσκαιρη, πόσο μάταιη είναι η ζωή του, με ψυχραιμία, ηρεμία, ευχαριστία στο Θεό και ευθύνη, τότε δοξολογεί το Θεό για τα πιο παραμικρά, και για τα μικρά και για τα μεγάλα και για τα δύσκολα και για τα εύκολα και για τις χαρές και για τις λύπες, γιατί ξέρει ότι όλα είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Η πρόνοια του Θεού περιλαμβάνει τα πάντα, και εμείς αντιμετωπίζοντας την καθημερινότητα, τη δύσκολη ή την εύκολη καθημερινότητα, έχοντας στο στόμα μας και στην καρδιά μας αυτό το γεννηθήτο το θέλημά σου, αναπαυόμαστε και δοξάζουμε το Θεό με τη στάση μας. Δεν κλωτσάμε, αντίθετα απολαμβάνουμε τη γλύκα που αισθάνεται ένα παιδί και την ασφάλεια στην αγκαλιά του πατέρα του. Τότε δοξάζεται ο πατέρας. Έτσι λοιπόν το δόξα το Θεό που λέμε, όταν το λέμε κάθε μέρα, παραπέμπει σε μια στάση ζωής που λέει γεννηθήτω το θέλημά σου. Δεν παραπέμπει στη ζητιανιά από το Θεό μόνον, γιατί εύκολα ζητιανεύουμε από το Θεό, κάνε μου εκείνο, κάνε μου το άλλο, κάνε μου το άλλο, κάνε μου το άλλο, και λέμε Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και οι γεροντάθες στην εκκλησία λένε ότι 10 Κύριε ελέησον ισοδυναμούν με ένα δόξα του Θεό. Δηλαδή μια καρδιά που έχει ευγνωμοσύνη έχει και μετάνοια, έχει και συντριβή, έχει και επίγνωση των δωρεών του Θεού, έχει επίγνωση της μηδαμινότητάς της, έχει επίγνωση ότι ο Θεός από τη δόξα του κατέβηκε στη γη και έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό και οι άγγελοι την ώρα που κατέβαιναν μετά τη γέννηση του Χριστού στη Φάτινη της Βηθλέμ έψαλαν τον περίφημο ύμνο «Δόξα εν υψίστης Θεό», «Δόξα στον ύψιστο Θεό», και «Πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία», «Δόξα στο Θεό που έγινε άνθρωπος για μας», που εκεί που δεν τον χωρούσαν τα σύμπαντα καταδέχτηκε να χωρέσει μέσα στην μικρή και ασήμαντη Φάτνη και να γίνει άνθρωπος δι' ημάς. Αυτή η δόξα λοιπόν του ουρανού που καταδέχτηκε να γίνει άνθρωπος θα πρέπει να γίνει και δικός μας αγαπημένος στόχος. Όλα όσα κάνουμε στη ζωή μας να είναι για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δόξα τη δική μας. Και να κλείσω με αυτό, ότι ο βασιλεύς της δόξης, που είναι μία έτσι τοιχογραφία της Μεγάλης Εβδομάδας, είναι ο Χριστός που φοράει το πορφυρού χιτώνα και το ακάνθινο στέφανο.
0: Σαν βασιλιάς.
1: Σαν βασιλιάς. Δηλαδή αφενός βασιλιάς, αφετέρου άνθρωπος ευτελισμένος. Δηλαδή η δόξα του Θεού δεν είναι ένα μεγαλείο απρόσιτο. Είναι ένα μεγαλείο που ταπεινώνεται. Είναι αυτό που είπα πριν. Οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Ο Χριστός έγινε ο έσχατος, ταπεινώθηκε, έπαθε, εσταυρώθη, αλλά εδοξάστη με την Ανάστασή Του. Αυτή η δόξα της οποίας προηγήθηκε το πάθος είναι η αιώνια δόξα της Αναστάσεως.
0: Κυρία Μαρία, είναι αγαπητή και ζηλευτή η δόξα από όλους μας. Μακάρι εμείς να τη μετατρέψουμε στο να λαχταρούμε και να ζηλεύουμε τη δόξα του ουρανού, και ας το ξεκινήσουμε πραγματικά με το πιο απλό, να κάνουμε τίμια την εργασία μας, να είμαστε τίμιοι στις σχέσεις μας, και όλο αυτό θα πηγαίνει σαν δόξα στον ουρανό. Και όταν εμείς με τα έργα μας δοξάζουμε τον ουρανό, ο Θεός αυτό μας είπε, αυτούς που θα με δοξάσουν θα τους δοξάσω.
1: Έτσι.
0: Οπότε εκείνη η δόξα ούτε χάνεται ούτε κλέβεται, και η δόξα αυτή φέρνει και τη χαρά, την λαμπρή χαρά του ουρανού. Να κλείσουμε εδώ την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, αγαπητοί μας φίλοι, για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Η νηστεία του 15 Αυγούστου. Έχει υποθεί πως όλη η ανθρωπότητα σήμερα πεινάει. Η μισή γιατί δεν έχει να φάει και η άλλη μισή γιατί κάνει δίαιτες. Στο δικό μας χώρο, τον ελληνικό, μιλάμε πολύ για δίαιτες. Από το Μάιο αρχίσουν στα οικογενειακά περιοδικά και στις εφημερίδες να δίνονται συνταγές, οδηγίες, συμβουλές για φρουτοφαγίες, ομές σαλάτες που σας δίνουν ευεξία και σας αφαιρούν κιλά. Αν τώρα και εγώ σας έδινα ανάλογες συνταγές για τον ή την έφηβό σας, θα το βρίσκατε φυσικό και μάλιστα επίκαιρο. Αν όμως σας μιλούσα για μια αποχή από κρέας, ψάρι, αυγά, βουτυράτα με τη χριστιανική έκφραση νηστεία, θα με τοποθετούσατε ίσως στην τάξη των ξεπερασμένων ή οπισθοδρομικών ατόμων που κουβαλούν το σκοταδισμό στην τσέπη τους, όπως άλλους τα κέρματα για το τρόλεϊ.

Διάβαζα ένα άρθρο ενός αναπληρωτή καθηγητού της παιδιατρικής σε εφημερίδα. Ο καθηγητής που είναι ειδικευμένος σε θέματα διατροφής επιμένει πως η νηστεία αφορά τη χοληστερίνη σας, την καρδιά σας, την πίεσή σας, το πεπτικό σας σύστημα, την υγεία σας. Γιατί η χριστιανική θρησκεία και η υγιεινή διατροφή είναι για τη μοντέρνα ιατρική ακριβώς το ίδιο.

Δεν θα ήθελα να αναφέρω όλο το άρθρο του κυρίου καθηγητή, το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον άρθρο του, γιατί το θέμα μου δεν θέλω να το στενέψω στην ιατρική λέξη δίαιτα, αλλά πρόθεσή μου είναι να πλατείνω τη λέξη νηστεία. Ζώντας σε έναν κόσμο υπερκατανάλωσης, το νεαρό άτομο μεγαλώνει με την πεποίθηση και τη βεβαιότητα πως όλα του επιτρέπονται και για όλες τις εποχές. Το φαγητό είναι απλά ένας μόνον τομέας από τους πολλούς που αγγίζονται με τις δίαιτες. Ο Τσαρούχης, ο μεγάλος ζωγράφος μας, σημειώνει αυτό το αδιφάγο κοίταγμα των υλικών αγαθών. Γράφει κάπου: «Παρατηρήστε πώς τρώει το Ελληνόπουλο. Τρώει το πρωί σπίτι του. Παίρνει χρήματα για να φάει στο διάλειμμα του σχολείου. Φεύγει σχολώντας και πηγαίνει στο περίπτερο κάτι να πάρει να φάει μέχρι να πάει στο σπίτι του για να φάει. Τρώει όπως οι πεινασμένοι σουλιώτες ή οι μεσολογγίτες ονειρεύονταν να φάνε. Τρώει θαρρείς εις μνήμην αυτών. Δεν θα ήταν τραγικό το φαινόμενο αν το βλέπαμε μόνο στο φαγητό. Το ίδιο λέμαργο κοίταγμα γίνεται στα ρούχα, ας πούμε στα ραδιόφωνα. Μετρήσατε άραγε πόσα έχουμε στο σπίτι μας. Στα βίντεο που υπάρχουν στα σπίτια. Ακόμα και στους ερωτικούς δεσμούς. Μήπως ο σύντροφος της μιας νύχτας δεν είναι ένα από τα δείγματα του καταναλωτισμού του έρωτα? Έτσι, τη στιγμή ακριβώς που παγκόσμια καταδικάζεται η σκλαβιά και σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι για μια σταγόνα λευτεριάς, σκλαβώνουμε τα παιδιά μας με τη χρυσή βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και δέσμια κάνουμε τα παιδιά μας φανταστικών αναγκών. Είναι τουλάχιστον ουτοπία να πιστεύουμε πως κάποιο άτομο θα πει όχι σε μια κομπίνα που θα του κάνει περισσότερο άνετη τη ζωή, αν δεν μπορεί να πει όχι σε ένα σουβλάκι ή σε ένα σωροπιασμένο και πασπαλισμένο με αμύγδαλα παγωτό. Δεν είναι δυνατόν να του μιλάμε του εφήβου για ψυχική ισορροπία, για αντιστάσεις ηθικές, για αντισώματα στη σύψη, χωρίς να του μάθουμε να λέει όχι στα πράγματα που με αυθονία υπάρχουν πλάι του. Αν κάνει καλό στη χοληστερίνη ή στην πίεση ή αποχή για χρονικά διαστήματα από εδέσματα, σκεφτείτε τι μάθημα εγκράτειας αλλά και πούση ελευθερία του δίνει η νηστεία. Επιμένω επάνω σε αυτή την τόσο ταλαιπωρημένη και διασυρμένη λέξη ελευθερία που την πιπηλάμε συνεχώς όλοι και οι δικτάτορες ακόμα και που κρύβουμε επιμελώς τη συνταγή της επιτυχίας της, την εγκράτεια. Ασκητική λέξη η ελευθερία. Την αγοράζουμε τη λιτότητά τους εκείνοι που έχουν λίγες ανάγκες. Ο 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού, δίνει τη δυνατότητα να πάρει ο έφηβος με την νηστεία ένα μάθημα. Μάθημα που δεν του το δίνει καμία δίαιτα αδυνατίσματος ή συνταγή για εξάλληψη κυταρίτιδας. Μάθημα αυτοσυγκράτησης, υπεύθυνου όχι, θεληματικής στέρησης και αποχής. Μάθημα που δεν δίδουν τα Ινστιτούτα Αισθητικής, αλλά το σπιτικό που αγωνίζεται να φτιάξει υπεύθυνους ανθρώπους. Δηλαδή τελικά όχι οι ξεπερασμένοι, αλλά οι τελείως μοντέρνοι γονείς. Γιατί είναι πολύ μοντέρνα έννοια πια η υπευθυνότητα.

Στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, θα ακούσουμε το δοξαστικό και το απολυτίκιο της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε ήχο πρώτο. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία, την οποία διευθύνει ο Κώστας Ζορμπάς.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια από την Ιερά Αδελφότητα της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε, σ' άκουσαν τις προσευχές μου, ενώ τις εντελέσαν με τη λυθία σου, τις άκουσαν με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά το δούλο σου, ότι ούτε και οδύσσει τα ενωπιών σου παζών, ότι κατεδίαξε με εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εις γη της ζωή μου, εκάθεσέ με σκοτεινή σου συνεκρούς αιώνας και η κηδεία σε λεπεμέ το πνεύμα μου, ενώ μια θεράχτη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τις έργες σου εμπίμα στο χειρά σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Τα χείς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησών το πρωί του ελαιός ότι πεισή ήλπισα. Γνώρισαν μη Κύριο Δόνον υπορεύσω με την προσέρετη ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσεκατέφυγον. Διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθείαν και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέσου εξολυθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα στους λίβοντες στην ψυχή μου ότι εγώ

κάτι το οποίο θα στον εκτιμώσω, εξάρρεψε τον νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου, καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με σχεδία παντό. Σήμανο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικεί εν το κρινέ θέσε. Η δούγα ανομία στην ελήφθη και αμαρτία εκεί σε με η μήτρη μου. Η δούγα ελήφθη ανοιγάψα στα άδελεκτα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσά με. Ρατή με σόκου και καθαριστήσω με, πλυνή με και περχιών λευκανθήσω με. Ακουτή με γαλλία και φροσύνη, αγαλιάστο δε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πα τη ανομία μου εξάλληψαν. Καρδιάν καθαράν κτίσον νεμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον τη εγκάτη μου. Μία απορρίψαν από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλησα πε μου. Απόδοση την αγαλία στου σωτηρίου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξαν όμω τα σοδού σου και σε βίσα πισέ επιστρέψου σοι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χέλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι η θέληση αστησία ανέδω κάνουν, καυτόματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη. Και τεταπεινωμένο ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάπη μου κινείται ευδοκία ω θυσιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστησε η

0: Ημών Θεολόγου και Πάσε Χριστό ημών αδερφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, Πάσχης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέραν, φιλοξενούμενον

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως νομαρτιών των δούλων του Θεού, των ρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων του παρακολουθούν την Ιερά Παράκληση ταύτην, μετά των οικείων αυτών και πάντων του εν ασθενείες κατακειμένων.

Θα υπερηγεία των ασθενώντων, αναρρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής χριστιανής θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας παραδείγματος.

Υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων της Αγίας του Θεού Εκκλησίες και με μνημένα των πενήτων, χειρών και ορφανών, των εν γύρι και αδυναμία όντων και των εκλαμμένων ημίτσαν αξίησε.

Εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην την άμ, γεννήθετι εις ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τίθε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσας απ' τους πόδας

λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ηκυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπευσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες εις Παναχράντου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και εν δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας εν δόξου, Λιδίας της Φιλιππησίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντους των Αγίων, εκετεύομεν σε μόνε πολυέλεη Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών.

0: Saygısı Teo, saygısı Kiro, saygısı Tanrı Söyleşilmez. Saygısı Teo, saygısı Kiro, saygısı Tanrı Söyleşilmez. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρωσον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε οικίας της ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστώ το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη σε ενέγγιση ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: λόγου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιβεβαιώμεθα υπερ υγείας, σωτηρίας, ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των ανωταπή επισκομένων, των εθαλάσσι πλεόντων, οδηπορούντων υπταμένων, καμνόντων και των εν πάση ανάγκη θλίψη,

Ετιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού. Πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτο γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαιοσύνης.

0: υπάρχουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γένου ημίν δέσποτε επί της αμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γαρκυφλά άνθρωπος Θεός υπάρχει και στη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείης Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρούν, των Αγίων ενδόξου πανεφθύνων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και ανήκων μαρτύρων, της Αγίας ενδόξου Φιλιππισίας της Λιδίας, πάντων των εν τη Αγία Μητροπόλη Λαψάνων Αγίων και πάντων Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεών.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, από την Ιερά Αδελφότητα της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης παρακολουθήσαμε τον μέγα παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Η Παναγιά μαζί μας για να μας δίνει δύναμη και φώτιση στον πνευματικό μας αγώνα. Καλό σας βράδυ.

0: όψη του 15 Αυγούστου η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους Ιερούς Ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κινήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
7: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια είναι η θεολογία, η μεγάλη επιστήμη της θεολογίας. Σήμερα κοντά μας έχουμε την τιμή να βρίσκεται εδώ στο ραδιοφωνικό μας στούντιο ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και βεβαίως συνεργάτης και στο ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και στην τηλεόραση 4Ε. Κύριε Καλτσή, χαίρετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, αδελφοί, για την πρόσκληση στην τόσο νομίζω ενδιαφέρουσα εκπομπή σας και πάντοτε επίκαιρη, γιατί η θεολογία δεν είναι απλώς για όσους σπουδάζουν την επιστήμη αυτή, θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά αναφέρεται και στον κόσμο, στη ζωή, στη σύγχρονη εποχή. Είναι κάτι ζωντανό.
0: Γι' αυτό και στα πλαίσια αυτής της εκπομπής, της πρωινής καθημερινής μας εκπομπής, θελήσαμε να έχουμε μια αναφορά σε αυτό το θέμα, όχι δηλαδή με τον τρόπο που παρουσιάζετε την εκπομπή σας, την εξειδικευμένη εκπομπή για τα λειτουργικά θέματα, αλλά να έχουμε εδώ μια προσέγγιση στην έννοια της θεολογίας για να την απλουστεύσουμε και να την καταλάβουμε και εμείς και ο κόσμος που μας ακούει. Αν θέλετε πρώτα απ' όλα να αρχίσουμε με τον ορισμό, όταν λέμε θεολογία, πού αναφερόμαστε?
1: Ναι. Θα μπορούσα, αδελφοί, να πω, έτσι πολύ απλά βέβαια, ότι θεολογία είναι ο λόγος περί του Θεού. Τώρα τι λέμε περί του Θεού είναι ένα θέμα, έτσι, τι είναι ο Θεός και λοιπά, οι σχέσεις των τριών προσώπων, ο λόγος του Θεού, η οικονομία μετά, πως σώζει ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά νομίζω καλύτερη έτσι προσέγγιση, καλύτερος ορισμός της θεολογίας. Θεολογία είναι ο λόγος του Θεού που σαρκώθηκε. Δηλαδή ο Χριστός ο οποίος γίνεται άνθρωπος και ξέρουμε ότι στο πρόσωπο του Χριστού ενώνεται ο λόγος του Θεού με τον ανθρώπινο λόγο. Θυμάμαι ένα κείμενο του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά που λέει «Θεός ον προαιώνιος διημάς και θεολόγος εγεγόνη». Και ο μεγαλύτερος θεολόγος, ο πρώτος θεολόγος είναι ο ίδιος, ο Κυριός μας κατά κάποιον τρόπο, είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Άσαρκος ο λόγος, σαρκώθηκε όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και έδωσε νόημα και στον άνθρωπο και στον κόσμο. Αυτά έτσι πάρα πολύ σύντομα και απλά για το τι είναι η θεολογία. Έχει γράψει, αν κάποιος θέλει να διαβάσει βέβαια, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έχει ένα κείμενο περί θεολογίας. Βέβαια έχει μια δυσκολία στην κατανόηση και περίπου ασχολείται με αυτό το περιεχόμενο, δηλαδή περί των σχέσεων των τριών προσώπων και περί του Λόγου του Θεού που σαρκώνεται από αγάπη για τον άνθρωπο και σώζει τον κόσμο και τον άνθρωπο, προσλαμβάνει τον άνθρωπο και τον σώζει και τον φέρνει κοντά στο θρόνο του Πατέρα του. Τι ωραία νοήματα, η θεολογία ξέρετε έχει και κοσμολογικά νοήματα και ανθρωπολογική διάσταση και όποιος τη μελετάει στο βάθος της καταλαβαίνει καλύτερα το τι είναι άνθρωπος, τι σημαίνει ο άνθρωπος. Μπορούμε στη συνέχεια να πούμε κάποια πράγματα, αλλά είναι μια επιστήμη, ένας τρόπος σκέψης που δίνει απαντήσεις για τη ζωή, για τον κόσμο, για τον άνθρωπο, για το Θεό, ερωτήματα πανάρχια. Ξέρετε αδελφοί, το τι είναι η θεολογία απασχόλησε τον άνθρωπο διαχρονικά. Από τον αρχαίο κόσμο ο άνθρωπος αναζητά το Θεό, αν είναι αυτό θεολογία. Αναζητούμε το Θεό, τον ψάχνει το Θεό. Η μία άποψη είναι αυτή, στον αρχαίο κόσμο ο άνθρωπος, κοίτας άλλωστε αν άνθρωπος σημαίνει άνω φρόσκο, κοιτάω προς τα πάνω, είναι μια ερμηνεία, δεν ξέρω αν είναι σωστή, αλλά έχει μια βάση αυτό. Αναζητάει ο άνθρωπος το Θεό. Στη χριστιανική εποχή όμως η θεολογία ανατρέπεται λιγάκι και σημαίνει ότι ο Θεός ανακαλύψει τον άνθρωπο. ο οποίος καλείται να τον ερμηνεύσει τώρα ο άνθρωπος, να κάνει τη θεολογία του. Και μέσα από τα κείμενα και μέσα από τα μνημεία και...
0: Είναι σωστό να μελετάμε το Θεό?
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι ιερό το οποίο δεν πρέπει να το αγγίζουμε με τη...
1: Ωραίο το ερώτημα. Σαν συνέχεια αυτόν που είπα, αυτό κάνανε οι πρόχριστο άνθρωποι. Αναζητούσαν τον Θεό, τον έψαχναν. Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και αποκαλύπτεται, θα λέγαμε, ο Θεός. Και ας το πούμε έτσι, πως λέει εκεί πέρα ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Μιλάμε μια αποκαλυπτική θεολογία. Εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλησε, κηρύχθη εν έθνηση, επιστέφθη εν κόσμου, ανελήφθη εν δόξη. Αυτό το μυστήριο της ενσαρκώσεως έβρε τα θεμέλια της κοινωνίας του Θεού με τον κόσμο ή του κόσμου και του ανθρώπου με το Θεό, κάτι που δεν ήταν δυνατόν προ Χριστού. Αυτή η κοινωνία, η ενότητα Θεού και κόσμου ήταν αδύνατη. Ο Πλάτωνας μιλούσε για ιδέες που δεν είχαν καμία σχέση με τον κόσμο αυτό. Είχε ένα γεφύρωτο χάσμα ή και μια έχθρα, αν θέλετε, μεταξύ του ενός κόσμου και του άλλου. Αυτά τα γεφύρωσε ο Θεός διά του Υιού, του ασάρκου λόγου του, που έγινε, θα λέγαμε, άνθρωπος. Και αυτό το μυστήριο ερμηνεύει τα πάντα. Κατανοούμε τα πάντα, αυτή την αγάπη του Θεού μέσα από το μυστήριο της ενσαρκώσεως. Αυτή είναι η θεολογία μέσα στη ζωή. Τώρα αυτό που είπατε, εάν μπορεί να μελετηθεί ο Θεός, κοιτάξτε να δείτε, να επικαλεστώ ένα βιβλικό λόγο και ένα πατηρικό λόγο. Θεόν ουδείς εώρακε πόποτε. Δεν τον είδε κανείς ποτέ το Θεό. Όμως το Θεό τον γνωρίζει ο άνθρωπος δια της εικόνας, δηλαδή του Χριστού. Τον είδαμε τον Χριστό. Και πού το ξέραμε? Λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, το πρώτο κιόλας κεφάλαιο, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος, και παρακάτω και εθεασάμεθα, λέει, την δόξαν αυτού. Το εν αρχή είναι ο Λόγος δεν αναφέρεται στην σάρκωση εν χρόνο, αλλά στην αηδιότητα του Χριστού, ότι πάντοτε δηλαδή υπήρχε αιώνιος ο Χριστός, αλλά κάποτε έγινε άνθρωπος εν χρόνο, άλλο αυτό, και είδαμε την δόξα του, τον είδαμε. Άρα μπορούμε και να τον εικονογραφήσουμε, μπορούμε και να τον κοινωνήσουμε και μπορούμε να τον έχουμε και ως παράδειγμα στη ζωή μας, για να κοινωνούμε συνεχώς μέσα στην Εκκλησία με τον Θεό. Δεύτερο λόγος, ένας πατερικός. Ο Γιάννης του Δαμασκηνού, ο οποίος έχει γράψει και ένα δογματικό κείμενο περί της πίστεως, γράφει κάπου και λέει κάπου μάλλον ότι άπειρον, λέει, το θείον και ακατάληπτον. Άπειρον, απέραντο δηλαδή, και δεν μπορεί να γίνει καταληπτό. Και τούτο μόνο στη καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία. Και αυτό είναι που μπορούμε να καταλάβουμε, ότι δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Γι' αυτό και μέσα στα και πατερικά τα κείμενα και τα λειτουργικά τα κείμενα εκφράζεται η Εκκλησία με έναν αποφατικό λόγο. Δηλαδή, τι δεν είναι ο Θεός, όχι τι είναι. Αόρατος, άχραντος, κάτι που δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Να πω και κάτι άλλο που έχει σχέση, τα διαβάζουμε αυτά στα κείμενα, ότι ο Θεός δεν είναι ένα πρόσωπο. Αυτό είναι αντικείμενο της θεολογίας και της δογματικής που τα μελετάει, αλλά είναι τρία πρόσωπα σε μία θεότητα. Μία ουσία, μία δύναμης, μία θεότης. Αλλά είναι τρία πρόσωπα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μυστήριο. Το δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εκείνο που μπορούμε να ζήσουμε, να καταλάβουμε, θα το λέγατε, να ζήσουμε ή να καταλάβουμε την ουσία του, δεν μπορούμε. Είναι σαν να λέμε, θέλω να δω τον ήλιο, πώς θα τον δω? Δεν μπορώ να τον δω. Καίει. Τυφλώνει. Αλλά μπορώ όμως να γευθώ και να ζήσω τις ακτίνες του ήλιου, τις ενέργειες του Θεού. Αυτό είναι η βασική δογματική αλήθεια που περνάει και μέσα στα λειτουργικά τα κείμενα, ότι το Θεό δεν μπορούμε να τον δούμε. Τον είδαμε μεν ως Χριστό που σαρκώθηκε και τον εικονίζουμε, γιατί αλλιώς θα πάμε σε μια ανεικονική θεολογία που ανήκει σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις κλπ. Αλλά ζούμε όμως τις ενέργειες του. Τι σημαίνει ενέργειες του? Τις γνωρίζουμε, τις ζούμε. Η χαρά, η αγάπη, η ειρήνη, η μακροθυμία του Θεού, η αγάπη του. Αυτά τα ζούμε και τα κοινωνούμε. Και καλούμαστε μάλιστα κατά το πρότυπο της ενότητας των προσώπων της Αγίας Τριάδος να τα ζήσουμε κι εμείς μέσα στην εκκλησία, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία. Λίγο πολύ αυτή είναι η απάντηση, ότι αν μελετάτε ο Θεός, το Θεό δεν είπαμε, δεν τον μελετάμε ως προς την ουσία του, ζούμε τις, βιώνουμε τις ενεργείες του, και τώρα θέλετε να πάμε και κάπου παραπέρα, έρχεται και η θεολογία με τη διπλή της έτσι διάσταση, ως εμπειρική πρώτα και ως ακαδημαϊκή, η οποία έχει ως αντικείμενο τον Θεό, τον Θεό που σαρκώθηκε όμως. Και εδώ τώρα
0: λίγο δύσκολη η ορολογία, θεωρητική ας πω, λίγο αφαιρετική. Οπότε αν θέλετε πιο συγκεκριμένα να μας πείτε πού αναφέρεστε όταν μιλάτε για εμπειρική θεολογία, αν και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε.
1: Να το κάνουμε λίγο είναι πιο απλό. Γιατί μέσα στα βιβλία, τα επιστημονικά ή και στα βιβλικά, πατερικά, και καταγράφεται αυτή η διάσταση ας πούμε της θεολογίας της εμπειρικής αλλά και της ακαδημαϊκής. Δηλαδή, να πούμε δύο λόγια για το καθένα, αδελφοί, αν θέλετε, για να το κάνουμε πιο απλό. Πάντα υπήρχε το ερώτημα, και σε διάφορες περιόδους, ας πούμε στην εποχή των ησυχαστών πατέρων και παλαιότερα βέβαια, μιλάμε τώρα για τον 14ο αιώνα, επί εποχής του Γρηγορίου Παλαμά κλπ. Το πώς γνωρίζουμε το Θεό. Λέμε ότι μπορούμε να τον ζήσουμε το Θεό, να τον είδαμε, τον εικονογραφούμε. Πώς μπορούμε να τον ζήσουμε, να τον γνωρίσουμε? Υπήρχε μια άποψη που λέει ότι μπορούμε να τον γνωρίσουμε με το μυαλό. Με το μυαλό. Δηλαδή ένας όσο πιο πολλά μαθηματικά ξέρει μπορεί να γνωρίσει και το Θεό. Δεν ισχύει αυτό. Αυτή είναι η παράδοση των βαρλαμικών της δυτικής θεολογικής σκέψης, της σχολαστικής θεολογίας όπως λέμε έτσι. Αλλά υπήρχε και η άλλη παράδοση της Ανατολής, των πατέρων, των νηπτικών, και οι νηπτικοί πατέρες ήταν πάντοτε, και οι συγχαστικοί πατέρες ήταν από τους πρώτους αιώνες, αλλά σε κάποιες εποχές τονίστηκε και περισσότερο το στοιχείο του ησυχασμού και της νύψεως, της αγρύπνιας εν πνεύματι, το 14ο αιώνα παραδείγματος χάρη, οι οποίοι είχαν μια άλλη εωδό γνωσιολογική, ένα άλλο δρόμο γνώσης του Θεού για τις προσευχής. Δηλαδή δεν έβαζαν μπροστά τη γνώση, όσο πιο πολλά διαβάζεις, ξέρεις, γνωρίζεις και το Θεό, αλλά έβαζαν μπροστά την καρδιά. Και η καρδιά του ανθρώπου έχει τη δική της βέβαια ανθρωπολογική διάσταση, είναι απλώς το όργανο με το οποίο χτυπάει η καρδιά και ζούμε, είναι ο όλος άνθρωπος, είναι μια λεπτή έννοια, και η ψυχή, αυτή η δύο όρια είναι πολύ σημαντική, έχει τη δομή της και η ψυχή, έχει ένα στοιχείο η ψυχή, ο νους. Ο νους που πρέπει να είναι φωτισμένος, ο νους για να είναι καθαρός δηλαδή. Είναι μια άλλη διαδικασία που ξεκινάει από την εσωτερική καθαρότητα, την μεταμόρφωση των παθών που είναι εγγενή τα πάθη μέσα μας. Είμαστε επιρρεπείς στην αμαρτία. Δεν είμαστε, πώς το λένε, άγιοι κατασκευής. Ο Θεός μας έκανε κατ' εικόνα του, αλλά ο άνθρωπος ρέπει προς την αμαρτία και ο κόσμος κοίταει το πονηρό. Και έρχεται η διαδικασία αυτή της καθάρσεως μετά του φωτισμού και της θεώρησης, κάτι που μας το θυμίζει η Εκκλησία από το βάπτισμα, από την αρχή ακόμα. από τις προβαπτισματικές κατηχήσεις παίρνει το παιδί και του λέει, του δίνει το όνομα, του διαβάζει την ευχή την πρώτη ημέρα, την 8η ημέρα του δίνει το όνομα, την 40η ημέρα, και τον καλεί να πάει να μετέχει εν καιρό εφέτος στο βάπτισμα, στο φώτισμα. Να φωτιστεί δηλαδή, να πάρει τις δυνάμεις του πνεύματος, έτσι ώστε μέσα στη ζωή του να διακρίνει το καλό από το κακό και να του δείχνει το πνεύμα το Άγιο την πορεία προς το Θεό. Αυτή είναι η κλίση του ανθρώπου και μακάρι να τα αξιοποιούσαμε μέσα στη ζωή μας αυτά τα νοήματα που μας δίνει η Εκκλησία και τους δρόμους που μας ανοίγει, για να ήμασταν και σωστοί άνθρωποι και σωστοί χριστιανοί. Άρα λοιπόν, το Θεό τον γνωρίζουμε εμπειρικά, σημαίνει τον γνωρίζουμε με την καρδιά. Είμαστε σε μια κοινωνία πνευματική μαζί του, είμαστε ελεύθεροι από τα πάθη. Ο Θεός δεν είναι αντικείμενο γνώσης ας πούμε και έρευνας μόνο, αλλά και ως βίωσης. Να πω και κάτι πιο πρακτικό όσον αφορά την εμπειρική έτσι θεολογία. Ο Θεός προσεγγίζει, είπαμε, όχι με τη γνώση αλλά με την καθαρότητα του νου, με την εσωτερική έτσι χαρά και ελευθερία, αλλά να πω κάτι πιο χειροπιαστό, με τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι ένα όπλο που σημαίνει αυτοκριτική, σημαίνει αλλαγή συμπεριφοράς, αλλαγή του νου. Αν θυμηθούμε τα κείμενα εκεί, τα βιβλικά, από τις πρώτες γιορτές του έτους που είναι τα Χριστούγεννα και από τα Θεοφάνεια, που ένας Θεός καταδέχεται να φανερωθεί μέσα στον κόσμο και να κοινωνήσει, να προσλάβει τον κόσμο και να θεώσει τον άνθρωπο, εκεί ο Χριστός όταν βαπτίστηκε και πήγε στην έρημο μετά και δέχθηκε τους τριπλούς εκεί πειρασμούς, του βγήκε και ο Χριστός του διάβολο μπροστά του κατά κάποιον τρόπο, μετά βγήκε να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Και το κεντρικό μήνυμα αυτού του μηνύματος, του χαρμόσυνου, του καινούριου, ήταν αυτό που δίδασκε και συμπληρώνει τον πρόδρομο τον Ιωάννη, ήταν η μετάνοια. Μετανοείται γάρ οίκηκεν η Βασιλεία των Ουρανών. Και η Βασιλεία των Ουρανών είναι ο Χριστός ακριβώς. Δεν είναι κάτι θεωρητικό, δεν είναι κάτι μελλοντικό. Είναι, το έχουμε εδώ μέσα στην Εκκλησία, αφού σαρκώθηκε ο Χριστός, είναι παρόν. Και μας λέει να κηρύττεται τη Βασιλεία, το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, που έχει ως κεντρικό μήνυμα τη μετάνοια. Αυτό έκαναν και οι προφήτες, αυτό έκαναν και οι Απόστολοι. Αλλάξτε χριστιανοί, αλλάξτε τη ζωή σας άνθρωποι. Βρείτε τον εαυτό σας. Ο Θεός θέλει μετανοημένους ανθρώπους, απλούς ανθρώπους, ταπεινούς ανθρώπους, αγαθούς ανθρώπους, καλοδιάδους ανθρώπους. Εκεί αναπαύεται. Λέμε ο Θεός, ο Άγιος, ο Εναγής, αναπαυόμενος, μια ευχή της λειτουργίας. Αναπαύεται ο Θεός στους ανθρώπους τους Αγίους. Άμα βλέπει ανθρώπους άγριους, δεν φεύγει ο Θεός. Φεύγει το πνεύμα του Άγιον. Ο στόχος μας να είναι να καλλιεργηθούμε έτσι εσωτερικά, να απαλλαγούμε από τα πάθη μας και να κάνουμε την καρδιά μας κατοικητήριο του Θεού. Κατοικητήριο της Παναγίας Τριάδος. Και όταν κατοικήσει η Παναγία Τριάδα μέσα μας, ότι λάμπει και το πρόσωπο καρδίας εφρενωμένης θα άλλη πρόσωπο. Αυτός είναι ο Άγιος. Ο Άγιος δεν θα σου ξέρει πολλά γράμματα, ας πούμε, αλλά έχει μια, που και αυτό δεν είναι κακό, θα πάμε και σε αυτό μετά, αλλά είναι αυτός που αγαπάει, αυτός που έχει ξεπεράσει τον εαυτό του, που είναι σε μια συνεχή πορεία μετανοίας, ας το πούμε έτσι, και αυτοκριτικής και αυτογνωσίας. Και είναι μια μεγάλη καρδιά, αγαπάει τον κόσμο. Και όταν αγαπάει κανείς, διαβάστε τους σύγχρονους Αγίους, αυτά λένε. Και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος, για να πάμε στους νεότερους Αγίους, να έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα τωρινά. Είναι χαρακτηριστικά χειροπιαστά παραδείγματα ανθρώπων που αγαπούν. Έχουν απλότητα, έχουν αγάπη. Υπερβαίνουν τα όρια της κακίας κατά κάποιο τρόπο και ακολουθούν το δρόμο της μετανοίας. Επίσης, ένας άλλος δρόμος, ας πούμε, ένα άλλο κριτήριο, στοιχείο της εμπειρικής θεολογίας είναι η προσευχή.
0: Μεγάλο θέμα και αυτό.
1: Τεράστιο θέμα. Δύο λόγια, αδερφοί. Τι είναι η προσευχή? Είναι η συνεχή, ομιλία το λένε τα κείμενα και τα λειτουργικά και τα πατηρικά, η συνεχής κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Και έχει δύο δρόμους η προσευχή. Την κοινή και την κατηδίαν. Μας τη δίδαξε και ο Χριστός και οι Απόστολοι. Κατηδίαν είναι στο ταμείο. Ταμείο είναι, να ξέρουμε τι είναι τα ταμεία σε οικονομικό πλαίσιο σήμερα, αλλά ταμείο είναι η καρδιά μας. Είναι η εσωτερική προσευχή. Αυτή η κραυγή βαθιά που βγαίνει από μέσα μας με το Κύριε Λέσον, με το Πατηρ ημών, ένας πονεμένος άνθρωπος και ένας μη πονεμένος άνθρωπος ή ένας που αγαπάει τον κόσμο, πονάει και για τον κόσμο. Βλέπετε, οι μοναχοί που είναι στην έρημο ή οι άλλοι που δουλεύουν αποστολικά στον κόσμο, δουλεύουν για τον κόσμο, που αγάπη για τον κόσμο, πονάνε για τον κόσμο και προσεύχονται γι' αυτόν. Γι' αυτό λέμε και οι μοναχοί είναι οι πάντοτε προσευχόμενοι, τους ουδέποτε προσευχομένους. Για μας δηλαδή που δεν προσευχόμαστε ποτέ, είναι κάποιοι άλλοι που προσεύχονται συνέχεια. Τι ωραίο έργο αυτό, προσευχή κατηδίαν. Έτσι, όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για όλο τον κόσμο. Και είναι και η κοινή προσευχή. Αυτή την οποία είναι οι τεταγμένες ακολουθίες, όπως έχει καθιερώσει η Εκκλησία από τους πρώτους χρόνους, με τον τύπο, κατά το παράδειγμα εκεί και του Χριστού, αλλά και του Αποστόλου Παύλου, αγρυπνείται εν παντή καιρό. Όλη μέρα και όλη ήθελα είναι χρόνος, ο χρόνος μας είναι χρόνος προσευχής. Κάθε καιρός και εν παντή καιρό και πάση ώρα να είναι αφορμή αλλαγής και μετανοίας και κοινωνίας με τον Θεό. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Σε αυτό μας καλεί η Εκκλησία. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: αδιαλείπτως προσεύχεστε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό η Εκκλησία το βρήκε το δρόμο της, διήρυσε το χρόνο σε 3-8 ώρα. 8 ώρες προσευχής, διακεκομμένα βέβαια, με ακολουθίες, το επταδικό σύστημα. 8 ώρες αναπαύσεως και αυτό πάλι διακεκομμένο και 8 ώρες διακονίας. Τι ωραίο. Δεν είναι και ελεύθερος χρόνος. Δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος στην Εκκλησία. Κάθε στιγμή και κάθε ώρα είναι αφορμή αλλαγής και μετανοίας κατά κάτω. Έτσι βλέπει η Εκκλησία τα πράγματα. Για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι πεπληρωμένος και να χαίρεται και να αγωνίζεται. Να πέφτει και να σηκώνεται πάλι. Προσεύχεται λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία με τον Εσπερινό, με το Απόδειπνο, με τον Όθρο, με τις ώρες και το αποκορύφωμα. Η λειτουργία που μας φαίνει σε κοινωνία για το μυστηρίο της Θείας Ευχαριστίας, συνεχή κοινωνία με το Θεό, έτσι ώστε να λέμε είδομεν το φως του αληθινού, να λάβει η ψυχή μας και το σώμα μας. Αυτό με λίγα λόγια είναι ένας άλλος τρόπος, δηλαδή κοινωνίας με το Θεό. Η μετάνοια, αυτοκριτική και αλλαγή του νου και συνεχής αδιάλειπτη προσευχή όπως την έχει βιώσει η Εκκλησία μας. Και ένα σταυρό να κάνουμε, αδερφοί, στην πορεία που βγαίνουμε από το σπίτι μας, που περπατάμε στον δρόμο. Κάνουμε το σταυρό μας. Αυτό δεν είναι απλό. Είναι μια συμπίκνωση, μπορώ να πω, της προσευχής. Αν και καλούμαστε όπου και αν βρεθούμε και όπου και σταθούμε να κάνουμε τη ζωή μας μια συνεχή ευχή προσευχή. Αλλά και με το σταυρό. Μας θωρακίζει αυτό το πράγμα. Μας...
0: Και ομολογούμε την πίστη μας.
1: Ομολογούμε. Βλέπετε και παιδιά νέα και... ακόμα ναι. Που βγαίνουν από το σπίτι τους και περνάνε από ένα εξοκλησάκι, ανάβουν ένα κερί, αλλά κάνουν και το σταυρό τους. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην τα πολύ έρχονται εκείνη την ώρα να θεολογούν με βαθιές θεολογικές αναζητήσεις. Ναι. Το ότι μόνο κάνουν το σταυρό τους είναι μια. Βλέπετε, η θεολογία έχει από υψηλά νοήματα, ξέρω εγώ, για τη σχέση των τριών προσώπων, ο Πατήρ, Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο ένας είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός. Το διδάσκουν οι θεολόγοι αυτό. Το Πνεύμα των Άγιων Εκπορευτών. Μιλάμε για τα υποστατικά ιδεώματα, τον τρόπο της υπάρξης του Θεού. Λέτε, υψηλές έννοιες. Δηλαδή, ο Θεός είναι μια ουσία, αλλά πώς το γνωρίζουμε? Με τον Θεό, τον Πατέρα, τον Αγέννητο, τον Υιό, τον Γεννητό, το Πνεύμα του Άγιον Εκπορευτό. Αυτά τα λέγονται υποστατικά ιδεώματα. Θεολογία. Μετά πάμε στη Χριστολογία. Ο Χριστός ήταν άσαρκος, αλλά έγινε άνθρωπος. Ενώθηκε η ανθρώπινη φύση με τη Θεία. Άρα, μιλάμε για μια έτσι. Ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, έτσι, ενότητα της Θείας, ένωση της Θείας με την ανθρώπινη, η Χριστολογία. Και λέμε ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έφυγε από τον ουρανό εκεί για να σαρκωθεί, αλλά δεν έχασε αυτό που ήτανε. Αυτά είναι οι υψηλότατες έννοιες της θεολογίας που τις διδάσκει η θεολογία, αλλά τη ερμηνεύει και η λατρεία. Λέει τα Χριστούγεννα, άσαρκος γαρώνε, σαρκώθη εκών και γέγονε νοών ουκίν διημάς. Ήταν άσαρκος, αλλά σαρκώθηκε και γίνεται αυτό που δεν ήτανε. Δηλαδή άνθρωπος, αλλά χωρίς να χάσει
0: εδώ όμως δεν
1: το Θεό,
0: μόνο
1: το θεϊκό του στοιχείο.
0: Όλα αυτά που λέτε είναι εξίσου δύσκολα.
1: Ναι.
0: Αφηρημένες έννοιες, ας πω, αν μπορώ να το.
1: Ναι, πρέπει να τις ξέρουμε, είναι η θεολογία. Είναι...
0: Βεβαίως. Όμως αυτό που μας περιγράψατε πριν, με όλη αυτή την πνευματική ζωή που παρουσιάζατε, μέχρι και που καταλήξατε στο απλό σταυρό που κάνουμε έξω από ένα κλεισάκι.
1: Ναι,
0: αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό. Και το κυριολέξιο θεολογία είναι. Ναι. Και το να κάνεις μια καλή πράξη, να βοηθήσεις τον άλλον άνθρωπο, θεολογία είναι. Εφαρμοσμένη θεολογία. Εμπειρική θεολογία. Και να μιλήσεις, να κατηχήσεις έναν άνθρωπο. Να του πεις δύο λόγια, να τον παρηγορήσεις. να το βρεις πεσμένο στον δρόμο, σαν τον καλό Σαμαρίτη, να τον πας στο νοσοκομείο. Και αυτό θεολογία είναι, γιατί η θεολογία δεν χωρίζεται από την ανθρωπολογία, ας πούμε. Ο Θεός μας δίδαξε, ο Θεός λέμε, το λέμε αυτό, λειτουργεί μέσα στον κόσμο δι' ανθρώπων. Σωστή, έχεις μια δυσκολία και τσακ βρίσκεται μια, η απάντηση. Σου στέλνει έναν άνθρωπο και σου δίνει την απάντηση. Γιατί πώς γίνεται. Δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λειτουργεί δι' ανθρώπων, του πνευματικού, των συγγενών, του αγνώστου, ο οποίος βρίσκεται στο δρόμο σου και σε βοηθάει. Καμιά φορά ο άγνωστος άνθρωπος ή και ο οικείος άνθρωπος να θέλει να σου κάνει και κακό. Εδώ χρειάζεται η διάκριση τώρα, που να προφυλαχθεί κανείς από τον κακό άνθρωπο, τον άνθρωπο που σχεδιάζει αρνητικά, γιατί δυστυχώς μες στον κόσμο το κακό θριαμβεύει, κυριαρχεί και βλέπετε τι γίνεται. Το καταγράφουν αυτό οι δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημέρωσης και το βλέπει κανείς μπροστά του. Και πρέπει να προσέχουμε. Η θεολογία μας δίνει κριτήρια τέτοια να αγρυπνούμε μέσα στην, ας πούμε έτσι, μέσα στην ζωή. Τώρα έρχεται τώρα η ακαδημαϊκή θεολογία, ας πούμε. Ίσως θα θέλετε να με ρωτήσετε, είπαμε εμπειρική θεολογία που είναι η κοινωνία με το Θεό, με τη μετάνοια, με την προσευχή και πολλά άλλα βέβαια. Την ύψη, την υπτική θεολογία κλπ. Η εμπειρική, η ακαδημαϊκή θεολογία είναι, πώς να το πω, δίνει βαρύτητα στη γνώση.
0: Αν θέλετε, κύριε καθηγητά, επειδή έχει περάσει ο χρόνος.
1: Α, έχει περάσει ο χρόνος, ναι, εγώ νομίζω ότι τώρα αρχίσαμε.
0: Τώρα αρχίσαμε, αλλά πέρασε και ο χρόνος στη χρόνος. Να αναφερθούμε στην ακαδημαϊκή θεολογία σε κάποια επόμενη εκπομπή και σε κάποια άλλη συνάντησή μας. Ας κρατήσουμε προς το παρόν, αν θέλετε, να το συμπυκνώσετε κι εσείς σε κάτι πιο σύντομο. Όλα αυτά που μας είπατε για την εμπειρική θεολογία, πόσο σημαντικά είναι, που τελικά περιμέναμε από έναν καθηγητή πανεπιστημίου σήμερα να ακούσουμε ότι η θεολογία είναι μια επιστήμη και ακούσαμε, τολμώ να πω, κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, είναι και επιστήμη. Αλλά είπατε ότι μπορούμε να το κουβεντιάσουμε λίγο πιο...
0: Έχει και εκείνη την πτυχή, πιο, δηλαδή.
1: Και εκείνη την πτυχή που δεν αναιρείται, που δεν συγκρούεται με την, αντιτίθεται με την άλλη, μια συμπληρώνει την άλλη.
0: Έτσι, απλώς, και αυτό το συμπλήρωμα λοιπόν.
1: Η εμπειρική θεολογία δίνει βαρύτητα, ας πούμε, στην καρδιά, στην εμπειρία, στην καθαρότητα του νου, στην κοινωνία με τον Θεό, στο τα πνευματικά μεγέθη, μετάνοια, προσευχή κλπ.
0: Πολύ ωραία. Αλλά μας δίνετε ένα μήνυμα ελπίδας ότι όλοι είμαστε θεολόγοι με αυτή την έννοια.
1: Ναι.
0: Θεολογούμε.
1: Ναι, βεβαίως. Είμαστε
0: θεολόγοι, αλλά βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε λοιπόν
1: ευχαριστώ.
0: Στη συνέχεια του θέματος.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε που ήρθατε. Αγαπητοί μας φίλοι, ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ήταν σήμερα μαζί μας και ξεκινήσαμε την προσέγγιση του μεγάλου θέματος και της μεγάλης επιστήμης της θεολογία.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, μεταφερόμαστε τώρα στην Αρναία Χαλκιδικής. Κοντά μας, τηλεφωνικά, η γερόντισσα της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά του Ετωλού της Αρναίας, γερόντισσα Μαριά. Γερόντισσα, ευλογείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι χαρά μας.
0: Γερόντισσα, να πούμε πρώτα δύο λόγια για το μοναστήρι σας, να μας το παρουσιάσετε έστω και ραδιοφωνικά, να μας ξεναγήσετε νοερά εκεί. Από πότε υπάρχει, ποια είναι η ιστορία του?
1: Ναι, η σύντομη ιστορία του μοναστηρίου μας έχει ως εξής. Το μοναστήρι μας θεμελιώθηκε το 1999, χτίστηκε το 2000 και εγκατασταθήκαμε οι πρώτες αδελφές το 2001. Από τότε άρχισε η λειτουργική και πνευματική ζωή του μοναστηριού μας. Αρκετοί μας ρωτούν γιατί το αφιερώσαμε στον Άγιο Κοσμά και σαν γυναική αδελφότητα δεν το αφιερώσαμε στην Παναγία ή σε κάποια γυναίκα Αγία. Και τους εξηγούμε ότι ο Άγιος Κοσμάς έχει ιδιαίτερη σχέση με την Αρναία. Ο Άγιος Κοσμάς, όταν ήταν μοναχός του Άγιον Όρος επί Τουρκοκρατίας, πέρασε από την Αρναία, έμεινε, φιλοξενήθηκε εδώ, λειτουργήσε, κήρυξε στον Άγιο Στέφανο. Και μάλιστα η οικογένεια που τον φιλοξένησε, ενώ λεγόταν Αγγέλους το επίθετο, άλλαξαν το επίθετό τους στις διάφορες υπηρεσίες και ονομάστηκαν Κοσμά. Έτσι ώστε οι απόγονοί τους με το επίθετο να μαρτυρούν το πέρασμα του Αγίου Κοσμά από την Αρναία. Ήταν ένας πολύ φωτισμένος λογισμός, γιατί και σήμερα έχουμε πληθώρα οικογενειών με το επίθετο Κοσμά, που και ο κόσμος που έρχεται και οι απόγονοι αυτοί μαθαίνουν το πέρασμα του Αγίου. Αυτός ήταν ο πρώτος τρόπος που συνδέθηκε η Αρναία με τον Άγιό μας. Ο δεύτερος τρόπος είναι όταν ο Άγιος Κοσμάς το 1943 εμφανίστηκε στην Αρναία και διέσωσε την Αρναία από τους Βουλγάρους. Ήταν 23 Ιουλίου 1943. Τότε οι κάτοικοι, διασωσμένοι από τους Βουλγάρους με την παρουσία του Αγίου Κοσμά, την εμφανή του παρουσία, θέλησαν να κάνουν ένα μοναστήρι στο όνομά του, αλλά τελικά δεν μπόρεσαν. Και έρχεται ο τρίτος λόγος για τον οποίο έγινε το μοναστήρι μας, το 1999, ο γέροντάς μας, ο πατήρ Χρυσόστομος, τώρα που είναι επίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας, το 1991 πήγε στην Αλβανία να συνεργαστεί με τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Έμεινε μόνο 2 χρόνια και έδρασε ο γέροντας και το 1993 τον απέλασαν. Εκεί έκανε ένα τάμα στον Άγιο. Είπε: «Άγιέ μου, ή άφησέ με να σε διακονήσω στην Αλβανία όταν φτάσω στη Μητρόπολη μου, Μητρόπολη Ιερισσού που είμαστε εμείς Αγίου Όρους και Ακμαμερίου, θα κάνω ένα μοναστήρι». Έτσι το τάμα που έκανε ο γέροντας το 1993 υλοποιήθηκε το 1999. Για αυτούς τους τρεις λόγους λοιπόν αφιερώσαμε το μοναστήρι μας στον Άγιο Κοσμά.
0: Πολύ ισχυροί λόγοι και οι τρεις. Και οπωσδήποτε το όνομα της Μονής και μόνο διαδίδει το όνομα του Αγίου και μαρτυρεί την αγιότητά του.
1: Και μας συγκινεί το γεγονός ότι αφιερώσαμε το μοναστήρι μας σε έναν Άγιο που ήρθε σε αυτόν τον τόπο, περπάτησε, έζησε, λειτουργήσε, κήρυξε στον παλαιό ναό του Αγίου Στεφάνου. Γι' αυτό τον αισθανόμαστε ζωντανό και ανάμεσά μας τον Άγιό μας από τότε μέχρι σήμερα.
0: Θαυμαστή η ιστορία, έτσι, η ίδρυση της Μονής. Σήμερα η Μονή σε ποια κατάσταση βρίσκεται?
1: Ναι, η Μονή μας σήμερα έχει ένα αρκετά μεγάλο κτηριακό συγκρότημα. Λειτουργούμε για την ώρα σε παρεκκλήσιο που είναι αρκετά μεγάλο, καλύπτει τις ανάγκες μας, αλλά ανεγείρεται και ο μεγάλος ναός στον περίβολο της Μονής, ο οποίος έχει αρκετές εργασίες για να τελειοποιηθεί. Η αδερφότητα αριθμεί 6 μοναχές, από τις οποίες η μία είναι σταθερά με το γέροντα κάτω στην Τανζανία, στην Αφρική, επειδή το μοναστήρι μας έχει και ιεραποστολικό χαρακτήρα. Ο γέροντάς μας, όπως είπαμε, είναι επίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας και αγωνίζεται για την εξάπλωση του χριστιανισμού στην Αφρική, στη δική του επισκοπή, και έτσι μία αδελφή εργάζεται σταθερά κάτω. Οι άλλες 5 που είμαστε εδώ, είμαστε, ας πούμε, τα μετόπιστεν της Ιεραποστολής. Εκδίδουμε βιβλία λειτουργικά στα Σουαχίλη για να καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες εκεί και βοηθούμε με οποιοδήποτε τρόπο την Ιεραποστολή. Παράλληλα όμως η κύρια δραστηριότητα του μοναστηριού μας εδώ είναι οι εκδόσεις. Ο Άγιος Κοσμάς όταν πήγαινε κάπου έστεινε ένα σταυρό, έβαζε ένα σκαμνάκι, ανέβαινε στο σκαμνάκι και μιλούσε. Στην ύπαιθρο πάντα, γιατί κλειστός χώρος δεν χωρούσε το ακροατήριό του. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν το μοναστήρι είπαμε το μοναστηράκι μας θα είναι το σκαμνάκι του Αγίου Κοσμά από το οποίο θα βγαίνει ο λόγος του Αγίου Κοσμά. Και σήμερα στην εποχή μας με τα σύγχρονα μέσα ο λόγος των Αγίων βγαίνει και με τις εκδόσεις και με τα βιβλία. Έτσι λοιπόν εκδίδουμε διάφορα βιβλία και για τον Άγιο Κοσμά και για τον Άγιο Σιλουανό και για τους πατέρες της Εκκλησίας. Αυτή είναι η κύρια δραστηριότητα. Άλλα εργόχειρα είναι θυμίαμα που κάνουν οι αδελφές με πολύ προσευχή και πολύ σεβασμό. Γλυκά του κουταλιού, λικέρ, μαρμελάδες και διάφορα άλλα. Η ζωή μας κυλάει ήσυχα ανάμεσα στις ακολουθίες, την προσευχή, το εργόχειρο, το διακόνημα και τη φιλοξενία.
0: Έρχεται κόσμος από κοντά ή από μακριά στο μοναστήρι επισκέπτες?
1: Έρχονται από κοντά, επειδή το μοναστήρι είναι στο βουνό. Το χειμώνα δεν είναι εύκολο να έρχονται, αλλά έρχονται από κοντά και γκρουπ ολόκληρα, από διάφορες περιοχές και με μονομένα άτομα. Κυρίως επισκέπτονται το μοναστήρι και όταν βγαίνουν από το Άγιον Όρος κάποιοι, επειδή είναι στον δρόμο Άγιον Όρος Θεσσαλονίκης, το μέσο της διαδρομής, και έχουμε και προσκυνητές από το Άγιον Όρος. Επίσης έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία. Όταν έρχονται τα γκρουπ, τους δίνουμε ένα εικονάκι του Αγίου Κοσμά που έχει πίσω το τηλέφωνο της Μονής και τους λέμε να μην είναι αυτή η μοναδική περίπτωση επικοινωνίας μας, η επίσκεψή τους δηλαδή. Να κρατήσουν το τηλέφωνό μας και όταν μας έχουν ανάγκη να μας τηλεφωνούν, να κάνουμε μια προσευχή. Αν έχουν ένα σοβαρό θέμα υγείας, ένα σοβαρό θέμα προσωπικών σχέσεων, μας τηλεφωνούν, εμείς δίνουμε το όνομα στη λειτουργία ή ανάβουμε μια λαμπάδα και έτσι έχουμε μια διαρκή επικοινωνία και επισκεψιμότητα είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.
0: Πολλές δράσεις και ιεραποστολικές δράσεις αγάπης για το λαό του Θεού.
1: Ναι, γιατί πιστεύουμε ότι στην εποχή μας ο κόσμος έχει ανάγκη από πνευματική στήριξη, από αγάπη, από αλληλεγγύη. Και επειδή και ο Άγιος μας, ο Άγιος Κοσμάς ήταν ένας Άγιος μοναχός και ιεραπόστολος, άφησε δηλαδή την ησυχία του στη Μονή Φιλοθέου και βγήκε τέσσερις φορές, λέμε έκανε τέσσερις περιοδίες, κήρυξε, βάπτισε. Θέλουμε και εμείς να ακολουθήσουμε αυτή τη σειρά. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης που γράφει το βίο του Αγίου Κοσμά λέει ότι στον ελληνικό πληθυσμό, στους Ορθοδόξους, μοίρασε περί τις 500.000 ταυροδάκια και κομποσχήνια. Και θέλουμε και εμείς να ακολουθήσουμε και δική του την πορεία, δηλαδή να κρατήσουμε και το μοναχικό χαρακτήρα, αλλά να έχουμε και ιεραποστολική δραστηριότητα.
0: Νομίζετε ότι συνδυάζονται αυτά τα δύο ή είναι κάτι αντίθετα, αντίθετη δρόμη?
1: Υπάρχει μια αντίληψη ότι δεν συνδυάζονται, όμως συνδυάζονται γιατί ο μοναχός αφήνει τον κόσμο όχι γιατί δεν τον θέλει, αλλά για να επικοινωνήσει με τον Θεό και στο Θεό να μεταφέρει όλες τις ανάγκες του κόσμου. Άλλωστε, αν δούμε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας μας, η Ιεραποστολή έκαναν οι μοναχοί. Στους νεότερους χρόνους οι ιεραποστολικές δραστηριότητες πέρασαν και στους ευσεβείς λαϊκούς χριστιανούς. Και βέβαια συνδυάζεται.
0: Πολύ ωραία γερόντισσα. Θέλω όμως να αναφερθούμε ιδιαιτέρως και στην τελευταία μάλλον από τις εκδόσεις σας που είναι ένα παιδικό βιβλίο και ένα ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη θεματική παιδικό βιβλίο. Θέλετε να μας το παρουσιάσετε και αυτό?
1: Ναι, βεβαίως. Είπαμε ότι η κύρια δραστηριότητά μας είναι οι εκδόσεις. Φέτος ασχοληθήκαμε και με τα παιδιά. Επειδή φτάνουν σε εμάς τα παράπονα και οι αγωνίες και ανησυχίες γονιών και εκπαιδευτικών για τα παιδιά τους, τα οποία βάλλονται από πολλούς πειρασμούς στην κοινωνία μας, σκεφτήκαμε οι εκδόσεις μας να απευθύνονται και στα παιδιά. Εκδώσαμε λοιπόν ένα βιβλίο που λέγεται «Η Παναγία μας σώζει τα μικρά παιδιά». Το βιβλίο αυτό έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Αναφέρει θαύματα της Παναγίας σε μικρά παιδιά, αλλά στηρίζεται σε ένα βιβλίο που λέγεται «Αμαρτωλών Σωτηρία». Γι' αυτό και στο βιβλίο μας ο αναγνώστης θα βρει δύο προλόγους. Ένα πρόλογο για τα μικρά παιδιά, απλό, που λέμε στα παιδάκια ότι να εμπιστεύονται την Παναγία, πόσο εμείς τιμούμε την Παναγία και όλα αυτά. Και έχουμε και ένα πρόλογο για τους μεγάλους, για τους γονείς δηλαδή, που λέμε από πού αντλήσαμε το υλικό του βιβλίου. Λέμε λοιπόν ότι τα θαύματα που αναφέρονται στο βιβλίο, το παιδικό, με απλό παιδικό τρόπο βέβαια, έχουμε πάρει από το βιβλίο «Αμαρτωλών Σωτηρία». «Αμαρτωλών Σωτηρία» είναι η Παναγία. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε περί τον 16ο αιώνα. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στην εποχή μας και θέλουμε να γίνει γνωστό. Αυτό το βιβλίο μάλιστα επί τουρκοκρατίας του σύστηνε ο Άγιος Κοσμάς στους χριστιανούς να το διαβάζουν για να στηρίζονται στην πίστη. Το έχει γράψει ο μοναχός Αγάπιος ο Κρίς από την Κρήτη και είχε πάρα πολλές εκδόσεις. Και μάλιστα αυτό που μας απασχολεί εμάς σήμερα απασχολούσε και το μοναχό Αγάπιο και γι' αυτό το έγραψε. Ενώ ήταν στο Άγιον Όρος ο μοναχός Αγάπιος, 16ο αιώνα λέμε, επί τουρκοκρατίας, περίλθε την Ελλάδα και την τουρκοκρατούμενη Πελοπόννησο και την κεντρική τουρκοκρατούμενη Ελλάδα για να δει από κοντά και να φουγκραστεί τις ανησυχίες, τις αγωνίες, τα προβλήματα των χριστιανών. Και αφού τα είδε όλα αυτά, εξέδωσε αυτό το βιβλίο στη Βενετία τότε, στα καλύτερα τυπογραφεία της Βενετίας, για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να στηρίξει τους χριστιανούς με την πίστη τους στην Παναγία μας. Το βιβλίο στις διαστάσεις είναι 21x29, έχει 48 σελίδες, έχει πάρα πολύ ωραίες ζωγραφίες, πολύ ωραία εικονογράφηση που μας την έκανε ο Σωτήρης Πετρίκης, ο πνευματικός μας αδελφός, ευλογία και δωρεά προς το μοναστήρι. Έχει 48 σελίδες και στόχος μας είναι και οι γονείς να γνωρίσουν την Αμαρτωλών Σωτηρία, αυτό το πολύ ψυχοφελές βιβλίο, αλλά και τα παιδιά από τη μικρή τους ηλικία να στηριχθούν στην Παναγία μας. Η δικιά μας η γενιά, όσοι είμαστε από 50 ετών και πάνω, μεγαλώσαμε με την προστασία της Παναγίας. Με την Παναγία στο στόμα μας. Όταν τρομάζαμε, όσοι είναι περίπου στην ίδια ηλικία με εμάς, όταν τρομάζαμε λέγαμε Παναγίτσα μου. Πριν κοιμηθούμε κάναμε την προσευχή στην Παναγία. Στα μωρά, στην κούνια τους από πάνω υπήρχε πάντα ένα εικονάκι της Παναγίας. Πέρασαν τα χρόνια, ξεχάστηκαν κάποια πράγματα και δυστυχώς μέσα σε αυτά ξεχάστηκε και η δύναμη της Παναγίας μας. Γι' αυτό προσπαθούμε μέσα από αυτό το βιβλίο να στρέψουμε τα μικρά παιδιά προς την Παναγία μας. Να την εμπιστεύονται, να την αγαπούνε, να την αισθανθούν σαν μητέρα τους. Γιατί πρέπει στις δύσκολες εποχές μας τα παιδιά να αισθάνονται την Παναγία σαν μητέρα τους, αλλά και η μητέρα να έχει μια τέτοια θέση και μια τέτοια στάση που να είναι μια Παναγιά για τα παιδιά. Αυτή είναι η στόχη του βιβλίου μας και πιστεύουμε ότι με τις πρεσβείες της Παναγίας μας θα το καταφέρουμε αυτό. Και επίσης το τυπώσαμε αυτό το βιβλίο ώστε, επειδή στηρίζεται σε αληθινό βιβλίο, δεν είναι φαντασία, πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπαίνοντας αυτό το βιβλίο στα σπίτια μπαίνει και η χάρη της Παναγίας μας.
0: Πολύ σημαντικό όλο αυτό το εγχείρημα σας, Γερόντισσα.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα νέα μας παιδιά, ήδη από την τρυφερή ηλικία, γιατί δυστυχώς τα παιδιά μέσα από τα προγράμματα της τηλεόρασης, από τις λεγόμενες δραστηριότητες που έχουν, δεν έχουν χρόνο, θα το λέγαμε, δυστυχώς δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με την πίστη μας. Έχουν χρόνο για όλα τα άλλα, αλλά ο χρόνος τους περιορίζεται μόνο σε άλλες δραστηριότητες. Και αφήνουμε έξω από την ζωή των παιδιών μας τη χάρη της Παναγίας μας. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδόσεις έτσι για παιδιά, οι οποίες θα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό έναντι των άλλων εκδόσεων. Θα στηρίζονται σε κάποιο βιβλίο, ώστε μπαίνοντας το βιβλίο, το παιδικό βιβλίο στο σπίτι, θα ωφελείται και το παιδί, θα ενημερώνεται και ο γονιός.
0: Και βέβαια και το ίδιο το παιδικό βιβλίο μπορεί άνετα να το διαβάσει και ο γονιός.
1: Ναι, βέβαια. Έχουμε ειδικό παράρτημα και στα επόμενα βιβλία θα έχουμε ειδικό παράρτημα για τους γονείς. Και διαβάζοντας και ο γονιός, βέβαια με απλοϊκό τρόπο το θαύμα, ενημερώνεται για θαύματα που έκανε η Παναγία σε μικρά παιδιά και ο γονιός μετά εμπιστεύεται τα παιδιά του στην Παναγία. Παναγία μου, όπως φύλαξες εκείνο το παιδί τότε που έπεσε στο ποτάμι, ας πούμε, φύλαγε και το παιδί μου.
0: Από την επαφή που έχετε με νέους ανθρώπους, με νέους γονείς, πώς βλέπετε τα πράγματα, αγωνιούν για την θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, έχουν αυτή την αγωνία να συνδέσουν τα παιδιά με την Εκκλησία, με την Παναγία?
1: Ναι, ναι. Τα νεαρά ζευγάρια που έρχονται έχουν αυτή την αγωνία και μάλιστα μας παραπονούνται το ότι δεν διδάσκονται τα θρησκευτικά στο σχολείο. Έρχονται μητέρες, νεαρές κοπέλες που τα παιδιά τους πάνε στο δημοτικό και λένε τα παιδιά μας από την αρχή της χρονιάς έκαναν δύο φορές θρησκευτικά ή δεν έκαναν καθόλου. Επειδή ακόμη οι γονείς κρατούν έτσι πνευματικά και στο θέμα της πίστεως και επειδή έχουν την πληροφορία μέσα τους ότι μόνο η πίστης και η Εκκλησία μπορεί να κρατήσει τα παιδιά μέσα σε αυτή την χαόδη κατάσταση που ζούμε, έχουν αυτή την αγωνία, ναι, και έχουν την καλή προαίρεση να μεταδώσουν στα παιδιά τους κάτι καλό. Γιατί αυτοί που είναι νεαροί γονείς τώρα, ακόμη είναι η γενιά που μεγάλωσαν, που έκαναν θρησκευτικά στο σχολείο, πήγαιναν κατηχητικό, πήγαιναν θρησκευτικές κατασκηνώσεις. Και το θετικό είναι ότι ακόμη και αυτή η γενιά, μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, είναι η γενιά που ξέρει και μπορεί να κάνει συγκρίσεις. Ότι αυτό που μάθαμε εμείς ήταν σωστό, αυτό που μαθαίνουν στα παιδιά μας δεν είναι σωστό. Κάνοντας λοιπόν αυτές τις συγκρίσεις, τους δημιουργείται μια αγωνία και απευθύνονται και σε εμάς και σε άλλα μοναστήρια και στον πνευματικό τους όσοι έχουν πνευματική ζωή. Το δύσκολο θα είναι για τα επόμενα παιδιά που δεν θα έχουν γνωρίσει το γνήσιο, να δώσει ο Θεός να μην γίνει αυτό, και δεν θα μπορούν να κάνουν συγκρίσεις. Ό,τι θα τους παρουσιάζει η κοινωνία θα το θεωρούν σωστό και φυσιολογικό. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτό το φαινόμενο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ίσως βρισκόμαστε στην εποχή που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ότι θα έρθει μια εποχή που το φυσιολογικό θα θεωρείται παράλογο και το παράλογο θα θεωρείται σωστό και φυσιολογικό.
0: Εσείς, Γερόντισσα, τι λέτε στα ζευγάρια αυτά που έρχονται και αγωνιούν για τα παιδιά τους, που ζουν και μεγαλώνουν μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο, σε μια λέλαπα αρνητικών προτύπων και διδαγμάτων?
1: Πιστεύω ότι, και οι αδερφές εδώ έτσι πιστεύουμε όλοι, ότι αυτή η αγωνία των γονιών είναι μια μορφή προσευχής. Προσευχή δεν είναι μόνο να σταθώ μπροστά στα εικονίσματα και να πω ό,τι έχω να πω στον Χριστό. Η προσευχή δεν είναι μόνο μπροστά στα εικονίσματα ή μόνο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Η προσευχή είναι και όταν οδηγεί κανείς και όταν εργάζεται. Και αυτή τους την αγωνία πιστεύουμε ότι ο Κύριος και η Παναγία μας την εκλαμβάνουν ως προσευχή για τα παιδιά τους. Και θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, επειδή και πολλά συμβαίνουν και πολλά ακούγονται στην εποχή μας. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι η χάρη του Θεού δεν θα μας αφήσει και δεν θα αφήσει και αυτά τα αθώα παιδιά. Είναι δύσκολα βέβαια, αλλά ο Θεός είναι πάνω από όλες τις δυσκολίες. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τη χάρη του Θεού, τη δύναμη του, τη δύναμη της Παναγίας μας, της πρεσβείας, αρκεί εμείς να απευθυνθούμε εκεί και να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι πάντως. Αν κάποιος ελάχιστα θέλει να στραφεί προς τον Χριστό, να στρέψει τα παιδιά του, ο Χριστός είναι έτοιμος να τα αγκαλιάσει.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα που δίνεται. Νομίζω αυτό εκφράζει και ο τίτλος του παιδικού αυτού βιβλίου.
1: Ναι.
0: Η Παναγία σώζει τα μικρά παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Χρειαζόμαστε αυτήν τη σωτηρία, χρειαζόμαστε αυτήν την ασφάλεια, το αίσθημα. Ναι. Τη σιγουριά ότι δεν κινδυνεύουμε, γιατί οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Οι επικίνδυνες καταστάσεις σήμερα είναι πολλές.
1: Ναι, ναι. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί, αλλά συγχωρέστε με για αυτό που θα πω. Οι κινδυνολογίες είναι πιο πολλές. Να πιάνει μια κατάσταση πανικού, ίσως υπερβάλλουμε κάπου. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί, αλλά επαναλαμβάνουμε, η χάρη του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο δυνατή. Αλλή μόνο αν δεν πιστεύουμε ότι ο Κύριος μπορεί να τα υπερνικήσει όλα αυτά. Ο Κύριος ήρθε, σταυρώθηκε για μας, έδωσε όλο του τον εαυτό, θυσιάστηκε και δεν θα μας προστατεύσει και σήμερα σε αυτούς τους καιρούς?
0: Γερόντισσα, τα μικρά παιδιά, στα οποία άλλωστε για τα οποία άλλωστε γράφτηκε αυτό το βιβλίο, νομίζετε ότι έχουν φόβους, αγωνίες και ανασφάλειες? Τα εκφράζει δηλαδή ένας τέτοιος τίτλος? Θα γυρίσουν να διαβάσουν αυτό το βιβλίο?
1: Εξαρτάται πώς θα τους το παρουσιάσει το βιβλίο ο γονιός, βέβαια. Γιατί να πούμε και ένα θέμα τώρα, κάνω μια παρένθεση από το εξής. Δεν πολύ διαβάζουν βιβλία τα μικρά παιδιά και οι νέοι, γιατί συγχωρέστε με, δεν βλέπουν τους γονείς να διαβάζουν.
0: Ναι.
1: Αν το παιδί δει το γονιό με το κινητό στο χέρι, κινητό θα θέλει. Αν το παιδί δει το γονιό να διαβάζει, τον πατέρα να διαβάζει, τη μητέρα να διαβάζει, σιγά σιγά θα εξοικειωθεί. Έχουν τα μικρά παιδιά αγωνίες. Όπως μας τα εμπιστεύονται, δηλαδή που συζητάμε με παιδάκια νηπιαγωγείου, πρώτης, δευτέρας, τρίτης, δημοτικού και όλο το δημοτικό, έχουν φόβους και αγωνίες. Και μάλιστα βλέπουν και εφιάλτες στον ύπνο τους, αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε. Επειδή βομβαρδίζονται με πολλά περίεργα, θα έλεγα σε εισαγωγικά, στην τηλεόραση, σε αυτά που βλέπουν και στο ίντερνετ κυρίως, αυτά τους δημιουργούν φόβο. Και έχουν αγωνίες και φόβο. Ναι. Γι' αυτό, ας πούμε, όταν έρχονται τα μικρά παιδάκια και κοιτάζουν στην έκθεση, στο εκθετήρα που έχουμε, τι να διαλέξουν, τι να διαλέξουν, τους λέει η αδερφή που είναι στην έκθεση,

0: Κάποιοι λένε δεν το ξέραμε αυτό το βιβλίο ότι υπάρχει. Κάποιοι θέλουν να το προμηθευτούν, να το διαβάσουν. Γενικά οι γονείς που ασχολούνται με τη μελέτη είναι ευχαριστημένοι. Ναι, ναι. Και βλέπουμε το, και στα άλλα μοναστήρια έχει παρατηρηθεί αυτό, ότι οι γονείς που έχουν μικρά παιδιά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να αγοράζουν παιδικά βιβλία. Μπορεί στο εκθετήριο να βρουν διάφορα και να λένε να το αγοράσω αυτό, να μην το αγοράσω, ας πούμε κάτι. Ένα κομποσχήνι παράδειγμα για τον εαυτό του. Μόλις δούμε ένα παιδικό βιβλίο, αμέσως θα το αγοράσουν. Και αυτό είναι θετικό, όχι επειδή πωλείται το βιβλίο. Είναι θετικό γιατί δείχνει την αγωνία του γονιού για το παιδί του. Μάλιστα. Είναι ευχαριστημένοι από αυτό το βιβλίο. Ναι. Τους άρεσε, μερικοί του λένε πρωτότυπο αυτό. Εμείς δεν το θέλουμε πρωτότυπο. Το ότι πηγάζει από ένα πνευματικό βιβλίο και ότι έχουμε και μια σελίδα αφιερωμένη στους γονείς, ποιο ήταν αυτό το βιβλίο και τι ρόλο έπαιξε επί τουρκοκρατίας.
1: Μάλιστα. Γερόντισα, αν θέλετε πριν κλείσουμε, να δώσετε ένα μήνυμα στους ακροατές μας, στις ακροάτριές μας που μας ακούν την ώρα αυτή.
0: Αυτό που θέλουμε να πούμε τώρα είναι ότι μπορεί να είναι ένα τελικό μήνυμα. Μπορεί να είναι δύσκολη η καιρή, αλλά όπως είπα, η χάρη του Θεού είναι πάνω από κάθε τι. Και με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και την 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό και το τηλεοπτικό σταθμό, γιατί όπως μας λένε οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, με αυτούς τους σταθμούς μπήκε ο Χριστός στο σπίτι μας. Δεν μπορούμε όλοι, λέει, να μελετάμε βιβλία. Δεν μπορούμε όλοι να κάποιες στιγμές να πηγαίνουμε στον Εσπερινό. Αλλά με αυτούς τους σταθμούς, το επαναλαμβάνω, μπήκε ο Χριστός στο σπίτι μας. Έτσι λοιπόν έχω να συμβουλεύσω τους ακροατές να έχουν το ραδιόφωνο τους μόνο σε αυτό το σταθμό. Δεν προσθέτουν κάτι οι άλλοι σταθμοί. Οι κίνδυνοι, οι δυσκολίες, οι απειλές, μόνο σύγχυση και ταραχή μας φέρνουν. Το μήνυμά μας σε εμάς είναι να είμαστε κοντά στο Χριστό με οποιοδήποτε τρόπο. Με τον εκκλησιασμό, με το 4Ε, με την Καινή Διαθήκη που θα διαβάσουμε, με το κατηχητικό που θα πάμε. Και έτσι θα είναι πράγματι ευλογημένο το έτος μας.
1: Γερόντι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευλογείτε.
0: Ευλογείτε.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τη Γερόντισσα Μαριάμ από την Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά του Ετωλού, Αρναίας, Χαλκιδικής.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: αγαπητοί ακροατές, ένα από τα πολλά ιστορικά γεγονότα που μας παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη θα γνωρίσουμε σήμερα. Είναι αυτό που σχετίζεται με τον πύργο της Βαβέλ. Έχουμε μαζί μας τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Χριστοφόρο Παπανικολάου, ιερομόναχο στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε το θέμα. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Το κύριο μου.
0: Πάτερ, θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη κατά τη δημιουργία του πύργου της Βαβέλ?
1: Μάλιστα. Όπως βρισκόμαστε τώρα στην εποχή μετά τον κατακλυσμό και πάλι οι άνθρωποι από την οικογένεια του Νόε άρχισαν να πληθαίνουν, σκέφτηκαν ότι δεν μπορούσε πλέον σε ένα μέρος συγκεκριμένο της γης να μπορούν να μείνουν όλοι οι απόγονοι του Νόε και ήταν αναγκασμένοι των πραγμάτων να διασπαρούν σε όλη τη γη. Και αποφάσισαν τότε πριν διασπαρούν στη γη να κάνουν ένα έργο μνημειώδες, το οποίο θα ήταν ένας πύργος που θα ξεκινούσε μένα από τη γη, αλλά η κορυφή του θα έφτανε στον ουρανό. Εκ των πραγμάτων, και όπως το βλέπουμε και εμείς σήμερα, αυτό είναι αδύνατο. Πώς να φτάσει ένας πύργος να ξεκινάει από τη γη και να φτάνει μέχρι τον ουρανό? Δηλαδή τι υλικό να χρησιμοποιηθεί και τι μεγάλη βάση να γίνει και μέχρι πού να φτάσει? Να φτάσει μέχρι την ατμόσφαιρα, να φτάσει μέχρι τη σελήνη? Πού να προχωρήσει δηλαδή, μέχρι πού να φτάσει αυτός ο πύργος?
0: Πάτερ, και εμείς αναρωτιόμαστε έτσι που το ακούμε, πώς το σκέφτηκαν αυτό το πράγμα, τέτοιο υπερφύαλο σχέδιο?
1: Ναι, κάποιος ερμηνευτής λέει ότι σε περίπτωση που γινόταν πάλι κατακλυσμός, να μπορούσαν εκεί να μπουν οι άνθρωποι και να γλιτώσουν από το νερό. Αλλά αυτό ο Θεός το θεώρησε σαν μια ύβρη, σαν μια βλαστημία. Και θεώρησε ότι οι άνθρωποι έχουν μία γλώσσα και καθώς συνεννοούνται σκέφτηκαν να κάνουν ένα τέτοιο πράγμα. Και ο Θεός προβλέποντας το μέλλον σου λέει τι άλλο μπορεί αργότερο ο άνθρωπος, οι άνθρωποι να σκεφτούν και να πραγματοποιήσουν. Οπότε προς τιμωρία αυτής της ύβρεως ο Θεός εφεύρε την αναλλαγή των γλωσσών, δηλαδή να αλλάξουν κατά πατριές οι γλώσσες των ανθρώπων.
0: Ωστότε μιλούσαν μία γλώσσα όλοι?
1: Μάλιστα, ναι, ωστότε μιλούσαν μία γλώσσα, αυτή τη γλώσσα που μιλούσε ο Αδάμ και η Εύα, και μπορούσαν να συνεννοηθούν. Ενώ τώρα ο Θεός αποφάσισε να διαχωρίσει τις γλώσσες και έτσι διαχωρίστηκαν τα έθνη και διασπάρισαν μετά σε όλο το πλάτος της γης. Και αφού οι γλώσσες είχαν διαχωριστεί, δεν μπορούσαν πλέον να συνοηθούν οι άνθρωποι, ώστε το έργο τους αυτό έμεινε ημιτελές. Δεν μπόρεσε δηλαδή ο πύργος να ολοκληρωθεί.
0: Λόγω της ασυνεννοησίας κατά το χτίσιμο.
1: Μάλιστα. Έτσι έπαψαν οι άνθρωποι να οικοδομούν αυτόν τον πύργο και σιγά σιγά, καθώς απομακρύνθηκαν, οι γλώσσες αυτές με διάφορες διαλέκτους να γίνουν πολλές χιλιάδες και σήμερα να τις μετρούν σε 1600 γλώσσες και διαλέκτους σε όλο τον κόσμο. Αλλά πολλές από αυτές τις γλώσσες έχουν χαθεί και έχουν ξεχαστεί στην αρχαιότητα.
0: Πάτερ, αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός?
1: Ναι, είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο συνέβη εκεί στην περιοχή της Παλαιάς Βαβυλώνος, μεταξύ δηλαδή των ποταμών Τίγρη και Εφράτη. Σώζονται και αρχαιολογικά μνημεία τα οποία μέχρι σήμερα δείχνουν οι αρχαιολόγοι σαν τη βάση εκείνου του πύργου που είχαν αρχίσει να οικοδομούν οι άνθρωποι.
0: Οι επόμενες γενναίες των Ισραηλιτών γνώριζαν το γεγονός και πώς το έβλεπαν?
1: Σίγουρα όχι μόνο των Ισραηλιτών αλλά σε όλες τις φυλές αυτό είχε μπει μέσα στην ιστορία τους και θα είχε αναμειχθεί με διάφορους μύθους και θρησκευτικές παραδόσεις. Τώρα το κάθε έθνος πορεύθηκε διαφορετικά με τη γλώσσα του σχηματίζοντας τους διάφορους λαούς και τα έθνη. Και ο Θεός, όπως είχε υποσχεθεί, έπρεπε μέσα από το ανθρώπινο γένος να προέλθει ο Μεσσίας, ο Λυτρωτής, ο Χριστός, και διάλεξε τον Πατριάρχη Αβραάμ και του είπε να εγκαταλείψει τη γη αυτή της Μεσοποταμίας και να πορευθεί στη γη της Παλαιστίνης, και ότι από αυτόν θα προερχόταν πλέον ο Μεσσίας και Λυτρωτής. Αυτό το έργο της οικοδομήσεως του πύργου έκανε εντύπωση στο Θεό, και βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη να συσκέφτεται η Αγία Τριάδα και να λέει να κατεβούμε να δούμε αυτόν τον πύργο που αφάσισαν να χτίσουν οι άνθρωποι. Και στο τέλος αποφάσισε ο Θεός, δεύτηκε κατά βάντες αυτόν την γλώσσα συχαίωμα. Ας κατεβούμε, λέει, να συγχύσουμε τη γλώσσα τους. Γιατί αυτό το έργο φάνηκε πονηρό στα μάτια του Θεού. Και οι άνθρωποι παρόλα αυτά συνέχισαν, παρόλο τη διαίρεση δηλαδή των γλωσσών και των εθνών και των φυλών, συνέχισαν να προσπαθούν να έρθουν σε ενότητα επικοινωνίας, είτε με διακρατικές είτε με άλλους κανόνες και θεσμούς, αλλά όλα αυτά είναι μάταια αν δεν γίνονται κατά Θεόν.
0: Και όλα αυτά ήταν ανθρώπινες προσπάθειες. Από το Θεό έχουμε κάποια άλλη επέμβαση για να έλθει η ενότητα η θεϊκή.
1: Μάλιστα. Ενώ αυτές ήταν οι προσπάθειες οι ανθρώπινες, ο Θεός θέλησε πάλι να επαναφέρει τον άνθρωπο σε ενότητα, το ανθρώπινο γένος σε ενότητα, και αυτό το κάνει με την Πεντηκοστή. Όπως χαρακτηριστικά είναι το κοντάκιο της Πεντηκοστής που λέει «Ότε καταβάστας γλώσσας συνέχεια, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομαι το Πανάγιο Πνεύμα». Δηλαδή η ενότητα αυτή πρέπει να έχει τη βάση της και να είναι στηριγμένη στο Θεό, κατά Θεό δηλαδή η ενότητα. Τότε προκόπτει αυτή η ενότητα και προωθεί το καλό και το αγαθό. Αλλιώς γίνεται μια ενότητα ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί ή να υποτάξει τους αντιπάλους ή να κάνει κάποιο κακό ή να φτάσει ακόμα και στην ύβρη και στη βλαστημία, όπως είχαμε δει με αυτή την κατασκευή του πύργου.
0: Πάτερ, βλέπουμε δηλαδή ότι αυτός ο διαχωρισμός των γλωσσών είναι μια δοκιμασία, μπορούμε να πούμε, που, στην οποία υπέβαλε ο Θεός τον άνθρωπο. Μάλιστα. Γιατί μας διαχωρίζει μεταξύ μας.
1: Μάλιστα. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, μια τιμωρία, αν και ο Θεός δεν τιμωρεί, αλλά έστω έτσι για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, είναι μια τιμωρία από το Θεό για να σταματήσει αυτή η περήφανη σκέψη και ενέργεια που είχαν ξεκινήσει οι άνθρωποι.
0: Ενώ τι είναι αυτό τώρα που αλλάζει στην Πεντηκοστή?
1: Στην Πεντηκοστή αυτό που αλλάζει ακριβώς είναι ότι ο Θεός έχει υπόψη του την ενότητα και θέλει πράγματι οι άνθρωποι να είναι ενωμένοι. Γι' αυτό και στην αρχαιρετική του προσευχή ο Χριστός παρακαλεί το Θεό και Πατέρα του με τα λόγια «Πάτερ, δώσε τη χάρη σου στους μαθητές μου να είναι ενωμένοι όπως είμαστε και εμείς». Δηλαδή όπως είναι ένα η Αγία Τριάδα, έτσι προσεύχεται ο Κύριος να είναι ένα και ενωμένοι και οι πιστοί και οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της Εκκλησίας να είναι ενωμένοι. Αλλά βλέπουμε ότι αυτή η ενότητα πρέπει να βασίζεται στο Θεό, δηλαδή να έχει από εκεί την χάρη, την ευλογία και την ενότητα. Να είναι δηλαδή ενότητα κατά Θεό. Γιατί η ενότητα αυτή είναι η οποία καταξιώνει τον άνθρωπο και του δίνει την ευκαιρία και να ομοιάσει με το Θεό, αλλά και να πραγματοποιεί έργα τα οποία θα είναι θεάρεστα και επικοδομητικά και χρήσιμα για όλη την κοινωνία.
0: Διαφορετικά, Πάτερ, αν έχει τις καλύτερες των διαθέσεων, αν έχει εργατικότητα, αν συνασπιστεί με πάρα πολλούς άλλους, τέλος πάντων, αν ισχύουν πάρα πολλές άλλες προϋποθέσεις, αλλά χωρίς Θεό, δεν μπορεί η ενότητα να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα.
1: Ναι, σίγουρα όχι. Γι' αυτό ο Θεός το αποτρέπει. και λέει, παιδί μου, ας σε καλέσουν κάπου και σου πούνε έλα μαζί μας και θα έχουμε δηλαδή μια συνεργασία και θα κάνουμε ένα κοινό ταμείο, αλλά θα είμαστε μακριά από το Θεό. Εσύ, παιδί μου, λέει, να μην τους ακολουθήσεις, ούτε να δεχθείς να συμμετέχεις σε αυτή την ένωση, αλλά να απομακρυνθείς από αυτούς, γιατί σίγουρα αυτό θα καταλήξει εις βάρος των αδυνάτων, εις βάρος των ανθρώπων οι οποίοι θα καταπιεστούν, για να είναι εκμεταλλεύσιμο είδος από αυτούς που θα θελήσουν να κάνουν αυτή την ενότητα χωρίς το Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να συμφωνήσουν για κάποιο θεάρεστο πράγμα, και σίγουρα θα υπάρχουν οι αντίπαλοι τους οποίους θα τους εκμεταλλεύονται και θα τους κάνουν να υποφέρουν στην έννοια του κέρδους και της προσωπικής τους ανόδου, αδιαφορώντας για το αν άλλοι άνθρωποι υποφέρουν ή βασανίζονται ή χάνουν τη ζωή τους ή την περιουσία τους ή οτιδήποτε άλλο.
0: Όπως στις ημέρες μας, Πάτερ, έχουμε τέτοιους συνασπισμούς και ενώσεις είτε μεμονωμένων ανθρώπων είτε ακόμα και ολόκληρων κρατών. Ενώνονται τα κράτη με κάποια κοινά ιδεώδη και αποφασίζουν να πορευθούν από εκεί και πέρα από κοινού. Αλλά κατά πόσο μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα τέτοιου είδους ενώσεις χωρίς Θεό, ή ακόμη περισσότερο με περιφρόνηση προς το Θεό?
1: Ναι, σίγουρα θα οδηγηθούν δηλαδή ή στη διάσπαση ή στη διάλυση ή στην καταστροφή, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο ενωτικός δεσμός που παρέχει ο Θεός, ή τα σχέδιά τους είναι για το πώς θα βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα, για το πώς θα επιτύχουν υλικά συμφέροντα εις βάρος αυτών οι οποίοι δεν είναι ενωμένοι μεταξύ τους ή είναι σε άλλο συνασπισμό, και έτσι θα υπάρχει πάντοτε αυτή η εκμετάλλευση και η κακοπραγία, θα λέγαμε.
0: Όπως ακριβώς, Πάτερ, το βλέπουμε και να συμβαίνει στις μέρες μας, τουλάχιστον στις ενώσεις μεταξύ των κρατών. Αλλά στην προσωπική μας ζωή, θα θέλετε να μας πείτε τι εφαρμογή μπορεί να έχει αυτή η έννοια της ενότητας? Πότε είμαστε ενωμένοι εμείς μεταξύ μας? Πείτε μας κάποια παραδείγματα. Στην οικογένεια, στον επαγγελματικό χώρο, στην κοινωνία.
1: Ναι, πολύ ωραία η προτροπή σας, και έχετε δίκιο ότι όταν και ένα έθνος και μια οικογένεια, όταν σε αυτή υπάρχει ενότητα και δεν υπάρχει διχόνοια ή διχογνωμία, σίγουρα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με τον καλύτερο τρόπο, και αυτό γίνεται σεβαστό ακόμα και από τους εχθρούς, θα λέγαμε, γιατί όταν το απαιτεί ένας ολόκληρος λαός και ένα ολόκληρο έθνος ενωμένο, ή μια οικογένεια, θα λέγαμε, στο κοινωνικό περιβάλλον, τότε είναι δύσκολο κάποιος να αντιπαλέσει, να αντιστρατευτεί πάνω σε αυτή την ενότητα. Αλλά αυτή η ενότητα πρέπει σίγουρα να είναι κατά Θεό, γιατί αν δεν είναι κατά Θεό θα είναι προσωρινή, επίπλαστη, και θα είναι εις βάρος άλλων οικογενειών ή άλλων εθνών ή άλλων κρατών. Και η ενότητα αυτή, εκτός από τα, λέγαμε, στα κοινωνικά ή τα οικονομικά, είναι και ως προς, θα λέγαμε, τα θρησκευτικά. Δηλαδή, με την ενότητα κερδίζουμε τη χάρη του Θεού, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, και μετέχουμε κι εμείς αυτή την ενότητα του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός θέλει οι άνθρωποι να τον λατρεύουμε ενενή στόματι και μία καρδία. Δηλαδή, έχοντας μία θέληση και μία ενέργεια όπως ο Θεός. Και αυτό το επιτυχάνουμε βέβαια μόνο δια της μετανοίας, όταν υποτάσσουμε το θέλημά μας στο θέλημα του Θεού. Όταν αυτό που λέμε στο Πάτερ ημών, γεννηθείτε το θέλημά σου, το πραγματοποιούμε. Δηλαδή, ο καθένας όταν κάνει το θέλημα του Θεού, τότε όλοι μας ενωνόμαστε μαζί μας, γιατί και εγώ και εσύ και ο άλλος κάνει το θέλημα του Θεού, οπότε γινόμαστε ένα. Και αυτή η ενότητα γίνεται κατά Θεόν, και είναι αυτή η οποία μας καταξιώνει και η οποία μας οδηγεί στην πραγματοποίηση του αγαθού στην επιτυχία του σκοπού για τον οποίο είμαστε πλασμένοι, στην κοινωνία με το Θεό και στην κοινωνία με τους συνανθρώπους μας, κάνοντας μια κοινωνία θα λέγαμε αγγελική. Γιατί όταν ζούμε κατά Θεό, τότε κανένας δεν θα αδικεί τον συνάνθρωπό του, δεν θα τον κλέβει, δεν θα τον φωνεύει, αλλά πάντοτε θα του προσφέρει το αγαθό και το δίκαιο και το σωστό.
0: Πάτερ, έχουμε αναφορές στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, σε αυτήν την ενότητα, στην κατά Θεόν ενότητα.
1: Ναι, έχουμε και στην πρώτη εκκλησία που είχε δημιουργηθεί, που λέει ότι ήταν σε όλους άπαντα κοινά, δηλαδή είχαν κοινή ακόμα και την τράπεζά τους που γινόταν μετά το ευχαριστιακό δείπνο, που μετήχαν όλοι σε κοινό τραπέζι. Ακόμα και όταν χρειαζόταν κάποιον άνθρωπο να τον βοηθήσουν, όλοι οι άνθρωποι αμέσως τρέχανε εις βοήθειά του και τις περιουσίες τους ακόμα τις διέθεταν για τη χρεία των ορφανών ή των χειρών ή της εκκλησίας γενικότερα. Και ήταν με μια λέξη, ήταν είναι αυτής άπαντα κοινά. Και αυτό εκπλήρωνε εκείνη την προσευχή πάλι του Κυρίου μας που προσευχόταν στον Ουράνιο Πατέρα και έλεγε «Κύριε, είναι απάντες ενώσει». Να είναι δηλαδή όλοι οι πιστοί, όλοι οι χριστιανοί, όλοι οι άνθρωποι ένα, ενωμένοι μεταξύ τους και ενωμένοι με το Θεό.
0: Αφού είναι έτοιμα λοιπόν τις προσευχές του Κυρίου προς τον Ουράνιο Πατέρα αυτό, η ενότητα, θα πρέπει να είναι και δικό μας έτοιμα.
1: Μάλιστα. Και δικό μας ετοιμαστεί στην προσευχή μας, μπορούμε να έχουμε αυτό σαν αίτημα, να ζητάμε δηλαδή αυτή την ενότητα της πίστεως, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, να δοθεί σε όλους μας σαν χάρισμα από το Θεό και εμείς αφού το αποκτήσουμε να το χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Δηλαδή να μην ενωνόμαστε για κάτι κακό, αλλά μάλιστα, η ένωσή μας να αποβλέπει πάντοτε προς ό,τι καλύτερο, προς ό,τι αγιότερο.
1: Μάλιστα. Εύχομαι δηλαδή αυτή η ενότητα που προσφέρει ο Κύριος μας μέσω της Εκκλησίας να βιώνεται από κάθε ένα μας, ώστε να αξιωθούμε κι εμείς να πραγματοποιήσουμε αυτό το θέλημα του Κυρίου που μας θέλει όλους ενωμένους πράττοντας το θέλημά του.
0: Πάτερ, όμως σε μεγάλο βαθμό σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η ζωή μας χαρακτηρίζεται από διαμάχες, πολέμους, διαζύγια, διχοστασίες, διαφωνίες. Πώς πρέπει να τα βλέπει όλα αυτά ένας χριστιανός?
1: Σίγουρα ο χριστιανός πρέπει να τα βλέπει αυτά και να τα αντιμετωπίζει σε ένα πόλεμο του πειρασμού, ο οποίος προσπαθεί να διχάσει και την οικογένεια και την κοινωνία με διάφορους τρόπους, ώστε να μην μπορεί ο άνθρωπος να χαρεί αυτή την ενότητα που χαρίζει ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα μέσα της Εκκλησίας και να μείνει σαν άτομο απομονωμένος και χωρισμένος από τους συνανθρώπους και ακόμα και από το οικογενειακό του περιβάλλον.
0: Δηλαδή είναι μια κατεξοχήν πειρασμική κατάσταση.
1: Σίγουρα, αφού ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα μας καλεί σε ενότητα, εκείνος για να έρθει αντίπαλος με αυτό το πνεύμα μας οδηγεί στο χωρισμό και στη διάσπαση, το οποίο είναι καλό να το αποφεύγουμε όσο το δυνατόν και να κάνουμε οτιδήποτε ώστε να μένουμε ενωμένοι και μονιασμένοι κατά Θεό.
0: Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και σήμερα και για τις σοφές σας συμβουλές. Την ευχή σας.
1: Του Κύριου.
0: Αγαπητοί ακροατές, ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χριστοφόρος Παπανικολάου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου μας μίλησε για τον πύργο της Βαβέλ και την κατά Θεόν ενότητα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

η συγχώρηση. Αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, τι σημαίνει συγχώρηση? Συγχώρηση θα πει ότι κάθε χριστιανός, σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, έχει καθήκον να συγχωρεί με την καρδιά του όλους τους ανθρώπους και να τους ανέχεται, έστω και αν του έκαναν το μεγαλύτερο κακό, ακόμη και ανθρώπους που τ' έχουν σκοτώσει δικούς του.

Ας δούμε όμως το θέμα στην καθημερινή ζωή, στην αναστροφή, στις συναλλαγές μας με τους άλλους ανθρώπους, για να μην σημειωθούν παρεξηγήσεις, διαπληκτισμοί, αδικίες, κατατρεγμοί, άλλοτε εκ προθέσεως και άλλοτε ασυνείδητα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις λυπούμαστε, πικραινόμαστε, αγανακτούμε, θυμώνουμε, χογγίζουμε. Ένα πνεύμα εκδικήσεως μας κυριεύει και οι σχέσεις μας με τους άλλους διακόπτονται. Αυτή ασφαλώς συμβαίνει να είναι συνεργάτες μας, συναδελφοί μας, φίλοι μας, αδελφοί φυσικοί, αδελφοί πνευματικοί, ζώντες επί το αυτό. Η καθημερινή μας ζωή είναι αδύνατο να περνά πάντοτε ανέφελη, χωρίς γκρίνιες, αντιπάθειες, εκδικητικότητες και άλλα. Εφόσον λοιπόν επί καθημερινής βάσεως δημιουργούνται όλα αυτά τα δυσάρεστα πράγματα, τι θα πρέπει να κάνουμε όταν δεχόμαστε οδυνηρά χτυπήματα από τους συνανθρώπους μας και πληγωνόμαστε από την κακία των άλλων? Τότε καλούμαστε να διαλέξουμε έναν από τους δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι ο δρόμος της εκδικήσεως, είναι ο δρόμος της βεντέτας, είναι ο δρόμος που φωτίζεται από τον νόμο οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος και τραύμα αντί τραύματος. Ο άλλος είναι ο δρόμος της συγχωρήσεως, της συγνώμης, είναι ο δρόμος της καινής εντολής. Είναι ο νόμος της αγάπης που ωραιότατα τον εκφράζει ο Κύριός μας στην επί του όρους ομιλία του. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς.

Λοιπόν, φίλοι μας, ποιον δρόμο πρέπει να βαδίσει ο χριστιανός? Ασφαλώς, το δρόμο του Χριστού, όσο δύσκολος κι αν είναι ο δρόμος και ο νόμος αυτός της συγνώμης. Στον ισχυρισμό κάποιων παλαιών σοφών και νεωτέρων οπαδών της βίας, ότι δήθεν η συγνώμη στους εχθρούς είναι δείγμα δειλίας και ανανδρίας, θα λέγαμε ότι χρειάζεται μεγάλη δύναμη και ηρωισμός για να τίνει κανείς κερί φιλία στον εχθρό του. Είναι δρόμος ανηφορικός, αλλά τον ακολούθησαν και άλλοι, και πρώτος ο Χριστός. Ναι, φίλοι μας, πρώτος ο Χριστός έδωσε τη συγνώμη στους σταυρωτές του, χωρίς καν να τη ζητήσουν οι ίδιοι. Επάνω στο σταυρό, στην ώρα του πιο φρικτού πόνου, απευθυνόμενος στον ουράνιο πατέρα του, είπε: «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδας η τυπιούση». Τα λόγια αυτά είναι το αποκορύφωμα της θεϊκής του ανεξικακίας. Έκτοτε το παράδειγμά του το ακολούθησαν όσοι πίστεψαν σε αυτόν ειλικρινά. Διηγούν οι συναξαριστές ότι όταν ο Άγιος Κυπριανός επρόκειτο να θανατωθεί με αποκεφαλισμό, ύστερα από πολλά βασανιστήρια, ζήτησε από τους δικούς του ένα χρυσό νόμισμα να δοθεί στον δήμιό του. Ύστερα ευλόγησε τον δήμιό του με πατρική στοργή και γονάτισε για να δεχθεί από τα χέρια του το θανατηφόρο χτύπημα.

Η εκκλησιαστική ιστορία και το αγιολόγιο της Εκκλησίας είναι γεμάτα από τέτοια παραδείγματα συγκλονιστικά και συγκινητικά αγάπης προς τους εχθρούς, από Αγίους οι οποίοι αντέγραψαν το παράδειγμα του Χριστού, καθώς και εκείνο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Ο πρώτος αυτός μάρτυρας του Ιησού, κατά τον λιθοβολισμό του, είπε το «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν τα αυτήν».

αλλά και πρώτης χάριτος σε εποχή που ίσχυε ο νόμος οφθαλμών αντί οφθαλμού, δηλαδή η απόδοση των ίσων, βρέθηκαν τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στον εθνικό κόσμο παραδείγματα, μεμονωμένα φυσικά, που νίκησαν το μίσος. Έτσι ο Μωυσής, ο οποίος πολλά υπέφερε από τους Εβραίους στην έρημο, όταν είχε οργιστεί ο Θεός εναντίον τους, τον παρακάλεσε να συγχωρήσει τα αμαρτήματά τους, ιδάλλως να τον διαγράψει από το βιβλίο της ζωής. Αλλά και ο Δαβίδ, ο οποίος καταδιωκόταν από τον βασιλιά Σαούλ, όταν ο βασιλιάς βρέθηκε δύο φορές στο έλεος του, εμπόδισε τους στρατιώτες του να τον θανατώσουν.

Από τον εθνικό κόσμο επίσης έχουμε παράδειγμα τον καλοκάγαθο Φωκίωνα, ο οποίος όρκησε τον γιο του Φόκο να μην μνησικακίσει κατά των αχαρίστων Αθηναίων, οι οποίοι άδικα τον πότισαν κόνιο. Ο δε μέγιστος των αυτοκρατόρων της γης, ο Αυγουστίνος, ευεργέτησε αντί να τιμωρήσει τον Κίναν που επιβουλεύτηκε τη ζωή του.

Από τα προηγούμενα βγαίνει το συμπέρασμα ότι πρέπει να δείχνουμε μακροθυμία, να δίνουμε συγχώρηση και συγνώμη. Αλλά η συγνώμη αυτή να είναι αληθινή και όχι ψεύτικη. Δηλαδή δεν μπορεί να συγχωρείς και μετά να θυμάσαι σε πρώτη αφορμή το πτέσμα του αδελφού σου που συγχώρησες. Δεν πρέπει να επανέρχονται στη μνήμη σου και να αναφέρεις παλιές παρεκτροπές του. Κάποτε ένας υποτακτικός έλεγε στο γέροντά του: «Γιατί, γέροντα, δεν μου επιτρέπεις να λέω κι εγώ το Πάτερ ημών?» Ο γέροντάς του του απάντησε: «Για να μην αναδειχθείς και ψεύτης». Είχε κάτι υποτακτικός κατά του αδελφού του, το οποίο δεν ήθελε να το συγχωρήσει, να δώσει τη συγνώμη. Βλέπετε, φίλοι μας, η Κυριακή προσευχή θέλει αμοιβαία τη συγχώρηση. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Την αμοιβαία συγνώμη συνιστά ο Κύριος και στην παραβολή των μοιρίων ταλάντων. Λέει η παραβολή ότι αποφάσισε ο βασιλιάς σε κάποια στιγμή να ελέγξει και να εκαθαρίσει τις διαχειρήσεις που είχε αναθέσει σε εντεταλμένους οικονόμους. Στα πρώτα βήματα όμως αυτού του ελέγχου συνέλαβε υπάλληλό του που είχε καταχραστεί ένα τεράστιο ποσό. Μύρια, ήτι 10.000 ετάλαντα είχαν μαζευτεί και τα όφιλε τώρα στο βασιλιά. Με τα σημερινά δεδομένα ήταν περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ. Επειδή δε αυτός ο ανάξιος και ανέντιμος οικονόμος δεν μπορούσε να εξοφλήσει την υποχρέωσή του αυτή, κινδύνευε να δημευθεί η περιουσία του και συγχρόνως να πουληθεί ως δούλος αυτός και όλη η οικογένειά του. Σκληροί πράγματι επικρέμονταν, αλλά δίκαια ποινή. Τότε έπεισε κατά γης ο οικονόμος και παρακάλεσε το βασιλιά, λέγοντάς του να κάνει υπομονή, να του δώσει προθεσμία και όλα όσα χρωστούσε θα τα έδινε. Ο βασιλιάς τον λυπήθηκε και όχι απλώς πέτυχε την προθεσμία της επιστροφής του υπέρογκου χρέους, αλλά του έκανε πλήρη απόσβεση και του χαρίστηκε η οφειλή. Όμως δεν έκανε και αυτός το ίδιο σε ένα συνάδελφό του που του όφιλε 100 δινάρια, περίπου 140 ευρώ δηλαδή. Όχι μόνο δεν του τα χάρισε και όχι μόνο προθεσμία δεν του έδωσε, αλλά βίαια και αμέσως ζητούσε το ποσό αυτό. Η διαγωγή του αχάριστου και σκληρού οικονόμου λύπησε βαθύτατο τον βασιλιά, ο οποίος τον κάλεσε και του είπε: «Οικονόμε πονηρέ, όλο το χρέος εκείνο σου το χάρισα επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε κι εσύ να λυπηθείς και να κάνεις έλεος στο συνάδελφό σου, όπως κι εγώ που δεν είμαι συνάδελφό σου, αλλά ο Κύριός σου που σε λυπήθηκα και σε ελέησα?» Τότε ο βασιλιάς τον φυλάκισε μέχρι ότου εξοφλήσει το χρέος του. Καταλήγει ο Κύριός μας στην παραβολή ως εξής: «Έτσι και ο επουράνιος πατέρας μου, προς τον οποίο λόγω των αναρρύθμιτων αμαρτιών σας είστε χρεώστες αναρρυθμίτου χρέους, θα κάνει σε εσάς αν δεν συγχωρήσετε κάποιο σας τον αδελφό του, όχι με το στόμα σας μόνο, αλλά από την καρδιά σας.

Αυτή η παραβολή λοιπόν δηλώνει ότι δεν θα συγχωρηθούμε από το Θεό αν δεν δώσουμε συγνώμη στους συνανθρώπους μας σε ό,τι μας έφτεξαν. Πόσο ωραίο, φίλοι μας, είναι να μην μισούμε κανέναν, να μην έχουμε κανέναν εχθρό. Και αν βρεθεί κάποιος που μας αδίκησε, ας σκεφτούμε ότι και εμείς αδικήσαμε και φταίξαμε σε άλλους, και ως εκ τούτου είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού.

Όταν ανθρωνίστηκε αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Αλέξιος ο Κομνηνός ζήτησε να του φέρουν τον κατάλογο των αυλικών που είχαν υπηρετήσει στην περίοδο του προκατόχου του. Πλάι δε στα ονόματα εκείνων που είχαν σταθεί εχθροί του, σημείωσε ένα σταυρό. Όταν αυτοί το έμαθαν, φοβήθηκαν και ετοιμάστηκαν να φύγουν σε άλλες χώρες. Αλλά ο αυτοκράτορας τους κάλεσε και τους είπε: «Κάνετε λάθος. Ο σταυρός που έβαλα δίπλα στο όνομα του καθενός σας έχει το ίδιο νόημα που έχει και ο σταυρός του Χριστού. Δηλαδή σημαίνει ότι σας συγχωρώ».

Μια προσευχή. Κύριε, οι ζεστές μέρες του καλοκαιριού μας οδηγούν πιο κοντά στην πλάση σου, στη φύση, για να ανανεωθούμε και να ακούσουμε το δικό της μεγαλειώδες μάθημα. Στην πλαγιά του βουνού σήμερα, αφού γκράζομαι, τα ειδόνια, οι καρδερίνες, τα κοτσίφια συναγωνίζονται στο κελάιδισμα και λαϊδούν με τη σειρά ή όλα μαζί, δίνοντας την άφθαστη συναυλία τους κάτω από το θόλο του ουρανού. Κύριε, σαν τα πουλιά του δάσους κάνει ένα κελαϊδάκι η δική μας καρδιά. Μόνο ύμνος δοξολογίες να σου ψάλει και όχι ελεγίες και κλαφθμυρίσματα. Την απέραντη χαρά της εμπιστοσύνης σε σένα κάνε, Κύριε, να τραγουδάμε κάθε ώρα, με όποιες συνθήκες. Γέμισε τα πνευμόνια μας με ελπίδα για να κοιτάμε στον ουρανό και να συνεχίζουμε τον αγώνα της γης. Στείλε πολλά ειδόνια στη ζωή μας για να μας θυμίζουν με τη μελωδική τους διδασκαλία το χρέος μας. Στείλε ειδόνια, Κύριε, για να θυμόμαστε πως δεν είναι άσχημος ο κόσμος. Εμείς τον ασχημίζουμε με τα φάλτσα του άγχους, με το ασίγαστο μυρολόι του γογγισμού.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου, Συ ιετός ευλογίας, Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σαν δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπανο πλοία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ' εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με εις όπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδωρ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσίας τυριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσεν εις γίνητε ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισύ ελείπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν συ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν συ χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένες θεωρούσι τούτων ασαμνών άμμομων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν. Αφέντες του νερόδινος λυρόδι μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντας εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρου βλαστήσεω γαστρό και φυλάξα ταύθυνο περί ναύθωρων, ή να το θαύμα βλέποντες σε μνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο ο άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρετο ο στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφια νύφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαβούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντας ή προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια
4: νύμφευτε.
2: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλούμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ο το δόχο λαμπάδα τη ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνάπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο εσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θερήσεως ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ψάλλονται σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίως συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου.
5: Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του Σιβώντα,
4: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρης ήμουν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα σοι. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρών μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερό δαίμονη κατακυριεύσου μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμου στον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν,

ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ηρεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των ικτυρμών ανεξάντλητος πηγή,
το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος. Ο κετάς καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέεις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη, καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήση κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτων των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες
ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Γεννήθηκα στη Σμύρνη, την ομορφότερη πόλη του κόσμου, όπως συνήθιζε να λέει ο παππούς μου. Η γειτονιά που ήταν το σπίτι μας, η συνοικία της Αγίας Φωτεινής, ήταν επίσης από τις ομορφότερες της πόλης. Δεν είχα φυσικά ταξιδέψει πουθενά και μάλλον και ο παππούς μου το ίδιο, αλλά τον πίστευα. Για κάποιο περίεργο λόγο, πάντα είχε δίκιο. Έτσι κι εμείς, εγώ και η αδερφή μου, πάντα νιώθαμε τυχεροί που ζούσαμε σε εκείνο τον τόπο. Αποφάσισα να σας πω σήμερα όλη την ιστορία μου. Θα σας την πω όσο και αν οι μνήμες από όλα όσα έζησα με πονάνε ακόμα. Είναι κάτι σαν ανοιχτή πληγή που δεν κλείνει. Η ψυχή μου αιμορραγεί κάθε φορά που η σκέψη μου γυρίζει σε εκείνα τα γεγονότα. Αλλά είναι μέρος και αυτά της ζωής μου και δεν θα ήθελα να τα ξεχάσω. Μη με ρωτήσετε κάθε πότε η σκέψη μου γυρίζει πίσω και θυμάται τα παλιά. Η απάντηση είναι μία. Κάθε μέρα.

μας για την επόμενη μέρα, παππού. Με παρακάλεσαν τα εγγόνια μου εκείνο το ζεστό κυριακάτικο απόγευμα. Αφορμή στάθηκε το μάθημα της ιστορίας στο σχολείο για την Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Ο μεγάλος μου εγγονός ξεκίνησε να μιλά για όσα άκουσε από το δάσκαλό του και είδε στις εικόνες του βιβλίου της ιστορίας. Τα άλλα μου εγγόνια τον παρακολουθούσαν με προσοχή και μετά από κάμποσες λεπτομέρειες έφερε να δείξει και τις εικόνες της καταστροφής της Σμύρνης. Πάντα τους μιλούσα για τη Σμύρνη και ήθελα να ξέρουν την καταγωγή τους και να είναι περήφανα για αυτήν. Έτσι τώρα που η συζήτηση ήρθε σε αυτά τα γεγονότα, όλα στράφηκαν στο πρόσωπό μου και περίμενα να τους πω για την επόμενη μέρα της καταστροφής. Τι έγινε τόσος κόσμος μετά την καταστροφή? Πού πήγε? «Καλά, θα τα μάθουν και στο σχολείο», έλεγε και ξαναέλεγε η γυναίκα μου. Αλλά εγώ ήθελα να τους πω και τη δική μου ιστορία. Πάντα σε κάθε συζήτηση, σε κάθε περίσταση, ένιωθα πως κάτι έπρεπε να πω για τη Σμύρνη, για να μην ξεχαστεί τίποτε από όσα ζήσαμε. Γιατί καλά είναι και τα βιβλία, αλλά αυτά, όσο σωστά και επιστημονικά και αν έχουν γραφτεί, δεν γνωρίζουν από ανθρώπινο πόνο. Και όποια πηγή και να διαβάσει κανείς, δεν μπορεί να καταλάβει τα συναισθήματά μας για όσα έγιναν. Γιατί εμείς ήμασταν κομμάτι ψυχής και όχι κομμάτι γης που κατακτήθηκε από τον εχθρό. Γιατί για μένα όσα έγιναν δεν μπορούν να ξεχαστούν. Χάσαμε το σπίτι μας και βρήκαμε ένα άλλο. Αλλά το λουλούδι όταν το ξεριζώνεις από τον τόπο του, τον αναζητά, γιατί ο τόπος του το έδινε βασικά στοιχεία για να ζει. Για να καταλάβουν τι σήμαινε η επόμενη μέρα, έπρεπε πρώτα να τους μιλήσω για τη Σμύρνη. Έπειτα για τα όμορφα χρόνια που έζησα σε αυτήν. Και μετά θα καταλάβαιναν τι σήμαινε για μας, τους Σμυρνιούς, η επόμενη μέρα. Για να καταλάβουν το μέγεθος της απώλειας, έπρεπε να καταλάβουν πώς ήταν εκεί η ζωή μας. Πώς δεν ζήσαμε μια ζωή τον πόλεμο και την έχθρα. Έτσι ξεκίνησα την αφήγησή μου από τα πρώτα μου χρόνια στην όμορφη Σμύρνη. Κάθισα αναπαυτικά στην καρέκλα και ξεκίνησα να τους μιλώ. Μέσα μου ένιωθα μια μεγάλη χαρά που τα χρόνια πέρασαν και εγώ αξιώθηκα να ζω για να μπορέσω να πω και σε αυτά την ιστορία όπως την έζησα και την είδα με τα δικά μου μάτια. Ήθελα από καιρό να τους πω με κάθε λεπτομέρεια όσα έγιναν τότε.

Η πατρίδα μου, η Σμύρνη, έχει μακραίωνη ιστορία. Λόγω της καλής γεωγραφικής θέσης της, ήταν από την αρχαιότητα αξιόλογο λιμάνι και πολλοί ήθελαν να την κατακτήσουν και να την ελέγχουν. Και φυσικά και οι Τούρκοι. Παρά τη μεγάλη περίοδο της τουρκοκρατίας όμως, η Σμύρνη κατάφερε να κρατήσει τον ελληνικό της χαρακτήρα και οι Έλληνες που ζούσαν εκεί είχαν πάντα την ελπίδα να ενωθούν κάποια μέρα με την Ελλάδα. Στο σχολείο μαθαίναμε πάντα την ελληνική ιστορία. Θυμάμαι πως συγκινημένος ο δάσκαλος της ιστορίας μας μας περιέγραφε πως κεντήθηκε στην πόλη μας το 17ο αιώνα το Λάβαρο της Επανάστασης που σηκώθηκε στην Αγία Λαύρα από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό. Άρα καταλαβαίνετε πως αν και η απόσταση με την Ελλάδα ήταν μεγάλη, για εμάς τους Σμυρνιούς όλα στη ζωή μας ήταν ελληνικά. Η παιδεία μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, η θρησκεία μας, όλα, η ίδια μας η ψυχή. Η ιστορία μου που είναι πέρα για πέρα αληθινή θα σας ταξιδέψει, παιδιά μου, στη Σμύρνη, την πατρίδα μου. Θα ξεκινήσω από μια ημερομηνία που σημάδεψε όλους τους Έλληνες που ζούσαν εκεί. Ήταν 1η Μαΐου του 1919. Τότε έφτασαν στην πόλη πρώτες φήμες. Ελληνικός στρατός θα ερχόταν στη Σμύρνη. 6 χρόνια νωρίτερα, το 1913, οι Τούρκοι που είχαν αποφασίσει να διώξουν τους Έλληνες από τη Θράκη και τη Μικρά Ασία, είχαν αρχίσει συστηματικές εκτοπίσεις των ελληνικών πληθυσμών και μάλιστα έσφαξαν 50 Ρωμιούς στην πόλη της Φώκειας. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως η Τουρκία, που πολέμησε στο πλευρό της Γερμανίας και της Βουλγαρίας, βρέθηκε ανάμεσα στους χαμένους. Οι συμμαχικές δυνάμεις που νίκησαν, δηλαδή η Αγγλία, η Γαλλία και η Ιταλία, έδωσαν εντολή στην Ελλάδα να αποβιβάσει στρατό στη Σμύρνη για να προφυλάξει τους εκεί πληθυσμούς από τα αντίπεινα των Τούρκων που συνέχιζαν τον πόλεμο. Οι Τούρκοι, με το που πληροφορήθηκαν το γεγονός, άρχισαν να διαδηλώνουν σε διάφορα σημεία της πόλης. Εκείνη λοιπόν τη μέρα, περίπου στις 4 το απόγευμα, ήρθε στο σπίτι μας ο παππούς και χαρούμενος φώναξε: «Ντυθείτε, βάλτε γιορτινά. Δώσανε πρόσταγμα να μαζευτούμε όλοι οι Έλληνες στο προάβλιο της Μητρόπολης. Πάμε στην Αγία Φωτεινή», λένε, «και ότι ο πλοίαρχος Μαυρουδής θα μας ανακοινώσει το χαρμόσυνο νέο». Μικρός καθώς ήμουνα τότε, δεν καταλάβαινα και πολύ τι γινόταν. Ντυθήκαμε βιαστικά και τρέξαμε προς τη Μητρόπολη. Στο δρόμο πριν τη Μητρόπολη συναντούσαμε φίλους και γνωστούς και αγκαλιαζόντουσαν και φιλιόντουσαν όλοι χαρούμενοι. Πήγαμε στο προαύριο της Μητρόπολης και εκεί μας διαβάστηκε μια επιστολή από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Ελευθέριο Βενιζέλου, που μιλούσε για ένωση της Σμύρνης με την Ελλάδα. Και κάθε φορά που η λέξη ένωση ακουόταν στο κείμενο, το πλήθος και μαζί και εμείς ζητοκραυγάζαμε και αγκαλιαζόμασταν σφιχτά. Την επόμενη μέρα μαζί με τον παππού κατεβήκαμε στην Προκυμαία. Ήταν η μέρα που θα έφτανε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη. Από τα πλοία κατέβαιναν ντυμένοι ευζωνά και οι Έλληνες στρατιώτες. Δεν ξέρω, αλλά μέσα μου ένιωθα σαν άταν Πάσχα. Μια ευχάριστη αίσθηση γιορτής, αλλά και δέος έβγαινε από το πλήθος. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος τους ευλόγησε και μίλησε συγκινημένος. Ένα πυκνό δάσος από γαλανόλευκες σημαίες κουνιόταν δεξιά και αριστερά. Κι εγώ κρατούσα μια σημαία και την κουνούσα πέρα δόθε από τη χαρά μου. Τόσο που την επόμενη μέρα με πονούσε το χέρι μου από το κούνημα. Μετά οι στρατιώτες έκαναν παρέλαση στην Προκυμαία. Μπροστά κάποιοι κρατούσαν ένα πορτρέτο του Βενιζέλου που ήταν στεφανωμένος με δάφνες και από πίσω ερχόταν σε πλήρη τάξη στρατιώτες μας. Χειροκροτήματα, φωνές ενθουσιασμού. «Ζήτω το έθνος, ζήτω το έθνος», ακουγόταν από παντού. Η χαρά και ο ενθουσιασμός μας σταμάτησαν απότομα. Όταν η παρέλαση πλησίαζε την πλατεία του διοικητηρίου, ακούστηκαν πυροβολισμοί. Είδαμε αρκετά από τα ευζωνάκια να πέφτουν κάτω. Η παρέλαση σταμάτησε και οι στρατιώτες πήραν στα χέρια τα όπλα. Ο παππούς άνοιξε τα χέρια του και μας σκέπασε. Άρχισε τρέχοντας να μας απομακρύνει από το σημείο. Οι στρατιώτες απάντησαν στα πυρά και αν και ήμασταν κρυμμένοι μέσα σε μια αυλή, φοβηθήκαμε πολύ. Καθίσαμε κρυμμένοι μία ώρα και μετά, όταν βγήκαμε από την κρυψώνα μας,
είδαμε Έλληνες στρατιώτες να ερευνούν το χώρο και να πιάνουν πολλούς Τούρκους. Μάθαμε πως 2 από τα ευζωνάκια τραυματίστηκαν θανάσιμα και πως και άλλα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το συγκεντρωμένο πλήθος πλησίαζε τους Τούρκους εχμαλώτους και τους φώναζε. Μια ομάδα από περίπου 1000 Τούρκους προσπάθησαν να σταματήσουν τον ελληνικό στρατό, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο παππούς μετά από αυτά μας πήρε από το χέρι και γυρίσαμε στο σπίτι. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Το όνειρο κάθε Σμυρνιού έγινε πραγματικότητα και ενωθήκαμε με την Ελλάδα. Αλλά οι Τούρκοι δεν θα ήταν εύκολοι αντίπαλοι και το έδειξαν από την πρώτη εκείνη μέρα που ο στρατός αποβιβάστηκε στην Προκυμαία. Οι μάχες θα συνεχίζονταν και ο ελληνικός στρατός θα προσπαθούσε να μπει και στο εσωτερικό της Σμύρνης. Όλα αυτά είναι για μένα μια παιδική ανάμνηση. Η δική μας παιδική ζωή θα συνέχιζε και θα κυλούσε ήρεμα και ξένιαστα. Ήμουν εξάλλου τότε πολύ μικρός και δεν με ενδιέφεραν οι πολιτικές εξελίξεις, ούτε μπορούσα να παρακολουθήσω την εξέλιξη του πολέμου. Καμιά φορά αναγκάζεται και ένα παιδί να ζήσει πράγματα που δεν ταιριάζουν στην αθώα και άκακη ψυχή του. Αυτά που θα γίνονταν στη Σμύρνη δεν μπορούσε ακόμη και η πιο τρελή παιδική φαντασία να τα φανταστεί.

Σμύρνη. Καλοκαίρι 3 Ιουλίου 1922. Η οικογένειά μου ήταν από τις πιο γνωστές στη Σμύρνη. Στο ΚΕ, στην ιστορική παραλία που ονομάστηκε έτσι από τη γαλλική λέξη ΚΕ, που σήμαινε προκυμαία, με τα πανέμορφα αρχοντικά σπίτια και τους καταπράσινους κήπους, δέσποζε το σπίτι του παππού. Ο παππούς μου λοιπόν, ο γνωστός Κρήτων Σεϊζάνης, ασχολούνταν χρόνια με την ναυτιλία και το εμπόριο στο λιμάνι της Σμύρνης. Τη δουλειά του τη συνέχισε με αγάπη ο πατέρας μου, Πάνος Σεϊζάνης. Η μητέρα μου Φωτεινή δεν εργαζόταν φυσικά, όπως και οι περισσότερες γυναίκες της εποχής της, και ασχολούνταν με το νοικοκυριό και τα παιδιά. Το σπίτι μας ήταν πολύ μεγάλο και διόροφο. Την ευθύνη για το μεγάλο μάμας είχε όχι μόνο η μητέρα μας, αλλά και η κυρία Κατίνα, η μαγείρισα, που την είχαν στείλει οι φτωχοί γονείς της από την Αμοργό και την είχαμε ψυχοκόρη, αλλά και η κυρία Βέρα, μια γυναίκα που ήταν στο σπίτι μας από τη γέννηση του πατέρα μας και τώρα, ηλικιωμένη πια, βοηθούσε τη μαμά σε κάθε δουλειά. Μάθαινε και στην αδελφή μου πιάνο, και έτσι κάθε Κυριακή, απαραίτητα μετά το φαγητό, η Άννα μας έπαιζε. Φυσικά κάθε Κυριακή πρωί-πρωί φορούσαμε τα καλά μας και πηγαίναμε στην οδό Παραλίλου. Εκεί βρισκόταν το εκκλησάκι του Ελληνικού Ορφανοτροφείου, η κοίμηση της Θεοτόκου. Σε αυτό το εκκλησάκι βαπτιστήκαμε και πηγαίναμε έκτοτε κάθε Κυριακή και κοινωνούσαμε. Ο Παπαγεράσιμος μας υποδεχόταν με χαμόγελο. Μερικά απογεύματα μας φώναζε από το παιχνίδι στο Μαχαλά και μας κερνούσε η λεμονάδα φρεσκοστημένη και λουκούμι. Καθόμασταν κάτω από το μεγάλο δέντρο της αυλής του σπιτιού του και τρώγαμε. Αυτός μας ρωτούσε κάθε φορά: «Να πω και μια ιστορία». Και ξεκινούσε να λέει ιστορίες για τον Χριστό ή για τις εκκλησίες της Σμύρνης και τους θρύλους που συνόδευαν τις εικόνες της Παναγίας και των Αγίων. Πώς βρέθηκαν, τα θαύματα που έκαναν και άλλα πολλά. Θα μπορούσα να μιλώ ώρες ολόκληρες για τις πανέμορφες ιστορίες που μας έλεγε ο Παπαγεράσιμος. Τον αγαπούσαν όλα τα παιδιά της γειτονιάς, αλλά περισσότερο από όλους ο Σίμος. Ήταν, βλέπετε, που ήταν και παππούς του. Πάντα πιστεύαμε πως στο Σίμο ο Παπαγεράσιμος έλεγε και άλλες ιστορίες,

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στήλησε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της Μεταμορφώσεως. Θα ξεκινήσουμε τις αργές καταβασίες της Μεταμορφώσεως, χωρί Ισραήλ, σε ήχο τέταρτο, τις οποίες θα ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα.

δοξαστικό των ένων της μεταμορφώσεως παρέλαβε ο Χριστός, θα ακούσουμε από τον άρχοντα από το ψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο.

από την Βυζαντινή Χοροδία εν Ψαλτηρίο, με χωράχη τον Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου το δοξαστικό του Εσπερινού, προτυπών την Ανάσταση της Ιν, σε σύνθεση Κωνσταντίνου Πρίγκου.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το κοινωνικό της μεταμορφώσεως σε ήχο τέταρτο και σύνθεση Πέτρου Λαμπαδαρίου και θα το ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφίκα.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

το πρώτο από τα τροπάρια και τους ιερούς ύμνους που ψάλαμε απόψε στην υπεραγία Θεοτόκο αναφερότανε στους πειρασμούς και στα χείλη όλων μας ο ιερός Συνοδός τοποθέτησε αυτά τα λόγια: πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσέκατα φεύγω Θεοτόκια σωτηρίαν κλπ. Ζούμε μέσα στους πειρασμούς, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στην πληθώρα των προβλημάτων και είναι ο πειρασμός συνυφασμένος με τη ζωή μας. Γι' αυτό παρακαλούμε και δεόμεθα και οικετεύομαι την υπεραγία Θεοτόκο να μας σώσει από τις δύσκολες ώρες του πειρασμού. Αλλά πριν ακόμα προχωρήσουμε, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο. Είναι ο πειρασμός αμαρτία ή τι είναι τέλος πάντων αυτός ο πειρασμός? Γιατί ο αδελφόθεος Ιάκωβος λέει: αδελφοί μου, πάσαν χαράν υγείσαστε όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλες. Λέει να χαίρεστε όταν έχετε πολλούς πειρασμούς. Να χαίρεστε όταν έχετε πειρασμούς, μα πρέπει να χαιρόμαστε? Τότε γιατί λέμε στο Πάτερ ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού? Πώς συμβιβάζονται? Δεν είναι δύο αντίθετα νοήματα και χωρία της γραφής που εμείς τοποθετούμε στα χείλη μας? Από τη μια μεριά λέμε τον Κύριο να μην μας δώσει πολλούς πειρασμούς, μάλλον να μην μας δώσει μεγάλους πειρασμούς, μεγαλύτερους από αυτούς που αντέχουμε. Αλλά οι πειρασμοί είναι το πεδίο της ασκήσεως, είναι ο χώρος όπου ασκείται η ψυχή. Και αλίμονο εάν δεν είχαμε τους πειρασμούς. Ξέρετε, τα δέντρα εκείνα που σύονται από τις θύελλες και τις καταιγίδες ριζώνουν πιο βαθιά τις ρίζες, επειδή οι άνεμοι τα σύουν, αυτά αντιστέκονται και βυθίζουν πιο βαθιά στην γη τις ρίζες. Ο πειρασμός μας δίδει την ευκαιρία να λάβουμε γνώση και εμπειρία του κακού που μας περικυκλώνει, αλλά συγχρόνως να δοκιμάσει και την αφοσίωσή μας και την αγάπη μας και την αρετή μας και την πίστη μας σε αυτά που πιστεύουμε και που θεωρούμε αναγκαία και απαραίτητα για τη ζωή μας. Τι είναι ο πειρασμός? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι δεν είναι αμαρτία. Έρχεται ένας λογισμός και αγκιστρώνεται στη σκέψη μας. Αυτός ο κακός λογισμός που μας προτρέπει να κάνουμε μία παρανομία, μία παράβαση του νόμου του Θεού, είναι ενοχλητικός, αλλά δεν αποτελεί ακόμα αμαρτία. Μπορεί αν αντισταθούμε στον πειρασμό, τότε διώχνουμε τον πειρασμό και κερδίζουμε μία νίκη. Αν όμως τον πειρασμό τον υποδεχθούμε και κάνουμε διάλογο, τι λέει ο πειρασμός? Να πάμε να κλέψουμε, να πάμε να σκοτώσουμε, να διαπράξουμε μια οποιαδήποτε παράβαση και οποιαδήποτε παρανομία. Αν κάνουμε διάλογο με τον πειρασμό, ήδη κάναμε μια υποχώρηση, και από την ώρα που κάνουμε διάλογο θα το πούμε μετά, πολύ φυσικό να το πούμε: περάστε κύριε πειρασμέ στο σαλόνι της ψυχής μας να το κουβεντιάσουμε. Και εκεί συνεδριάζει η λογική του ανθρώπου, η κρίση του ανθρώπου και η βούληση του ανθρώπου μαζί με τον πειρασμό.
Και όταν μετά από τη συνεδρίαση ληφθεί η απόφαση να πάμε να κλέψουμε ή να δικήσουμε, να παρανομήσουμε, τότε ήδη έχουμε διαπράξει την αμαρτία. Δηλαδή από την ώρα που αποφασίζουμε να εκτελέσουμε την πράξη, θεωρείται διαπραχθήσα η αμαρτία, έστω και αν δεν κατορθώσαμε στη συνέχεια να πραγματοποιήσουμε την απόφασή μας. Γιατί πηγαίνοντας έξω από την τράπεζα να τη ληστέψουμε, είδαμε τον αστυνομικό φρουρό και αποφύγαμε να προχωρήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διαπράξαμε την αμαρτία. Από την ώρα που αποφασίζουμε, ύστερα από τη συνειδρίαση που κάνουμε με τον πειρασμό, θεωρείται συντελεστήσα η αμαρτία, έστω κι αν δεν την πραγματοποιήσουμε. Αλλά εδώ τώρα νομίζω ξεκαθαρίζονται τα πράγματα. Ο πειρασμός είναι μία αφορμή να κερδίσουμε μία νίκη, αλλά ο πειρασμός γίνεται αφορμή, εφόσον τον υποδειχθούμε και κουβεντιάζουμε και συζητήσουμε και συνειδριάσουμε και αποφασίσουμε, να διαπράξουμε μία αμαρτία. Είναι ο πειρασμός μία αφορμή να ανεβούμε ή μία αφορμή να πέσουμε? Όμως είναι δυνατόν να αποφύγουμε τους πειρασμούς? Ποιος είναι ο πειραστής? Ο διάβολος. Αυτός έρχεται και μας πειράζει. Λέει στο παιδί, κάντο αυτό, δεν θα το μάθει ο πατέρας σου. Δεν θα το πληροφορηθεί η μητέρα σου. Δεν θα το γράψουν οι εφημερίδες. Η αστυνομία δεν θα σε παρακολουθήσει, δεν θα σε συλλάβει. Σβήνει από τη σκέψη του όλους αυτούς τους παράγοντες και προχωρεί στην πράξη. Είναι ο πειραστής που μας βάζει και μας λέει, μικρό πραγματάκι είναι ένα ψέμα. Δεν είναι και κανένα σπουδαίο να κλέψεις. Και αυτός που τα έκλεψε για να τα έχει τόσα πολλά, κάπου από κάπου τα έκλεψε. Μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου και να βγάζεις βόρβορο και λάσπη από μέσα από την καρδιά σου. Και να σπηλώνεις υπολείψεις και να διασύρεις ανθρώπους που δεν σε κατέστησε κανένας δικαστή και κριτή τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Εύκολα όλοι μας κατακρίνουμε και εύκολα όλοι μας κάνουμε το ρόλο του αγγελέως. Κάνουμε αντιποίηση αρχής. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε. Μη κρίνετε ή να μην κριθείτε. Τι σε κατέστησε δικαστή τη ζωή του αδελφού σου? Επομένως, βλέπετε, υπάρχει ο πειραστής που μας κεντρίζει. Και είναι ο διάβολος, ο οποίος και τον Θεόν διαβάλει σε εμάς, αλλά και εμάς μας διαβάλει στον Θεό. Και δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον πειρασμό, γιατί ο Κυριός μας επειράστη. Ευθύσως εξήλθε από τον Ιορδάνη ποταμό, ανεχώρησε στην έρημο. Και εκεί 40 ημέρες και 40 νύχτες ενίστευσε και προσευχήθηκε. Πριν αρχίσει τη δημόσια του ζωή, πριν αρχίσει να προχωρεί στην ολοκλήρωση του απολυτρωτικού του έργου, προσευχήθηκε στον ουράνιο πατέρα να τον δυναμώσει, να τον ενισχύσει, και μέσα στην μοναξιά και μέσα στην ερημία και μέσα στην ησυχία μπορούσε να επικοινωνεί με τον ουράνιο πατέρα. 40 ολόκληρες μέρες νίστεψε ο Κύριος, και ύστερα, και τώρα είναι περίοδος νηστείας. Μην κοιτάτε εμείς που τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Περίοδος και νηστείας και προσευχής, αδέλφια μου, είναι. Και η νηστεία είναι θεσμός, ο πρώτος θεσμός, η πρώτη εντολή του Θεού, από δε του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού μη φάγεστε. Εν είδαν ημέρα φάγετε, θανάτου αποθανίστε. Δεν είναι ανθρώπινη εντολή, αλλά και η προσευχή. Εδώ όλοι μας σχολαίνουμε. Δεν προσευχόμεθα το πρωί, δεν προσευχόμεθα το βράδυ, δεν έχουμε ώρα. Οι μέριμνες, οι φροντίδες, τα υλικά μας έχουν τραβήξει, τα εγκόσμια μας έχουν τραβήξει. Οι φροντίδες περί την ύλη, περί το σώμα έχουν κλέψει όλο το ενδιαφέρον μας και έμεινε η ψυχή μόνη της αθωράκιστη, ατροφική, αδύναμη, ανυπεράσπιστη. Επομένως νίστευσε ο Κύριος μας και επείνασε. Και έρχεται ο πονηρός,
ο οποίος είχε μια πληροφορία ότι είναι Υιός του Θεού, γιατί το άκουσε αυτό στον Ιορδάνη ποταμό. Μετά ανεχώρησε. Και λέει, αν είσαι Υιός του Θεού, πες αυτά τα λιθάρια να γίνουνε άρτη για να χορτάσεις την πείνα σου. Και ο Κύριος μας το απήντησε, ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευμένο διαστόματος Θεού. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά ζει και με το λόγο του Θεού. Εσύ, εμείς σήμερα ζούμε μόνο για το ψωμί, αλλά έχουμε ασιτία πνευματική. Δεν έχουμε λόγο Θεού. Στέρεψαν οι πηγές που τρέφαν τις ψυχές με πνευματική τροφή. Δεν αρδεύεται, δεν τρέφεται και δεν αρδεύεται η ψυχή μας με τα γάργαρα και κρυστάλλινα νερά του Ευαγγελίου. Και έτσι απήντησε στον διάβολο και τον νίκησε τον διάβολο. Και μετά του λέει, εάν είσαι Υιός του Θεού, να πέσεις από το πτυγείο των μετέφερες στα Ιεροσόλυμα. Λέει, να πέσεις από εδώ από τη στέγη κάτω, και είναι γραμμένο ότι οι άγγελοι του Θεού θα σε κρατήσουν στη χούφτα τους. Και είπε, ο Κύριος σου εκπεράσεις Κύριον των Θεών σου. Δεν πρέπει να εκθέτουμε τον εαυτό

και στις δυσκολίες της ζωής. Επομένως, αδελφοί μου, θα το λέγουμε αυτό και θα το επαναλαμβάνουμε πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέ καταφεύγω, σωτηρία να επιζητώ. Γιατί ζούμε μέσα στους πειρασμούς. Με τη βοήθεια του Θεού, με τη χάρη του Θεού, θα στεκόμαστε όρθιοι και θα πολεμούμε και θα αγωνιζόμαστε και θα παρακαλούμε και θα λέμε: Κύριε, μη μου δίνεις μεγαλύτερο πειρασμό από αυτόν που μπορώ να σηκώσω. Όλοι μας έχουμε πειρασμούς. Όλοι μας έχουμε προβλήματα, όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι μας έχουμε βάσανα, όλοι μας έχουμε στενοχώριες. Και έρχεται ο διάβολος κάθε τόσο και μας προκαλεί και μας κεντρίζει να μας απομακρύνει από το Θεό, να κλονίσει την πίστη μας, να πληγώσει την καρδιά μας, να μας οδηγήσει στο παραστράτημα και να ζήσουμε την κόλασή μας πριν από την κόλαση. Επομένως, αδελφοί μου, αντιστεκόμεθα στους πειρασμούς, νικούμε τους πειρασμούς, αγωνιζόμαστε και κερδίζουμε τις νίκες από τους πειρασμούς. Ποτέ όμως και σε καμιά περίπτωση δεν συγκατετιθέμεθα στον πειρασμό, δεν συμφιλιωνόμαστε με τον πειρασμό, δεν συνεδριάζουμε με τον πειρασμό, δεν συμπορευόμεθα με τον πειρασμό και δεν αποφασίζουμε να εκτελέσουμε την πράξη στην οποία μας οδήγησε ο πειρασμός. Ας παρακαλούμε την Υπεραγία Θεοτόκο να δέεται και να παρακαλεί για όλους μας που ζούμε μέσα σε ένα πλήθος πειρασμών και προκλήσεων και μάλιστα στις ημέρες μας. Να μας προστατεύει η γλυκιά μας Παναγιά και να μας παρέχει τη χάρη ο Κύριός μας, ώστε και στους πειρασμούς να εξερχόμεθα νικητέ και να κερδίζουμε τις μάχες για τη δόξα του Αγίου Ονόματος. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Στη συνέχεια, φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Άξιον Εστίν. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχίες μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών, ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκεδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβέρνησης της λάκων. Ακουστών πίσον μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σοι ήρθησα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι.

ότι προσέει η ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σιεί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκε εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίμοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συναλήφθη και εν αμαρτίες εκισισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίεσιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συμψωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκα άλλο, ολοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένεκε εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερο και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν σου φιλέντες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Δόξασαι ο Θεός, επίσημα δόξασαι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντους ο Μητρός, δεσβήνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίας του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Απτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήν και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Γεροντίσες μακρύνης λόγοι. Περί πειρασμών. Ο Θεός δεν παραχωρεί πειρασμούς παραπάνω από τη δύναμή μας. Είναι δίκαιος και μας παραχωρεί όσο μπορούμε να σηκώσουμε. Δεν σταθήκαμε όμως ποτέ να ερωτήσουμε τον εαυτό μας όταν πειραζόμεθα, γιατί μας βρήκε ο πειρασμός αυτός. Συνεχώς έχουμε μπροστά μας το πρόσωπο που θεωρούμε αιτία του πειρασμού. Τι φοβερό, δεν διερωτώμεθα γιατί με βρήκε αυτός ο πειρασμός. Κάτι έχω κάνει. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Συνεχώς

Στον εαυτό μου αυτό λέγω. Κάτι συμβαίνει με τον εαυτό μου. Για να έρθει όλος αυτός ο πειρασμός, σας το λέω ότι το κάνω. Βρίσκω τα αίτια. Ή έχω αφήσει την προσευχή, ή δεν έχω συγχωρήσει, ή. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αιτία του πειρασμού. Όχι στον άλλον. Η αιτία υπάρχει σε εμένα. Εμείς όνει και καλά στον άλλο ρίχνουμε την αιτία. Αλλά γιατί δεν ψάχνουμε να βρούμε στον εαυτό μας τη ρίζα του κακού? Επανέρχομαι λοιπόν. Λείπει ο Χριστός. Αν ζούμε εν Χριστώ, όλα λύνονται. Πάντως τα μεγάλα χαρίσματα έρχονται κατόπιν μικρών ή μεγάλων, ανάλογα με τη δύναμή μας, πειρασμών. Εμείς θέλουμε και τα χαρίσματα, όχι όμως και τους πειρασμούς. Αυτό πάθαμε όλοι. Γι' αυτό συγχυζόμεθα και στεναχωρούμεθα.

να πλατείνουμε την καρδιά μας. Τώρα ήθελα να τονίσω λίγο το θέμα της ευσπλαχνίας στη μοναχική μας ζωή. Να πλατείνουμε την καρδιά μας, να έχουμε σπλάχνα ικτυρμών και να μην μας καταλάβει ποτέ αυτό το κακό πνεύμα της ασπλαχνίας. Είναι μεγάλη αμαρτία η ασπλαχνία. Τυχαίνει καμιά φορά να σου ζητήσει βοήθεια κάποια αδερφή και εσύ λέγεις, δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει. Δεν θέλεις λίγο να τη βοηθήσεις? Δεν θέλεις λίγο να την ξεκουράσεις? Λέγει ο πατήρ Ιωσήφ ότι όταν αναπαύεις τον γέροντα σημαίνει ότι βρίσκεσαι σε καλή κατάσταση. Το ίδιο συμβαίνει όταν αναπαύεις τον αδερφό σου. Αφού ο Θεός είναι ευσπλαχνός, αφού είναι αγάπη, εμείς σε ποιον θα μοιάσουμε? Έχουμε πρότυπο το Χριστό, έχουμε πρότυπο την Παναγία, έχουμε πρότυπο τους Αγίους. Επανέρχομαι στο θέμα της αγάπης, της ανεκτικότητος, της συνεργασίας, της παραχωρήσεως. Αν μας κουνήσει κάποια από τη θέση μας, αμέσως τη σπρώχνουμε. Θα πείτε, ας καθίσει στη θέση της. Όμως ερωτώ, ποια είναι τα ελαττήριά μας? Τι υπάρχει μέσα μας? Σκέφτομαι, τι θα απολογηθούμε? Τι θα παρουσιάσουμε στο Θεό? Επίσης, όταν υποφέρομαι, εάν μας συστήσουν να κάνουμε υπομονή, δεν πρέπει να απαντήσουμε, αν πάθεις τα ίδια θα με καταλάβεις. Αυτό είναι κατάρα. Προσοχή. Να προσέχουμε και τις υποδείξεις που κάνουμε στους άλλους. Έχω προσέξει στον εαυτό μου ότι όταν ο έλεγχος στον αδερφό γίνεται χωρίς πάθος, εκείνος δεν ταράζεται καθόλου. Ενώ όταν υπάρχει πάθος, ο ελεγχόμενος ταράζεται και γίνεται θηρίο. Αν μιλήσουμε με αγάπη στον άλλον, θα μας καταλάβει. Αν κάνουμε παρατήρηση με αυστηρότητα, δεν μπορεί να τη σηκώσει. Θα μου πεις, να γίνει Άγιος για να δέχεται παρατηρήσεις. Άμα εσύ είσαι Αγία, θα γίνει και ο άλλος. Εάν οι κοσμικοί φροντίζουν να έχουν ευγένεια, πόσο μάλλον εμείς οι μοναχοί. Αν έχουμε αγάπη και ευσπλαχνία, ο άλλος πληροφορείται. Μη γινόμεθα αιτία να αμαρτήσει ο πλησίον μας. Να αποφεύγουμε τους ελέγχους. Ας εξετάσουμε τον εαυτό μας, μήπως παίρνουμε τις αμαρτίες και το βάρος του άλλου επάνω μας και νομίζουμε ότι δεν έχουμε κάνει και τίποτα. Και μπορεί να μην έχουμε κάνει μεγάλα πράγματα για την εξομολόγηση, αλλά μικρά μικρά έχουμε πάρα πολλά. Και σκέπτομαι, τι γίνεται τώρα? Όταν βλέπεις μέσα σου κάποια σκληρότητα, κάνε καλό όπου μπορείς και η ψυχή σου θα μαλακώσει. Μάλιστα ο Άγιος Σιλουανός τονίζει πολύ ότι χρειάζεται να ευεργετήσεις τον εχθρό σου. Τώρα εμείς εδώ έχουμε εχθρούς? Όχι, αλλά τέλος πάντων ευεργέτησε αυτόν που δεν πολύ συμπαθείς. Το πρώτιστο είναι η προσευχή. Αλλά ευκαιρίες δοθήσεις, δώσ' του ένα χέρι βοηθείας, διότι η προσευχή πρέπει να συνοδεύεται από την πράξη. Λοιπόν, μην παραβαίνετε τους κανόνες. Ο πνευματικός έβαλε κανόνα. Αν παραβαίνουμε το πρόγραμμα της μονής, να έχουμε αποχή της Θείας Κοινωνίας. Από τότε που άρχισε να ισχύει ο κανόνας, ξέρετε πόσες έχουν έρθει να μου πούν ότι δεν άκουσαν το σιωπητήριο ή το εγερτήριο? Νομίζω όμως ότι αν έχεις έννοια, ακούς και πολύ καλά μάλιστα. Ο ηγούμενος του Μεγάλου Σπηλαίου, όταν κάποτε μας επισκέφθηκε, μου είπε, όταν ακούς το εγερτήριο, κάτω το πόδι,
σήκω από το κρεβάτι, μην περιμένεις να τελειώσει το τάλαντο. Συγχωρέστε με, να κάνουμε πολύ προσευχή. Εγώ δεν είμαι για συνάξεις, αλλά για την καλή παρέα.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.